fait ah, ouh, à peine tricheuse.

Ούτε να γιάω Ισούκα Μπισούκα να μπισούκα Μπισούκα να μπισούκα.

Μπισούκα, μπισούκα, μπισούκα να μπισούκα. Και μισό μόνο σου μπισούκα να μπισούκα. Του μου του το μόνο που κατέ μπισούκα να μπισούκα. Μόγκελε μόνο να μάμου.

Μια μπέγκε είναι πασαμούντια ονε. Ο μποα κουζένα σου. Για λατέμα βρένε μου να σάλσα. Ni salsa y son de salsa yena nyagome o manja a febe kwalbe sino langa na edu bana ni kanya interese wa tenwa na bina e kwarango ya wenge ngina da bese betumbi o besuka na besuka wana ba besuka na besuka son tamba besuka na besuka. Ouais, après, son. Oui, ça, son, bambou, indé. N'a bien, n'a melon. Oui, son, bambou, son. Mbappé, n'a ça, ou, jingé.

Besuka.

Κόσμος 93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Ακούτε Κόσμος. Olha que coisa.

0: 93,6.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλημέρα. Είναι 4 λεπτά μετά τις 6. Όπως ακούτε από τη φωνή, ένα μικρό κρύωμα το έχουμε. Γι' αυτό άλλωστε και την Παρασκευή δεν ήμασταν εδώ για εκπομπή. Σήμερα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Βέβαια, λιγότερο στο μικρόφωνο, να μην σας ταλαιπωρώ και εσάς με μια φωνή που μετά δυσκολίας βγαίνει. Tubular Bells για το ξεκίνημα από τον Mike Oldfield. Είναι φοβερό να σκεφτείς ότι το έγραψε σε ηλικία 17 ετών και το ηχογράφησε όταν το ηχογράφησαν 19 ετών. Ήταν η πρώτη κυκλοφορία της Virgin Records και βέβαια σαν σήμερα ήταν το 1974 στο νούμερο 1. Καλημέρα λοιπόν και από εμάς, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Στα πρώτα νέα της ημέρας έχουμε διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην Αχαρνών. Εκεί πέρα είναι το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Έχουν βρει ένα ύποπτο αντικείμενο και έχει διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν. Να το ξέρετε. Αυτός ήταν ο Κρίστιαν Ρόνινγκ που διασκευάζει το μινόρε της Αυγής και ακολουθεί ο Μπόμπι Τάριντ με το Mack the Knife. Για πολλούς η καλύτερη εκδοχή του Mack the Knife από το 1959.

Να δούμε λίγο και το καιρό συνοπτικά. Ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις στο νότιο Αιγαίο, πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία μέχρι 24 βαθμούς με ηλιοφάνεια, το ίδιο και στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Και από αύριο ανεβαίνει η μέγιστη, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα φτάσει μέχρι και 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, με λίγα σύννεφα όμως, αλλά χωρίς βροχές. Το ημερολόγιο της ημέρας και το επόμενο τραγούδι, 1962, οι Beatles κυκλοφορούν το πρώτο τους σίγγλ, το Love Me Do.

0: ούτε κόσμος.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

Δεν ξέρω αν είναι το ωραιότερο τραγούδι από ταινία James Bond. Σίγουρα ήταν το πρώτο τραγούδι στην ιστορία των ταινιών James Bond που κέρδισε ταυτόχρονα και Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα και Γκράμμι. Η Αντέλ το κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 5 Οκτωβρίου του 2012. Λέγαμε πριν για την Αχαρντόν. Τα νέα λένε ότι εντοπίστηκε εκεί χειρομοβίδα που δεν εξεράγει. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αχαρνών, εκεί στο ύψος του Αγίου Παντελεήμονο και σε τμήμα της οδού Φερών, λόγω της επιχείρησης της αστυνομίας, να το ξέρετε. Αυτό μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εξακολουθώ και είμαι κρυωμένη, που σημαίνει ότι θα μιλάω λιγότερο όσο μπορώ για να μην ταλαιπωρώ και εσάς αλλά και τη φωνή μου. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα περαστικά που στέλνετε. Είναι το Viber, είναι τα social media και είναι και το τηλέφωνο 210 6066 429.

Ταβάρες, more than a woman to me. Σαν σήμερα γεννιέται μια Γαλλίδα τραγουδίστρια, η οποία μεσουράνει στις δεκαετίες του 60 και του 70. Είχε γίνει γνωστή με το προσωνύμιο το κορίτσι με τα χρυσά μάτια, λόγω του καθηλωτικού της βλέμματος, αλλά και στην ομώνυμη ταινία που είχε πρωταγωνιστήσει το 61. Γεννήθηκε όμως σήμερα το 1939, έφυγε από τη ζωή το 2019. Είναι η Μαρί Λαφορέ, που εμείς εδώ στη χώρα μας και στη δεκαετία του 70, ίσως και αρχές 80, την αγαπήσαμε με ένα από τα πιο έτσι συγκινητικά τραγούδια της, το «Βιέ, Βιέ».

Αυτή είναι η καταπληκτική Orange Blossom και το Μέξικο και κάπως αισίως ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Άλλο ένα τραγούδι, το εμπνευστήκαμε από το ημερολόγιο της ημέρας. Αγαπημένος Steve Miller, ο ιδρυτής των Steve Miller Band, γεννήθηκε σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου του 1943 και το Fly Like an Eagle θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

0: 93,6.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ασίως πήγαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι 3 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι 5 Οκτωβρίου. Κάπως κρυωμένη, κάπως λιγότερο στο μικρόφωνο. Για να μην ταλαιπωρώ και εσάς και τη φωνή μου. Με πήραν σαν κρατής και μου λέει: προσοχή, μην κολλήσεις την Παναγιώτα. Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Να μην ανησυχεί ο κρατής, μην ανησυχείτε. Παναγιώτα Χρονοπούλου βρίσκεται σε άλλο δωμάτιο, οπότε είναι λίγο δύσκολο να τη κολλήσω. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Everyday People για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας και Elton John για τη συνέχεια, γιατί σαν σήμερα 1973 κυκλοφορεί το 7ο άλμπουμ του, το Goodbye Yellow Brick Road, από όπου το Benny and the Jets. Θεωρείται βέβαια αυτό το άλμπουμ ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, σύμφωνα και με το Rolling Stone. Το Goodbye Yellow Brick Road. Εδώ η καταπληκτική εισαγωγή του Benny and the Jets.

της ημέρας ανακοινώθηκε πριν από λίγο πανελλαδική στάση εργασίας αύριο Τρίτη από τις 12 το μεσημέρι έως και τη λήξη του ωραρίου από τους εργαζόμενους των ΕΦΚΑ. Θα πραγματοποιήσουν και συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι έξω από το γραφείο, τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ στην Αθήνα, δηλαδή Ακαδημίας 22, εκείνη τα γραφεία, και σε διάφορα υποκαταστήματα του φορέα σε ολόκληρη τη χώρα. Οπότε να ξέρετε, πανελλαδική στάση εργασίας αύριο Τρίτη από τις 12 το μεσημέρι από τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ. Fade Into You για τη συνέχεια, Maisie Star, ένα καταπληκτικό τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν σήμερα 1993 με το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του στον Maisie Star, το Show Tonight That I Might See.

Συνεχίζουμε να έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στην Οδό Αχαρνών. Το λέγαμε και πριν. Εκεί πέρα, λέει, σημειώθηκε επίθεση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο είχε βρεθεί και στο στόχαστρο παλιότερα, στις 8 Σεπτεμβρίου. Δύο άγνωστοι πέταξαν ένα ύποπτο αντικείμενο. Εκτιμάται ότι ήταν χειροβοβίδα. Βρίσκεται εκεί το τμήμα εξουδετέρωσης εκρητικών μηχανισμών. Αλλά έχει διακοπή η κυκλοφορία στην Οδό Αχαρνών. Συγκεκριμένα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα από το ύψος της οδού Φερών και της οδού Φιλής, καθώς και την οδό Ιουλιανού έως την οδό Υπήρου, να το ξέρετε αν κινείστε προς τα εκεί. Κατά τα άλλα, καλό καιρό σήμερα και στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 25 βαθμούς, αλλά από αύριο αρχίζει και ανεβαίνει η μέγιστη και βλέπω ότι Τετάρτη, Πέμπτη θα φτάσει μέχρι και 28 βαθμούς. Μου λέει η Παναγιώτα Χρονοπούλου, θα βάλω μπουφάν αύριο, αλλά μετά μόλις της είπα ότι θα φτάσει 28 βαθμούς, άλλαξε γνώμη. Μισελ Γκόροβιτς θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει και μισή και θα συνδεθούμε με Earth News να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: Μα τα είπε αναλυτικά ο Γιώργος ο Λαμπράκης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατάσταση που επικράτησε στο νησί, στην Κρήτη. Που εγώ είχα και εγώ πολλά χρόνια να ακούσω για τέτοια προβλήματα, ναι, στην Κρήτη. Ναι, πάρα πολλά χρόνια.
1: Και θα το πω για τρίτη φορά και ας γίνομαι λίγο κουραστικός. Προσομοιάζει με τον Ντάνιελ.
0: Ναι, ναι,
1: και άρα αυτό. Πρέπει να υπάρχει ανάλογη και στήριξη και αρρωγή. Αυτό το πράγμα. Γιατί εντάξει. Η εικόνα είναι αυτή ακριβώς που μας περιέγραψε. Λοιπόν, θα βγούμε για τους τίτλους των ειδήσεων, ναι, και θα επανέλθουμε με τα υπόλοιπα. Θα σας πάμε και στο Παρίσι, θα μιλήσουμε και για αθλητικά, θα μιλήσουμε και για άλλα της επικαιρότητας. Υπάρχουν εμπόλικα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλειστοί δρόμοι σε Αχαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας για χειροβομβίδα που πέταξαν σε καφετέρια. Ανυπολόγιστες καταστροφές σε σπίτια, δρόμους και καλλιέργειες από το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τρεις τελευταίες μέρες. Μετάβαση διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί, ξεκινούν οι αυτοψίες. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Αμαρίου. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 στις 10.30 Νέα Σύνοδος με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη μετά από σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών, νεκρός 24χρονος, δύο 17χρονοι τραυματίες. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, Λούλα και Μπολσονάρου στο 47% δεξιός γερουσιαστής. Ένας νεκρός και 6 τραυματίες από ρωσική αεροπορική επίθεση στο Χάρκοβο. Γενικά έθριος ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε γρήγορα στο Παρίσι, στην Θωμαίδα την Παπαϊωάννου, την καλή μας ανταποκρίτρια και φίλη, έτσι, που την ξυπνάμε εμείς κάθε πρωί.
1: Για να ξεκινάει ωραία ημέρα.
0: Αλλά έχει θέματα και η εβδομάδα της.
1: Τι να κάνω. Λοιπόν,
0: αλλά έχει θέματα από το Παρίσι. Έχει σε όλο τον κόσμο, ήταν μέσα στο Σαββατοκυριακό, από τις κύριες ειδήσεις, από τα κύρια θέματα της ειδησιογραφίας, ήταν οι
1: ταραχές,
0: φοβερές ταραχές που υπάρχουν στο Παρίσι. Έβλεπα μάλιστα κάποιους να λένε.
1: Σε όλη τη Γαλλία.
0: Ναι. Έβλεπα κάποιους να λένε μάλιστα ότι το Παρίσι έχει μετατραπεί σε Γάζα, ας πούμε, με βάση τις εικόνες των αναποδογυρισμένων αυτοκινήτων, των πυρκαγιών κτλ. Δεν ξέρουμε αν τέτοια είναι εικόνα ή είναι πλασματική. Πάμε στη Θωμαίδα να μας δώσει την πραγματική εικόνα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Ποτέ δεν θα μπορούσα να συγκρίνω τη Γάζα με το Παρίσι, με την Γαλλία γενικότερα. Για το όνομα του Θεού, ας κρατάμε το μέτρο για να μπορέσουμε λιγάκι να αντιληφθούμε, να καταλάβουμε την πραγματικότητα, για να την κατανοήσουμε περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι η περασμένη εβδομάδα, μάλλον στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, τα πράγματα ανέβηκαν, κλιμακώθηκαν περισσότερο από ότι ήταν τελικά αναγκαίο, όπως λένε εδώ πέρα, κυρίως η πολιτική και ο γαλλικός τύπος, γιατί οι διεκδικήσεις ήταν νόμιμες και κατανοητές και μπορούσε να ανοίξει ένας διάλογος για να βρεθεί μια λύση, τουλάχιστον κάποιες λύσεις, για να μπορέσουν τα παιδιά να συνεχίσουν τη σχολική τους χρονιά. Κανένας δεν αμφισβητεί τις διεκδικήσεις τους, μόνο που φυσικά το γεγονός ότι εκφράστηκαν αυτά στο τέλος με πολύ βίαιο τρόπο και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις ακραία βία, δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά, όχι μόνο για τη συνέχεια που ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα ξανανοίγουν τα σχολεία, αλλά κυρίως το πού θα σταματήσει και πώς θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Η βία ήταν, ήδη άρχισαν να εμφανίζονται οι δικαστές, να αρχίσουν να
0: απαγγέλουν κατηγορίες.
2: Να απαγγέλουν κατηγορίες σε μαθητές ή σε ενήλικες, νεαρούς ενήλικες, για λίγο να ηρεμήσουν τα πράγματα, με την έννοια να δώσουν τον παραδειγματισμό. Προσοχή, όχι ακόμα καταδίκες, απλώς κατηγορίες προς το παρόν, αλλά ήταν πολύ σκληρές οι κατηγορίες, και μάλιστα οι κατηγορίες και οι μηνύσεις πηγαίνουν από τη μια στην άλλη, δηλαδή και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά καταθέτουν μηνύσεις. Το θέμα είναι ότι ήδη υπάρχει και το άλλο μέρος, που είναι το πολιτικό σκέλος, φυσικά, γιατί κατά τη διάρκεια αυτών των βιοπραγιών, ένα κόμμα, το ακροαριστερό κόμμα του Jean-Luc Mélenchon, προσπάθησε λίγο να ρίξει, όχι λίγο και πολύ, λάδι στη φωτιά, σε ορισμένους δήμους που έχει το Δήμο, έχει την δύναμη, την εξουσία, το κόμμα. Εκεί τα πράγματα πήγαν στα άκρα.
0: Μα έβλεπα έναν δήμαρχο που ανήκει σε αυτό το κόμμα, ο οποίος χοροπηδούσε μαζί με τους μαθητές όταν κεγόταν ένα σχολείο, το οποίο εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς θέλεις καλύτερη παιδεία και σε ένα σχολείο. Αλλά αυτό είναι προσωπικό μου, είναι δικό μου.
2: Τέτοιες εικόνες, ας πούμε, και δεν καταδίκασαν τη βία. Αντίθετα, λένε μη τραυματίζεται, και καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάει σε ανήλικα άτομα, ναι, φυσικά τα ανήλικα άτομα δεν έχουν το μέτρο που χρειάζεται για να καταλάβουν. Απλώς ξέρουμε ότι τους ενισχύουν κάποιοι, και αυτό είναι το εκλογικό του κίνο, γιατί όσοι είναι τώρα 17, του χρόνου θα είναι 18 και θα πάνε να ψηφίσουν, και το εκλογικό κίνο του Jean-Luc Mélenchon είναι οι νέοι σε αστικά κέντρα. Μπίνγκο, είναι και νέοι και αστικά κέντρα. Οπότε ο Jean-Luc Mélenchon κάνει τη δουλειά του. Κάλεσε μάλιστα τους γονείς να φορέσουν μπρατσάκια άσπρα και κράνη άσπρα για να συνοδεύσουν τα παιδιά τους στη διαδήλωση αύριο Τρίτη. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο βάζω και τους γονείς, οι οποίοι είναι μεταξύ πολύ μεγάλες ανησυχίες για τα παιδιά τους, αλλά και δικαιολογούν την κατάσταση ορισμένοι, γιατί πραγματικά έφτασε ο κόμπος στο χτένι, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε ορισμένα σχολεία, προσοχή, όχι όλα, γιατί εδώ είναι το γελίο της υπόθεσης, είναι ότι ορισμένα λύκια που βγήκαν έξω και φώναζαν και έκλειναν τις πόρτες ή έκαψαν, είναι από τα καλύτερα λύκεια της Γαλλίας. Και εδώ είναι η ηρωνία. Αλλά λένε ότι το κάνουν για να υποστηρίξουν τα δύσκολα λύκεια. Όμως εκεί τα χρήματα και η ανάγκη και η, να το πω έτσι, η συγκέντρωση πρέπει να είναι σε αυτά τα λύκεια, τα πολύ δύσκολα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Θωμάς, επειδή διάβαζα πως σε μεγάλο βαθμό πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν οι μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς. Δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι, γι' αυτό και σε ρωτάω στα επεισόδια, το οποίο είναι περισσότερο, δεν είναι θέμα αμυγός παιδείας, αλλά είναι περισσότερο κοινωνικό, με την έννοια του αποκλεισμού, του δεν βρίσκουν δουλειά ή οτιδήποτε τέτοιο. Είναι και αυτός ένας από τους λόγους της έκρηξης ή των βιαιοτήτων και των βανδαλισμών, ή όχι, είναι πλασματική εικόνα?
2: Στη Γαλλία 80% του πληθυσμού είναι δεύτερης, τρίτης, τέταρτης, πέμπτης, έκτης γενιάς. Δεν υπάρχει τόσο πολύ πλέον
0: πληθυσμός. Αυτόχθονας Γάλλος. Ναι.
2: Αυτό να πεις ότι θα τους διακρίνω από... εγώ νομίζω προσωπικά ότι έχει να κάνει με το οικονομικό, οικονομική δύναμη των ανθρώπων αυτών. Mm. Δηλαδή άνθρωποι που δεν μπορούν πλέον να μείνουν στο Παρίσι και μένουν σε προάστια. Άλλοι που δεν μπορούν να μείνουν σε τέτοια προάστια μέσης τάξης και πρέπει να πάνε στα φτωχά προάστια. Και έτσι είναι η κατάσταση. Δεν έχει να κάνει τόσο με το ποια είναι η καταγωγή σου, όσο έχει να κάνει ποια είναι η κατάστασή σου. Το λέω αυτό, αλλά είχε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε και ήταν εξαιρετικό αβίο, που βλέπουμε έναν αστυνομικό κάτω στο έδαφος να τον κλωτσάνε, να το λιτσάρουν νεαρά άτομα, αλλά προηγούμενα αυτός ο αστυνομικός είχε ρίξει με το κεφάλι μέσα σε ένα ριάκι ένα νεαρό. Λοιπόν, το ριάκι φαίνεται ότι ήταν πάρα πολύ ρηχό, από ό,τι λέει τουλάχιστον ο εισαγγελέας, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το παιδί ήταν ένα παιδί από τη Βουλγαρία που γεννήθηκε στη Ρωσία, και τώρα ο δικηγόρος του μας λέει, ενώ είναι 4 χρόνια στη Γαλλία και είναι στο σχολείο, πηγαίνει σχολείο, μας λέει τώρα ο δικηγόρος ότι δεν μιλάει καλά γαλλικά, που σημαίνει ότι βάζει μέσα και το γεγονός ότι ήταν ξένος, που αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί είναι και λίγο ψέμα, με την έννοια ότι αυτό το παιδί, αν ήταν 4 χρόνια σχολείο και είναι νεαρός, τα γαλλικά τα έχει μάθει στο πολύ γρήγορο. Λογικό, έτσι γίνεται. Έτσι ήθιστε. Οπότε το να βάζουν μέσα στην αμυντική τους στάση υπόθεση του ότι δεν ήταν από τη Γαλλία και ότι δεν μιλάει καλά τα γαλλικά, αυτό δημιουργεί ευκαιρία στους άλλους, θα μου πει τη Βουλγαρία είναι...
0: Ακριβώς γι' αυτό σε ρώτησα, γιατί είναι θέμα στο οποίο σηκώνει στην Ευρώπη πάρα πολύ σπέκουλα το τελευταίο διάστημα.
2: Στην πραγματικότητα δεν είναι η πραγματικότητα, αλλά γίνεται όπλο στα επιχειρήματα κάθε πλευράς. Και επειδή θέλω να σας πω ότι ποια είναι η πραγματικότητα, είναι το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό δείχνουν και στο δεύτερο γύρο να προκρίνεται η Marine Le Pen και ο Jean-Luc Mélenchon, δύο ακραία κόμματα, ακροδεξιά και ακροαριστερά, και τα δύο κόμματα έχουν κάθε γύρο να προκρίνεται η Marine Le Pen και ο Jean-Luc Mélenchon, δύο ακραία κόμματα, ακροδεξιά και ακροαριστερά, και τα δύο

0: Προεδρικής, που σημαίνει ότι τα πράγματα θα πάνε κρεσέντο και θα έχουμε χειρότερα, γιατί σας λέω, επειδή μίλησα για τις 6 Οκτωβρίου αύριο, στις 17 Οκτωβρίου έχουν δώσει ραντεβού μέσω από τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης τα κίτρινα γυλαίκα με όχι, όλο το υπόλοιπο πληθυσμό που θέλει να διαμαρτυρηθεί. Ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν λέει και οι μαθητές να συμμετέχουν και οι γονείς να συμμετέχουν και οι καθηγητές να συμμετέχουν, να γίνει ένα κοκτέιλ, ας πούμε, από κόσμο που θα κατέβει. Στο παρελθόν είδαμε ότι τα κίτρινα γυλαίκα το φτάνουν πολύ μακριά σε ορισμένες περιπτώσεις και εκείνοι καίνε, θυμάστε τις βανδαλισμούς
1: όπως και έχουν γραφτεί πολλά για τις σκοπιμότητες των κίτρινων γυλαίκων ή τη χρηματοδότησή τους, γιατί και γι' αυτά έχουν γραφτεί πάρα πολλά και στο
0: αυτό
1: γαλλικό τύπο. Αυτό είναι το άλλο επίπεδο, γιατί έχουν χρηματοδοτηθεί και από ξένες χώρες.
0: Μάλιστα το Ιράν αντέδρασε, ξέρετε, γιατί το Ιράν είπε στη Γαλλία ότι χρησιμοποιεί υπερβολική βία.
2: Το Ιράν. Αλήθεια.
1: Το Ιράν. Αλήθεια.
0: Εκτέλεσαν 4 άτομα. Ναι,
2: ναι. Εντάξει, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε, αλλά τέλος πάντων.
0: Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
2: Πάντως είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση και περίεργη.
1: Αυτό που λέει, θα έχουμε κρεσέντο το επόμενο διάστημα, γιατί πάμε σε εκλογές και όλοι πάνε να ψωνίσουν από αυτό το κλίμα της αστάθειας και των βανδαλισμών κτλ. Δηλαδή πάνε προς άγρα ψήφων. Άρα το χρησιμοποιούν, άρα θα το χρησιμοποιήσουν και στο μέλλον. Και θα έχουμε ένα εξάμηνο το οποίο φοβάμαι ότι θα είναι θερμό. Μακάρι να μην είναι. Το απευχόμαστε. Αλλά φοβόμαστε ότι θα είναι θερμό.
2: Θωμά, ίσως ξυπνάμε πιο συχνά. Ευχαριστούμε... κατάλαβες. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Ο κύριος Νίκος λέει: επειδή ήμουν Θεσσαλία, επί Ντάνιελ, θέλει λίγο προσοχή στην παρομοίωση. Είχαμε δεκάδες νεκρούς από εγκλωβισμούς με βάρκες και ελικόπτερα, ενώ η αποξηραμένη λίμνη Κάρλα έγινε η μεγαλύτερη της Ελλάδος. Γι' αυτό, κύριε Νίκο, είπα μίνι, σε κλίμακα μίνι. Και είπα σε μήνυ. Απλά είναι για την Κρήτη, είναι κάτι αντίστοιχο. Δεν είπα ότι είναι το ίδιο, είπα ότι είναι κάτι αντίστοιχο. Γι' αυτό και είπα σε κλίμακα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα τον μαλώσουμε γι' αυτό. Καταλαβαίνω και το πνεύμα
2: είναι
1: του.
2: Είναι μια μεγάλη καταστροφή. Το ξέρουμε γιατί το. Και εμείς εδώ ήμασταν τότε.
1: Ναι.
2: Ναι, δεν ήμασταν αλλού.
1: Πάμε τώρα σε άλλα πράγματα. Μου έκανε εντύπωση μέσα στο Σαββατοκύριακο.
2: Τι σου είχανε, πες μου.
1: Που οι Ρώσοι βομβαρδίζουν γέφυρες.
2: Ναι, βέβαια.
1: Βομβαρδίζουν ακαδημίες επιστημών.
2: Ναι,
1: βομβαρδίζουν νοσοκομεία.
2: Αμάχους, αβέρτα.
1: Και ξαφνικά λένε ότι επειδή βγήκε και δήλωσε στο Reuters ο Ζελένσκι ότι παιδιά εμείς θα αμυνθούμε και θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τις πετρελαϊκές του εγκαταστάσεις γιατί αυτές χρηματοδοτούν τον πόλεμό τους,
2: ναι.
1: Διάβασα σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης,
2: ναι,
1: ότι σκληραίνει τη στάση του ο Ζελένσκι και στη συνέχεια σηκώνει το γάντι η Ρωσία. Θα ξεχάσουμε, όπως έλεγες πριν, θα ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Ποιος είναι η εισβολέας,
2: ναι,
1: για να καταλάβω.
2: Ναι, ναι.
1: Ποιος είναι ο εισβολέας?
2: Έλατε,
1: η Ουκρανία είναι ο εισβολέας και αμήνεται η Ρωσία, η οποία σηκώνει το γάντι στον επιτιθέμενο Ουκρανό, στον επιτιθέμενο Ζελένσκι. Θα τρελαθούμε τελείως. Καταλαβαίνω ότι
2: αν δεν χρηματοδοτούνται από το από κάπου.
1: Καταλαβαίνω ότι το μέσο που τα γράφει αυτό, ρε παιδί μου, μπορεί να έχει σχέση, ας πούμε, με φορτία που πηγαίνουν από εδώ και από εκεί, ή μπορεί άλλα διάφορα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν θα ξεχάσουμε και ότι ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει.
2: Όχι, όχι.
1: Αυτό. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Καλημέρα.
2: Πάμε στα ευχάριστα τώρα.
1: Ναι.
2: Πάμε στα ευχάριστα, διότι εγώ δεν είχα δει την Εθνική. Την είδα χθες, είναι ο πρώτος αγώνας που είδα. Μου άρεσε αυτό που είδα, εντάξει, όχι τόσο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ως εικόνα γενικά είναι που σου,
1: χάρμα είδες,
2: σου δημιουργεί αυτό. Όχι ρε παιδί μου, ξέρεις τι, σου δημιουργεί, βλέπεις αυτά τα παιδιά και σου δημιουργούν μια αίσθηση ασφάλεια. Δηλαδή δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Είχα χρόνια να το αισθανθώ αυτό το πράγμα. Να βλέπω και να λέω σιγά μωρέ, τους έχουμε. Ένα τέτοιο πράγμα. Καταλαβες, ναι, ναι. Και ήταν και ένας αμυντικός που αχώνευτος. Αυτό το παιδί ο Γερμανός. Αχώνευτος, αχώνευτος. Πάμε στον Τάσο στον Επιτρόπο, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε.
1: Τάσο,
3: καλημέρα. Καλημέρα, αντικειμενική προσέγγιση σου.
2: Εντελώς. Γιατί μια χαρά δεν παίξαν τα παιδιά μας.
1: Το λέει με το πώς αισθανόταν βλέποντας τον αγώνα. Δεν κάνει τώρα τεχνική ανάλυση, ας πούμε.
2: Ψυχογράφημά μου. Τι θα γίνεις, κλέφτης εσύ, μίλα, πες.
3: Τι κάνετε, εντάξει, όλα καλά. Κοίταξε, όταν δίνεις 4 συνεχόμενα αγώνες μέσα σε 15 μέρες υψηλής έντασης, γιατί ήταν εκτός έδρας και η Σερβία, να μην ξεχνάμε, στην πρεμιέρα. Έχει παίξει με την Ολλανδία εδώ, έχει παίξει με τη Γερμανία, εκτός 2 φορές με τη Γερμανία.

0: Και μάλιστα με τους Γερμανούς δεν έχουμε δεχτεί ούτε γκολ. Για πρώτη φορά. Παίξαμε δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν δεχτήκαμε γκολ. Πήραμε 4 βαθμούς. Εντάξει, πού να το αγόραζες αυτό το πράγμα, σε ποια λαϊκή να πήγαινες να το πάρεις. Και σου λέγανε πάρε 4 βαθμούς από τους Γερμανούς και θα έλεγες ευτυχία. Εντάξει, είναι πετυχημένο αυτό το παράθυρο της Εθνικής Νέσιος Λίνκ, σε αυτό το δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας. Μην ξεχνάμε ότι είναι και η πρώτη κατηγορία. Είναι λογικό να παίζεις με ισχυρούς. Οπότε. Πλέον το να έχεις 8 βαθμούς σε 4 αγώνες είναι πολύ θετικό. Να είσαι αίτητος, πολλές ομάδες αίτητες, μόνο η υψηλή.
1: Είδαμε τι έγινε με την Κροατία, ρε παιδί μου. 7-0 από την Αγγλία, ας πούμε. Δηλαδή, βγήκε ο Μόντριτς και έλεγε ντρέπομαι για αυτό το πράγμα. Δεν έχω ντρέπει ποτέ τόσο στη ζωή μου.
0: Ο Μόντριτς είναι 20 χρόνια στην εθνική ομάδα και δεν έχει γνωρίσει ποτέ αυτό και ποτέ η εθνική Κροατία. Από το 1994, θυμάστε τότε με το διαμερισμό της Ιγκοσλαβίας που δημιουργήθηκε, δεν έχει γνωρίσει τέτοια ήττα.
1: Γνώρισε και εμάς. Και είμαστε εμείς αίτητοι, ας πούμε, και το συζητάμε. Μια χαρά είναι. Κατάλαβες. Βέβαια, δεν είμαστε και στη φάση του. Πώς λέγαμε παλιά, το λέγανε αυτοί που ασχολούνταν. Εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ. Όχι. Το τσούκου τσούκου μπάλα. Από αυτό που περιγράφει η Κατερίνα. Παίζουμε και καλά, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Είμαστε καλή παρουσία και χθες, αν εξαιρέσεις λίγο το πρώτο ημίχρονο, μετά οι διορθωτικές κινήσεις του coach Γιωβάνοβιτς ήταν πολύ καθοριστικές.
1: Πρόσεξε το πρώτο πληθυντικό, έτσι παίζουμε. Όλοι εμείς.
2: Έτσι θα το πεις, πώς θα το πεις.
1: Έτσι το λέμε.
0: Όταν υπάρχουν επιτυχίες και ιδίως.
1: Είναι ολονών. Στις ήττες είναι μεμονωμένο. Τα γνωστά.
2: Γιατί είμαστε όλοι προπονητές. Για πες.
0: Γιατί είναι και λάθος όμως να το πούμε και αυτό, να το λέμε και να το καυτηριάζουμε, να τονίσουμε ότι είναι και λάθος αυτή η φιλοσοφία.
2: Για τη συνέχεια τι έχουμε τώρα?
0: Λοιπόν, για τη συνέχεια τώρα το μόνο που χρειάζεται, πρώτα καταρχάς οι συνέπειες αυτών των 8 βαθμών είναι ότι έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η Σερβία δεν μας προλαβαίνει, γιατί ο αρχικός στόχος ήταν να βγούμε τρίτη, να παραμείνουμε στην κατηγορία. Σημαίνει ότι η Εθνική πλέον παρέμεινε στην κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή στην κορυφαία κατηγορία του Nations League. Δεύτερον, καταφέραμε και πήραμε τουλάχιστον τρίτη θέση, πρώτη είμαστε, επαναλαμβάνω, τουλάχιστον τρίτη θέση για να μπούμε στους ισχυρούς στην κλήρωση του Δεκεμβρίου για το Euro. Έτσι, είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό για την επόμενη ευρωπαϊκή διοργάνωση, για να μην έχουμε δύο μπελάδες στο κεφάλι μας, να έχουμε μόνο έναν μπελάδο, να το πω έτσι, στο κεφάλι μας. Άρα είναι και αυτό ένα θετικό της όλης της ιστορίας. Και από την άλλη κυνηγάμε την πρόκληση στα προημιτελικά, νοκάουτ παιχνίδια, στη συνέχεια του Nations League, που μετά τα προκριματικά οι νικητές θα μπορέσουν να αγωνιστούν στο Final Four του Nations League, διεκδικώντας μέσα σε ένα πενταήμερο το τρόπαιο στην μπάσκετ, πώς γίνεται στο Final Four, κάπως έτσι, αλλά θα χρειαστούν 5 μέρες εκεί πέρα για να γίνουν οι αγώνες. Δεν θα έχει και μικρό τελικό, οπότε θα έχει 4 αγώνες. Τώρα είναι μακρινό αυτό. Η επόμενη αγωνιστική τώρα, 13 Νοεμβρίου, για την 5η αγωνιστική θα παίξουν Ολλανδία-Ελλάδα, στο ντέρμπι των πρωτοπόρων πλέον, από 8 βαθμούς επαναλαμβάνω και οι δύο, και Σερβία-Γερμανία. Αν καταφέρουμε και δεν νικηθούμε από τους Ολλανδούς και γελάρει και η Γερμανία, θα εξασφαλίσουμε έτσι και το φαντάζομαι και την πρώτη ή τη δεύτερη θέση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί την τελευταία αγωνιστική, να θυμίσω, φιλοξενούμε τους Σέρβους, τους αδιάφορους βαθμολογικά, αλλά χθες απέναντι στην Ολλανδία που γνώρισαν την ήττα με 2-1 οι Σέρβοι ήταν πάρα πολύ καλοί, έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες και μόνο εύκολο, για το λέω για τους Έλληνες Ελλάδες που το έχουν, νομίζω ότι θα πάρουν εύκολα τους Σέρβους. Αυτά βέβαια 15 Νοεμβρίου, έτσι. Αλλά
2: ναι, εντάξει, τα ξέρω.
0: Δεν θα είναι εύκολο. Εγώ είδα το παιχνίδι χθες, ψιλοξενήθησα λιγάκι μετά, γιατί έπαιζε την ίδια ώρα. Συγγνώμη, αλλά οι Σέρβοι ήταν πολύ καλύτεροι σε σχέση με το παιχνίδι που έδωσαν στην πρεμιέρα με εμάς που τους νικήσαμε.
2: Μάλιστα. Οπότε μάλιστα, περιμένουμε.
1: Περιμένουμε. Ναι. Ένα αναμονή. Πολύ ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Τάσος Επιτρόπου, για την
1: πορεία της
2: πολύ καλή πορεία της εθνικής μας, έτσι.
1: Καλημέρα από την Εγνατία Αθηνατία στη Σικρίου, αλλά με 12 βαθμούς, ηλιοφάνεια και λίγη κίνηση, μας λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Φιλιά, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
2: Επίσης.
1: Μας στέλνει όμως και ο κύριος Λάμπρος από το Παλαιοχώρι Χαλκιδικής με 1 βαθμό. Και το σήμα του αυτοκινήτου του έχει αυτό το χιονάκι. Καταλαβες. Ένα βαθμό. Ότι έχει κρύο κάτω από μια θερμοκρασία και μετά βγάζει αυτό το σήμα το, για να σε προειδοποιήσει το αυτοκίνητο. Ένα βαθμό. Στη Χαλκιδική. Που σαν τη Χαλκιδική δεν έχει από ό,τι λένε.
2: Έχουμε πάει και εμείς.
1: Το λέμε και για άλλα μέρη, αλλά δεν έχει σημασία.
2: Έχει μείνει όμως.
1: Οι Χαλκιδικιώτες το λένε μόνο για τη Χαλκιδική.
2: Βέβαια. Για ποιο θα το πούνε.
1: Πολύ ωραία.
2: Για ποιο θα το πούνε, για την Καλαμάτα.
1: Παίζουμε
2: λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην παραλιακή εδώ στην Αττική από το ύψος του.
1: Νομισματοκοπίου.
2: Όχι, όχι, του Καραϊσκάκης ας πούμε μέχρι το Μοσχάτο στο ένα ρεύμα και στο άλλο ρεύμα είναι πάλι από το Μοσχάτο μέχρι και την εκεί που αρχίζεις να μπαίνεις για Πειραιά, την Αλιπέδου.
1: Μπράβο, πολύ ωραία η Αλιπέδου.
2: Η Αλιπέδου όμως δεν έχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Εκεί στην, στην Αχαρνών, άρα γιατί να γίνεται
2: που, πω τώρα,
1: με τη χειροβοβίδα ας πούμε.
2: Θα σου πω τώρα γιατί είμαι εδώ στην... Εδώ λέει, πού είναι, Πέτρου Ράλι.
1: Πέτρου
2: Ράλι. Βλέπεις, Πέτρου Ράλι. Ναι. Ψάχνω να βρω την Αχαρνών.
1: Κάπου εκεί κοντά θα είναι.
2: Κοίταξε, το σημείο εκείνο είναι ακόμα κλειστό, οπότε έχει πρόβλημα. Αλλά γενικότερα η Αχαρνών δεν έχει ακόμα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ωραία.
2: Ο Κηφισός όμως, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τα Φιλαδέλφια πάνω, είναι προβληματικός. Και από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι... και την πιο κάτω όμως, μέχρι σχεδόν την Πέτρου Ράλι στο ρεύμα καθόδου έχει προβληματάκια. Προβλήματα βλέπω κατά τόπους και στην Θιβών, αλλά είναι κατά τόπους. Επίσης η Συγκρού έχει πρόβλημα από το ύψος του πιο πριν από το Νέο Κόσμο στο ρεύμα ανόδου προς Αθήνα και είναι και οι Καλλιρόες φορτωμένοι, αλλά όχι όσο είναι η Λεωφόρος Συγκρού. Η Αρδιτού έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και Ούλοφ Πάλμε βλέπω ότι έχει προβληματάκια.
1: Κρίμα.
2: Έχει προβληματάκια στο ρεύμα όμως που πάει να σε βγάλει από την Κοκκινοπούλου να σε βγάλει στη...
1: παραπάνω.
2: Στην Κατεχάκη. Mm. Έτσι. Η Φιλολάου, εντάξει, δεν συζητάω τώρα και το πρωί στις 5 και 4 που πέρναγα. Τη Φιλολάου κίνηση. Είχε ένα ταξιτζί μπροστά μου.
1: Στη Φιλολάου.
2: Ένα ταξιτζί. Ο οποίος προφανώς είχε βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό του ότι θα κάψει συγκεκριμένο πετρέλαιο. Ναι. Δηλαδή είπα δεν πρέπει να κάψω. Ναι. Δεν είχε κανέναν μέσα. Πήγαινε σιγά σιγά.
1: Συντηρητικά.
2: Πολύ συντηρητικά.
1: Οικονομία κανιά.
2: Πιο συντηρητικά θες να κοπανάς το κεφάλι στο τιμόνι. Λοιπόν, πολύ φορτωμένη ηλιοπόλεως
1: και εθνικής αντιστάσεως. Αφού εκεί το όριο είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα. Καλά πήγαινε, νόμιμα πήγαινε ο άνθρωπος.
2: Πιο κάτω από 30 πήγαινε. Εντάξει, εγώ δεν είπα να κάνουμε Grand Prix στη Φιλολάου, αλλά ήταν άδεια ρε παιδιά μπροστά. Πονάει η ψυχούλα σου, δηλαδή λες. Κοίτα, κρίμα είναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη μας έχει πρόβλημα στον περιφερειακό, όπως κάθε πρωί, σε διάφορα σημεία, αλλά δεν είναι κατακόκκινος, να πεις ότι είναι πολύ χάλια. Σε ένα σημείο είναι μόνο, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας έχετε πρόβλημα. Η Τσιμισκή είναι πολύ φορτωμένη σήμερα και η Λαγκαδά, οι άλλοι δρόμοι είναι πάρα πολύ καλοί. Οπότε μπορούμε να φύγουμε ήσυχοι.
1: Να φύγουμε ήσυχοι, αφού πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας το Φώτη που μας στέλνει φωτογραφία από τον Όλυμπο.
2: Ωραία, με χιονάκι.
1: Με χιονάκι στον Όλυμπο. Δεν ξέρω αν είναι χθεσινή η φωτογραφία, εν πάση περιπτώσει πρόσφατη. Αλλά μας είχε στείλει ούτως ή άλλως πριν από λίγες μέρες ότι έχει ξεκινήσει να χιονίζει στον Όλυμπο. Έχει ασπρίσει η κορυφή.
2: Είδα τον Άγιο Διονύσιο, ευτυχώς που πήγε ο Μητσοτάκης εκεί πάνω.
1: Όχι, εγώ δεν θα σε πάω.
2: Να κάνει την UNESCO και
1: στο Λιβάδι θα σε πάω. Στον Άγιο Διονύσιο δεν θα σε πάω γιατί ούτε εγώ έχω πάει.
2: Σε εκεί μνημείο κληρονομιάς και είδα τον Άγιο σου.
1: Στο Λιβάδι θα σε πάω, εκεί δεν θα σε πάω.
2: Τον Άγιο Διονύσιο.
1: Καλά, έκανες και τότε.
2: Έκανα το σταυρό μου που βλέπα και λέω ευτυχώς τουλάχιστον το βλέπω σε φωτογραφίες.
1: Πολύ ωραία. Πολύ
2: λοιπόν,
1: ωραία.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλά, καλημέρα.
2: Μείνετε εδώ, ακολουθούν Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Επίθεση με χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια που βρίσκεται στον Άγιο Παντελεήμονο. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να την περισυλλέξει και να την απομακρύνει. Στο ίδιο καφέ είχε γίνει παρόμοια επίθεση στις 8 Σεπτεμβρίου. Παραμένει κλειστή η οδός Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αριστοτέλους και στην Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπήρου έως το ύψος της οδού Χέιδεν. Τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στην Πετρούπολη, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με δεύτερη, στην οποία βρίσκονταν δύο ανήλικοι 17 ετών, όπου τραυματίστηκαν ελαφρά. Η σύγκρουση σημειώθηκε στην οδό 25 Μαρτίου, στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο οροπέδιο μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμα την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο Θέρμανς. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην αντλή αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Στο επίκεντρο το επίδομα στο πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί ξεκινάει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνες Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Τουλάχιστον 2 νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γιορτής θέσης στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ασκεί τόσο διπλωματική όσο και στρατιωτική πίεση στο Ιράν, καθώς επιδιώκει να αποτρέψει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, δήλωσε χθες στο CBS ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Chris Wright. Όπως είπε, η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει κάθε δυνατό δρόμο για την επίτευξη αυτού του στόχου μέσω οικονομικών μέτρων, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Σε αναβρασμό, η Γαλλία και 500 λύκες σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ή μερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποίησεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο Earth News.

0: Ερτ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Για χρονικά τραγούδια.
2: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
1: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

Και τώρα πρέπει να τραγουδήσω το συγκεκριμένο. Να γιορτάσουμε. Μωρέ 40

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
2: Άκου τώρα.
1: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
3: Earth News Radio

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή πέταξη τα ξημερώματα χειροβομβίδα μυθικού τύπου σε καφετέρια που βρίσκεται στον Άγιο Παντελεήμονα, η οποία ωστόσο δεν εξεράγει. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρω εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να την περισυλλέξει και να την απομακρύνει. Στο ίδιο καφέ είχε γίνει παρόμοια επίθεση στις 8 Σεπτέμβρη. Παραμένει κλειστή η Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αχαρνών και από την οδό Αχαρνών έως τη Χέιδεν. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου και καθόδου από το ύψος λεωφόρου Αθηνών έως και τη Φιλαδέλφια. Αρκετά αυξημένη κυκλοφορία και στη λεωφόρο Θηβών. Στην Αθηνών Κορίνθιο, κίνηση καταγράφεται από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τον Σκαραμαγκάλα και στην είσοδο της Αθηνών Λαμίας στον Κόμβο Καλυφτάκη και από Κόμβο Καλυφτάκη έως την λεωφόρο Αθηνών. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό και κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο της Φιλής έως τη λεωφόρο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς την Ελευσίνα η κίνηση παρατηρείται κυρίως στην έξοδο για Λαμία, όπου η καθυστέρηση ξεπερνά τα 15 λεπτά. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοπία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμα ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία παραμένουν κλειστά και σήμερα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί αρχίζει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ένα 12χρονο κορίτσι σκοτώθηκε και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμού στο πάρκο Leon Day κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την έναρξη της νέας σεζόν της ομάδας νέο ποδοσφαίρου στη Βαλτιμόρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πυροβολισμοί προκλήθηκαν από διαφωνία για θέση στάθμευσης. Σε αναβρασμό, οι Γαλλίες και 500 λύκια σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ημερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται σήμερα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Από 13 έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Έρτζα Κίνφου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM. Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Με λογισμό και όνειρο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακύνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μία λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι.

0: σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ερτζακίνθου, άκου τώρα είναι η εκπομπή, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια, τη φροντίδα του ήχου Σταύρος Λιβέρης, στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.
1: Ό,τι μπορώ για σένα κάνω αυτό το καιρό και παριστάνω με λάθη.
0: 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες που μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, όσοι μας ακούτε ακόμα από ραδιόφωνα, οι πιο ρομαντικοί. Και μπορείτε, το σήμα μας φτάνει μέχρι εδώ τα Επτάνησα, βέβαια τα καλύπτει, δυτική, νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο. Οι υπόλοιποι, στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη, μπορείτε και μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο.
1: Πώς να χωρέσουμε όσοι άνθρωποι στο κενό, σ' όποιον αρέσουμε.
0: Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, που εμείς το θέλουμε, τα τηλέφωνά μας είναι 26950-33022 το 1 και 26950-37114 το 2.

για email. Το email μας είναι ertzakinthou@er.gr. Το βασικό, και έχουμε και ένα δευτερεύον, το erazak1@yahoo.gr.

Στα social μας βρίσκεται ως Ερτ Ζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και πλέον μπορείτε και στο Viber να μας στέλνετε μηνύματα. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Ερτ Ζακίνθου. Το γράφετε, πληκτρολογείτε. Γράφετε Ερτ Ζακίνθου και μπορείτε να μας στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Ηχητικό, γραπτό, βίντεο, τα πάντα.

Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 5 Οκτωβρίου, και γιορτάζει η Χαριτίνη, η Χαρίτη, η Τίνα, η Χαρά, η Μεθοδία και ο Ερμογέννης. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους, και κυρίως στη Χαριτίνη Μιλωνά, εδώ στέλεχος της ΕΡΤ Ζακύνθου για πάρα πολλά χρόνια. Χρόνια πολλά λοιπόν. Επίσης είναι σήμερα Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυγκίτιδα, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας και Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Επίσης σήμερα παράληψη γιορτάζει και ο Ερμογέννης. Χρόνια πολλά και στον Ερμογέννη. Μην ο Ερμος, ο Ερμογέννης μείνει χωρίς χρόνια πολλά.

φτωχότεροι, όχι μόνο η Ζάκυνθος και ο πολιτισμός και της Ελλάδας είναι από χθες, καθώς έφυγε από τη ζωή η Ζακυνθινή ζωγράφος η Μαρία Ρουσέα, μια ξεχωριστή μορφή της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου, με πλούσιο έργο, ιδιαίτερα δημιουργική. Φτωχότερη και η Ζάκυνθος, είπαμε, και ο πολιτισμός και η χώρα με το φευγιό της Μαρίας Ρουσέα.

στα 97 της. Λοιπόν, στην επικαιρότητα είναι η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα, ο οποίος δεν θα πάει στην Άγκυρα. Θα αρχίσουμε πάλι τώρα τα μαζέματα και κάτι πρωτοσέλιδα, κάτι αυτά. Είναι η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον όσο θυμάμαι, θα κοιτάξω και εγώ, δεν θυμάμαι άλλη φορά να έχει επισκεφθεί υπουργός εξωτερικών την Ελλάδα και να μην έχει πάει στην Τουρκία. Και καλά στο κρατάμε ίσες αποστάσεις, το ίδιο, σύμμαχοι, ΝΑΤΟ κλπ. Θα το κοιτάξω και θα σας πω σίγουρα, αλλά αν θυμάμαι καλά και από όσο τουλάχιστον στα χρόνια που έχω καλύψει εγώ ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι να έχει υπάρξει κάτι αντίστοιχο. Αυτό κάτι σημαίνει, έτσι, το ότι έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και επίσκεψη στην Ελλάδα και δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Βέβαια, τις προηγούμενες φορές που είχε γίνει αντίστοιχη επίσκεψη δεν υπήρχε τόσο έντονα το θέμα της στήριξης της Τουρκίας σε Παλαιστίνη ή σε τρομοκρατικές κατά την Αμερική ή και τους υπόλοιπους οργανώσεις τόσο ανοιχτά, ή η καλή σχέση με τον Πούτιν και τη Ρωσία, Ερντογάν Πούτιν, πάντα υπήρχε. Αλλά φαίνεται τώρα ότι με αυτόν τον τρόπο είναι ένα ξεκάθαρο, όχι μήνυμα, πολύ, πολύ δυνατό μήνυμα που στέλνει η Αμερική στη γείτονα. Για να δούμε πώς θα πάει και αυτό.

Οι καταστροφές στην Κρήτη από τον καιρό, από τον καιρικό, από τις πλημμύρες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Πηγαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την καταγραφή των ζημιών. Σφοδρή κακοκαιρία χτύπησε το νησί. Τα τελευταία 24 ώρα, γιατί ήταν τουλάχιστον 3 ημέρες που έβρεχε σταμάτητα και είχε και ισχυρούς ανέμους. Τώρα από σήμερα φαίνεται ότι υπάρχει ηλιοφάνεια και θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας. Φυσικά θα ξανααλλάξει. Έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο. Έτσι μην περιμένουμε να πάμε για μπάνιο, ας πούμε, λέω εγώ τώρα.

Στην επικαιρότητα επίσης η ισοπαλία της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία χθες το βράδυ, όπου κρατάει στην πρώτη θέση του Nations League του ομίλου την εθνική μας, και λόγια και δηλώσεις από τον Globe ότι πλέον η Ελλάδα δεν είναι μια μικρή ομάδα, ανήκει στις μεγάλες και θα ήθελε πολύ να την κερδίσει. Εμείς ευχόμαστε να μην το καταφέρεις ποτέ, Κλοπ. Αυτό πώς θα γίνει δηλαδή. Στο πολιτικό σκηνικό έχουμε γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και μένει να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει βίντεο και υπήρχε μια αγωνία για το αν στα βίντεο που τα επαιτειακά θα δοθούν στη δημοσιότητα και θα αρχίσουν να κυκλοφορούν στα social, θα υπάρχει, ξέρω, ας πούμε, η περίοδος Αντώνη Σαμαρά. Προφανώς και υπάρχει. Φαντάζομαι ότι το αντίθετο θα ήταν, θα προκαλούσε και εντύπωση αρνητική και όχι μόνο εντύπωση, και αντιδράσεις πολύ πιθανόν να προκαλούσε το να μην υπήρχε, ας πούμε, η περίοδος Σαμαρά της Νέας Δημοκρατίας, στη Νέα Δημοκρατία ως αρχηγός και ως πρωθυπουργός της χώρας. Υπήρχαν, από ό,τι λέει το δικό μου ρεπορτάζ, και φωνές που εισηγούνταν το αντίθετο, αλλά δεν εισακούστηκαν καθόλου. Έχουμε μεταγραφική περίοδο, φεύγουν από το ένα κόμμα πάνε στο άλλο. Ο Αποστολάκης που προέρχονταν από το Πασόκ πριν, είναι αυτό που, ρε παιδί μου, ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έτσι μεγάλωσε ως κόμμα, γιγαντώθηκε, είχε μαζέψει, είχε πάρει το μισό Πασόκ στις τάξεις του. Τώρα αυτοί αρχίζουν και φύγανε, γιατί πού θα πάνε τώρα, να πάω στο 1% που μπαίνει δεν μπαίνει στη Βουλή. Ο Τσίπρας είναι λίγο, το παίζει και λίγο, ξέρεις, δεν σε θέλω. Δεν περνάς κύρα Μαρία κλπ. Έφυγε ο Αποστολάκης και γύρισε στο Πασόκ. Αγκαλιά μεγάλη, δεν είναι και ο ένας και ο άλλος. Μεγάλες αγκαλιές. Γενικότερα οι αγκαλιές των κομμάτων είναι ανοιχτές. Υποδέχονται κόσμο και κοσμάκι.

Και στο αστυνομικό δελτίο έχουμε τη ρήψη μιας χειρομοβίδας η οποία δεν εξεράγει σε καφετέρια. Στον Άγιο Παντελεήμονα είχε ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο τον Σεπτέμβριο. Τις 8 Σεπτεμβρίου στην ίδια καφετέρια είχε δεχθεί επίθεση. Αυτά.

Πάμε να δούμε λοιπόν την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Βέβαια Δευτέρα σήμερα δεν έχουμε όλα τα φύλλα, λείπει ας πούμε η Καθημερινή. Ξεκινάμε με τα νέα. Ακίνητα, πώς αλλάζουν χρήση, τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει τον δρόμο, ποια είναι τα απαιτούμενα βήματα, πότε χρειάζεται νέα άδεια δόμησης, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες. 20 ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες και τις πολεοδομικές παγίδες. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας Τα Νέα είναι ο Ευρωπαϊκός Νότος σε κρίση. Ισπανία, πώς τα ενίκια την οδηγούν στις κάλπες. Γαλλία, γιατί οι δρόμοι γέμισαν μαθητές και φοιτητές. Έρχεται αύριο, τι μεταφέρει στις βαλίτσες του ο Ρούμπιο, η απόλυτη στήριξη στην Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ και η συνάντηση με τον Μητσοτάκη. Στον υπέρτιτλο της εφημερίδας, τα αθλητικά, η ομάδα το ένθετο, Nations League, Ελλάδα-Γερμανία 0-0, στην κορυφή με Ολλανδία, κοιτά την οκτάδα. Απογευματινή. Αποφασισμένος για το δίσεξ Σαμαρτίν, ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη. Μήνυμα υπονόμευσης από τον Σαμαρά ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Γιάννης Κουρτάκης δεν διαψεύδει το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών. Ναι. Το ότι βάζουν έναν εκδότη να απαντά... Τέλος πάντων. Σάλπισμα ενότητας από τον Κυριάκο, υπερήφανοι για τις ιδέες και τις αξίες μας. Από τον Καραμαλή στο Μητσοτάκη, η ιδρυτική διακήρυξη, οι εμβληματικοί ηγέτες και οι σημαντικότεροι σταθμοί της παράταξης. Ψήφος εμπιστοσύνης από το Λευκό Οίκο στην Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, Big Mouth, ανθεληνικά παιχνίδια υπέρ Ρώσων και Τούρκων. Σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κομβικές αλλαγές στις προσλήψεις. Κουμπαρά 950 εκατομμυρίων διεκδικεί η Αθήνα, το θέμα για την ενεργειακή ακρίβεια. Υπατική νόσος, οι 6 μεταμοσχεύσεις στο Λαϊκό έγιναν 33. Πρώτη και αίτητη και πώς να χάσει αυτή η εθνική, είναι θέματα από το πρωτοσέλιδο της Απογευματινής, με το θέμα που είναι στον υπέρτιτλο «Βιβλική καταστροφή στην Κρήτη από την κακοκαιρία». Η εφημερίδα των συντακτών. Γενέθλια με αγκάθια. Νέα Δημοκρατία ετών 52, με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών. Περισσότερο διασπασμένη από ποτέ η παράταξη, γεμάτη αλαζονία και απούσα από τα προβλήματα της κοινωνίας, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Δεν θα παρευρεθούν στην εκδήλωση οι Κώστας Καραμαλής, Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Διήμερη επίθεση από τον Αντώνη Σαμαρά. Δεύτερο θέμα, συνέντευξη Ρωμέν Γαβράς, αισθάνομαι πάρα πολύ Έλληνας. Μπράβο σου. Κρήτη, ανυπολόγιστη καταστροφή, ένας νεκρός και εκτεταμένες ζημιές σε οικισμούς, καλλιέργειες και υποδομές από τη σφοδρή βροχόπτωση. Ουκρανία, σοκ στο Κίεβο από τα ρωσικά πλήγματα στις γέφυρες του Δνίπερου. Αλέξης Τσίπρας, μηνύματα πολιτικής αξιοπιστίας και οικονομικής σταθερότητας. Ταινία ντοκουμέντο, παρακαταθήκη αντίστασης στον φασισμό. Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα αύριο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Λούλα ντα Σίλβα, το κοινωνικό θαύμα της Βραζιλίας. Ναι, στις εκλογές δεύτερος με 47 τον Μπολσονάρο, έτσι. Το λέω για το κοινωνικό θαύμα, το λέω. Ότι μάλλον κάπως αλλιώς το αντιλαμβάνουν οι Βραζιλιάνοι που ζουν εκεί. Το κοινωνικό θαύμα, γιατί αν ήταν να τον ξαναέβγαζαν. Λέω εγώ τώρα. Έχουμε αυτή την τάση και ορισμένα μέσα και αυτά να ξέρουμε εμείς καλύτερα από τους λαούς που ψηφίζουν στην κάθε χώρα τι είναι θαύμα, τι είναι αυτό. Εδώ η εφημερίδα του Σακών βλέπει θαύμα του Λούλα ντα Σίλβα. Οι Βραζιλιάνοι τον έριξαν στα τάρταρα, εν πάση περιπτώσει. Μάλλον δεν το. Δεν ξέρω. Δεν διαβάζουν μάλλον την εφημερίδα των συντακτών. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Nations League, η Ελλάδα που αντιστέκεται. Μπάσκετ, η πρεμιέρα της κυρίας Χάιδος. Ελεύθερος τύπος. Τα τρία πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ για 450.000 συνταξιούχους, το πρώτο θέμα. Ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν αντιγρυπικό εμβόλιο, το δεύτερο θέμα του ελεύθερου τύπου, η εγκύκλειος με τις επίσημες οδηγίες για τον φετινό χειμώνα.
Οι αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στα γλυπτά του Παρθενώνα κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Δεν θα δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Βέβαια τώρα εκεί στην ανταλλαγή αυτή με τη Βουλγαρία υπάρχει ένα θεματάκι μεγάλο, αλλά θα το δούμε μετά. Καταστροφές σε υποδομές, σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία από τις πρωτοφανείς βροχές, η Κρήτη μετράει τις πληγές της. Πόσο αυξάνονται οι τιμές από το χωράφι στο ράφι, ένα ακόμα θέμα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Με φόντο το Σκοπιανό, διπλό ηχηρό μήνυμα της κυβέρνησης σε Φόρντερ Λάιεν και υπερπατριώτες. Σταύρος Παπασταύρου, 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, η ευθύνη να προχωρά, η Ελλάδα μπροστά. Δεν πέρασε το νομοσχέδιο Σάντζεθ στην Ισπανία, οι εξώσεις ενοικιαστών στείνουν πρόωρες κάλπες στην χώρα, στην Ισπανία. Και στον, δίπλα στον τίτλο το θέμα, αίτητη 4x4 η Ελλαδάρα, ηρωική ισοπαλία 0-0 με τη Γερμανία στην κορυφή μαζί με την Ολλανδία. Το μανιφέστο, το comeback του απεργού της Τυρόπιτας. Το τερμάτισαν στο Πασόκ του Ανδρουλάκη με τον Μιχελογιαννάκη. Μετά το τουρ σε 4 κόμματα, ο πρώην βουλευτής επιστρέφει στη Χαριλάου Τρικούπη. Είχε γίνει διάσημος για την απεργία πείνας που έκανε τρόγο. Παιδιά, το θυμάστε αυτό τώρα, αλήθεια. Που είχε στήσει το αντίσκηνο έξω από τη Βουλή και πίσω έβγαινε ζωντανό και πέταγε πίσω το σακουλάκι από το κουρασάν που μόλις είχε σαβουρώσει. Αλλά έκανε. Μιλάμε για τον απόλυτο γραφικό. Απόλυτα γραφικό σε όλα. Σε παράθυρα, σε. Δεν ξέρουμε τι λογική. Βέβαια έχει κόσμο, έτσι. Αν έχεις κόσμο που σε ψηφίζει, δεν πανάσε ό,τι να σε. Θα σε βάλουν και σε κόμματα. Και ισχύει για όλα τα κόμματα αυτό. Όχι τώρα μόνο για τον Μιχελογιαννάκη. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το μανιφέστο. Νέα Δημοκρατία ετών 52 από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η μεγάλη διαδρομή της φιλελεύθερης παράταξης που διατρέχει την πολιτική ιστορία της μεταπολίτευσης. Όλτρε il Polo, η στρατηγική στροφή της Μελώνη στο κέντρο και το μοντέλο Μητσοτάκη. Χάος στην Ισπανία, μαζικές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση που βαθαίνει. Δημητριάδης στο Olympia Forum, μένουμε στο μανιφέστο, όταν ανεβαίνουν τα άκρα κάτι δεν έχει κάνει καλά το κέντρο. Μυρίζει bot, άφαντος ο δικηγόρος Παπαδόπουλος που κατήγγειλε τον Gallup της interview.

Κόντρα. Τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη. Η κλιμάκωση της επίθεσης σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την εξαγγελία του νέου κόμματος. Με στοχευμένες επιθέσεις που έχουν κεντρικό άξονα τα εθνικά θέματα. Εφιάλτης για 55χρονη, 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί σε γυναίκα οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία. Πνίγηκαν στο νερό και τη λάσπη οι καλλιέργειες, εικόνες βιβλικής καταστροφής αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη. Από καρδιωτικά στοιχεία, μόλις που τα βγάζουν πέρα 6 στους 10 Έλληνες. Γεντή κουλέ, Τσίπρας, η ιστορική μνήμη ενοχλεί κάποιους ακόμη και σήμερα. Κηφισός ποταμός, συναγερμός για τη δημόσια υγεία από τη ρύπανση. Προειδοποίηση Ρουμπινή, φόβοι για παγκόσμιο συστημικό κράχ λόγω χρέους και ενεργειακής κρίσης.

political. Η χρυσή εκβιασμή, το έψιλον με ή, δηλαδή από το η ηλεκτρονική εκβιασμή του ανήλικου hacker. Ελλάς, ελληνική αστυνομία, Europol ξεδόντιασαν διεθνές δίκτυο κυβερνοεπιθέσεων. Τσάκωσαν 18χρονο που έτρεχε το στρατηγείο της Killsec στην Αθήνα. Πώς έκλεψαν δεδομένα από 1000 εταιρείες και ζητούσαν λίτρα. Μεγάλη γιορτή για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, δεύτερο θέμα της Political. Προσκλητήριο συσπήρωσης, άναψε ξανά ο ιστορικός πυρσός εν ώψη εκλογών. Ηχηρό μήνυμα Τασούλα, απαράγραπτες οι αξιώσεις για τις γερμανικές επανορθώσεις. Κυριάκος Μητσοτάκης, να μην αφήσουμε την παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε αδιέξοδο για τα νοικοκυριά. Η μεγάλη παρτίδα με τον Ρούμπιο, στο τραπέζι όπλα, ενέργεια και τουρκικές προκλήσεις. Δημοκρατία. Στο ειδικό δικαστήριο Μητσοτάκης, η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει τον δρόμο. Επικαλείται τον Μπρατάκο ως ουσιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή στον μπάζωμα των Τεμπών. Αν και το αίτημα απορρίφθηκε περιέργως σε αυτή τη φάση, θα το επαναφέρει στο ακροατήριο. Ο πρώην υφυπουργός επανεξετάζει την αρχική του στάση και για τις εκλογές. Δεύτερο θέμα της δημοκρατίας. Ανιστόρητες και επικίνδυνες θεωρίες. Πρωθυπουργικό θράσος. Δεν είναι λάφυρα τα 1300 κοιμήλια που μας είχαν κλέψει οι Βούλγαροι. Απεμπολήθηκαν οι δύο διεθνείς συνθήκες που επιτρέπουν τη συνολική νομική διεκδίκησή τους. Επίσκεψη Ρούμπιο. Όπλα 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και μπλόκο στην Κίνα. Μνημόσυνο τα φετινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας με ηχηρές απουσίες η αποψινή εκδήλωση του μεταλλαγμένου κόμματος. Δύσκολος χειμώνας, θα παγώσουν τα περισσότερα νοικοκυριά. Χειρότερη και από τις πρέσπες η νέα πρόκληση υπέρ των Σκοπίων. Με την Ανθήνα ενδοτική η Ούρσουλα αναγνώρισε τη μακεδονική γλώσσα και συντάχθηκε με το βουλγαρικό βέτο. Παιδιά, σας έχω νέα, αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς από τη στιγμή που κάναμε εκείνη την ωραία φιέστα. Για την αναγνώριση και λοιπά που πήρε τη γραβάτα ο Τσίπρας από τον άλλον που δεν την έβαλε ποτέ και όλα αυτά τα... μην διαμαρτυρόμαστε τώρα. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Έτσι πάρτε το λίγο αλλιώς γιατί θα βρείτε.

Ναυτεμπορική. Οι αστερίσκοι στους στόχους του προϋπολογισμού. Στίχημα η μείωση του επενδυτικού κενού. 2027, τι απειλεί τις παραδοχές για πληθωρισμό κάτω του 3%, μείωση χρέους, βελτίωση, δείκτη χρέους, ΑΕΠ, ανάπτυξη 2%. Drones, επίθεση Χούθη κατά Αράμκο, αντεπίθεση Ιεμένης. Νομοθετική παρέμβαση σε τάξη, η απασχόληση στις πλατφόρμες. Αττική, σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες στα νέα οδικά έργα. ΔΥΠΑ Αγορά, συνέργειες κάλυψης των κενών θέσεων στα τεχνικά επαγγέλματα. Και Ταμείο Πρώτο Εξαμήνου, ποιες είναι οι 46 εισηγμένες που ξεχυλίζουν από ρευστότητα. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, παράληψη πριν πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα, να πούμε χρόνια πολλά στην Άννα, τα 29. Τε. 31, μάλιστα. Χρόνια πολλά στην Άννα μας εδώ. Χθες είχε γενέθλια, έκλεισε τα 31. Πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα να δούμε τι. Που, εντάξει, ξέρουμε τι. Λοιπόν, Sport Day. Εθνική αντίσταση. Νέα ψυχολογικά προβλήματα στους Γερμανούς από την ατσάλινη Ελλαδάρα. Είναι το θέμα το πρώτο της Sport Day. Με το δεξί νικηφόρο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, με κορυφαίο τον Μακιντάιρ, οι Ερυθρόλευκοι πέρασαν από το Ιβανόφιο 68-78. Χαμός με τα υβριστικά συνθήματα των οπαδών του Ηρακλή για τον Μπαρτζόκα. Άνετη επικράτηση των πράσινων επί του Βίκου Ιωαννίνων με 103-74. Πρωταθλητής. Έτσι βγαίνουν τα χρυσά ταλέντα. Μπήκαμε εκεί όπου χτίζεται το αύριο του θρύλου. Οδός Ακαδημίας, ο Γιώργος Κοκολάκης αποκαλύπτει στον πρωταθλητή τα μυστικά του Ρέντι. Πρώτα χαρακτήρας και μυαλό, μετά το ταλέντο. Ο κύριος Μαρινάκης απογείωσε την Ακαδημία. Έλας από Ατσάλι, ένα ακόμα θέμα του πρωταθλητή. Αλίγιστη η Εθνική, ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην Τούμπα. Βάζει ιδέες ο Μπέιλι, ποια τριάδα μπορεί να ξεκλειδώσει ο Τζαμαϊκανός. Ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην Τούμπα. Βάζει ιδέες ο Μπέιλι, ποια τριάδα μπορεί να ξεκλειδώσει.

και θα παίξει με την Ολλανδία για την πρωτιά του ομίλου στο Nations League. Ένα ακόμα θέμα από το φως. Πάνω από 130 εκατομμύρια, η Εθνική ολοκλήρωσε χθες τις υποχρεώσεις της και το φως αναλύει τα οικονομικά δεδομένα που παίζουν στην αγορά για τους διεθνείς με ερυθρόλευκη απόχρωση. Ολυμπιακός μετά το 10, οι ερυθρόλευκοι σοβαρεύτηκαν στη δεύτερη περίοδο και κέρδισαν εύκολα τον Ηρακλή με 78-68. Εύκολα ο Παναθηναϊκός επικράτησε 103-74 του Βίκου Ιωαννίνων. Ώρα των σπορ. Παλικάρια, μάγκες στα παιδιά της Εθνικής, έμειναν αίτητοι σε 4 μάτς, κράτησαν ξανά το 0 με τους Γερμανούς και κρατάνε στο χέρι τους την πρόκριση. Εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο με σπουδαία ανασταλτική λειτουργία. Στη βαθμολογία 8 Ολλανδία, 8 Ελλάδα, 5 Γερμανία, κανένα βαθμό η Σερβία. Πάμε στη Live Sport. Ευρώπη υποκλήσου. Αλίγιστη Ελλαδάρα έμεινε όρθια κόντρα στη Γερμανία, έφτασε τους 8 βαθμούς και φουλάρει για τα προημιτελικά του Nations League. Αρνούνται να χάσουν οι μάγκες του Ιβάν, οριστικά στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028. 4 βαθμοί σε 2 μάτς απέναντι στα Πάντζερ για την Εθνική, χωρίς να έχει δεχτεί γκολ. Και μέτρο σπορ, και όμως άντεξε με ηρωική άμυνα στο πρώτο ημίχρονο και πιο εύκολα στο δεύτερο. Η Εθνική έμεινε πρώτη και αίτητη στον όμιλο, εξασφάλισε την τρίτη θέση και κράτησε τη Γερμανία σε απόσταση 3 βαθμών. Ακόμη και με ήττα από την Ολλανδία, αρκεί η νίκη επί της Σερβίας στο Πανθεσσαλικό για να περάσουμε στα προημιτελικά. Μαυροπάνος, έχουμε τρομερό team και δίνουμε τα πάντα για το εθνόσημο. Ανδρούτσος, από το πρώτο μάτς καταλάβαμε ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν αντίπαλο. Η ψυχή μας είναι για ελίτ κατηγορία. Ιωαννίδης, πιστεύουμε στην ποιότητά μας και θέλουμε να τη δείχνουμε πάντα στο γήπεδο. Κουλιεράκης, η μαχητικότητα ήταν απίστευτη από όλους και στα 4 μάτς μας αξίζει μια θέση στους καλύτερους. Για το μπάσκετ Παναθηναϊκός Βίκος 103-74, σήμερα παίζει η Ζάκυνθος με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στις 2. Και ο ΠΑΟΚ η δεύτερη ομάδα με την Ελλάς Ήρους στις 3 παρατέταρτο. Τα 6 αετόπουλα θα ζουν για πάντα. 27ο μνημόσυνο για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ στα Τέμπη. Και επίσημα Μωτιεγιούνας για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Και Αλφα Εθνική Γυναικών, πάω Καγία Παρασκευή 2-0 με Γκατσανίτσα και Μιχαήλ 2-3. Το πάλεψε όσο γινόταν για το μπασκετικό Ηρακλή. Λούκιτς, να κοιταχτούμε στον καθρέφτη, υπάρχουν πράγματα να μάθουμε και να βελτιωθούμε. Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78 και η νέα φοβερή μασκότ του Ηρακλή, η Γριά η Χάιδο, γιατί ως γνωστόν τους οπαδούς του Ηρακλή όλοι οι υπόλοιποι τους λέμε Γριές. Οπότε αυτοτρολάρονται και πολύ έξυπνο έφτιαξαν ως μασκότ μια γριά, τη Χάιδο. Πάρα πολύ ωραίο.

0: Άχου και δεν ενοιάζει. Άχου και δεν ενοιάζει.
1: Με Καστανή θα ξεκινήσουμε το «Άχου και δεν με νοιάζει» το σημερινό, με τη σύντροφο Λιάγκα, Μαρία Αντωνά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ισότητα και να στυλιτεύουμε την εμφάνιση ενός ανθρώπου.
0: «Άχου και δεν με νοιάζει»,
1: λέει η Μαρία η Αντωνά. Η παρουσιάστρια που βρίσκεται στο πλευρό του Ζήση Μούσιου και του Βασίλη Τσεκούρα στην εκπομπή στο Μέγκα μίλησε για τη νέα της τηλεοπτική καθημερινότητα αλλά και για την ψυχαγωγία, την οποία δεν θεωρεί σε καμία περίπτωση κεφάλαιο που έχει κλείσει.
0: «Άχου και δεν με νοιάζει».
1: Δηλαδή έκανε τη χάρη τώρα στην ενημέρωση να μπει η Μαρία Ιαντώνα, παιδιά. Της ψυχαγωγίας είναι, αλλά κάνει χάρη στην ενημέρωση αυτή τη στιγμή.
0: «Άχου και δεν με νοιάζει».
1: Παράλληλα αναφέρθηκε στα σχόλια που μπορεί να δεχθεί ακόμη και σήμερα μια γυναίκα στην τηλεόραση για την εξωτερική της εμφάνιση.
0: «Άχου και δεν με νοιάζει».
1: Θα έχει γέλιο αυτό. Για πάμε. Θεωρείς, τη ρώτησαν, ότι είναι υποτιμητικό να γίνεται θέμα συζήτησης στο μήκος της φούστας μιας παρουσιάστριας.
0: «Άχου και δεν με νοιάζει».
1: Αν ένας άνθρωπος σχολιάζει έναν άλλον άνθρωπο το 2026 για το πόσο μακριά ή κοντή είναι η φούστα του, καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μέρος του προβλήματος, είπε η Μαρία η Αντωνά.
0: «Άχου και δεν με νοιάζει».
1: Δεν μπορούμε να μιλάμε για ισότητα και για γυναική αλληλεγγύη και να στυλιτεύουμε την εμφάνιση ή τη σεξουαλική προτίμηση ενός ανθρώπου.
0: «Άχου και δεν με νοιάζει».
1: Και το λέει αυτό, συνεχίζει παιδιά η Αντωνά τώρα, δεν είναι σοβαρά τα πράγματα. Και το λέει αυτό ένας άνθρωπος που έχει σχολιαστεί αρκετά. Γιατί αυτό που κατηγορεί τον άλλο χαρακτηρίζει τελικά εσένα, όχι εκείνον.
0: «Άχου και δεν με νοιάζει».
1: Μιλάμε για βαθιστόχαστο. Δεν μπορώ να αλλάξω το μυαλό κάποιον. Ξέρω όμως ότι εγώ δεν θα σκεφτόμουν έτσι για κανέναν άνθρωπο.
0: «Άχου και δεν με νοιάζει».
1: Να σας πω ρε παιδιά, επειδή το έχουμε κάνει λίγο, Λοιπόν, άντε να μην πω καμιά βαριά κουβέντα για την ψυχαγωγία που ντε και καλά έχει μπει στην ενημέρωση. Και όχι μόνο για τις γυναίκες, και για κάτι συντρόφους άλλων τραγουδιστριών και συντρόφισσες που έχουν πάρει την ενημέρωση και δεν έχουν κάνει λάστιχο. Δεν ξεκουβαλάτε σιγά σιγά να τελειώνει αυτή η πλάκα. Βγαίνει άλλη με το μίνι. Ναι, θα κρυθείς κυρά μου. Δηλαδή αν έβγαινε ο Ζήσης ο Μούσιος με βερμούδα και φανελάκι, δεν θα φωνάζαν όλοι? Δεν θα λέγανε γιατί βγαίνει αυτός έτσι? Βγαίνεις να σχολιάσεις πλημμύρες και καταστροφές ή φόνους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο ή σοβαρή επικαιρότητα με μίνι, λες και θα σχολιάσεις την κόμενα έχει αυτός ή τον κόμενο που έχει άλλη ή τον κόμενο που έχει αυτός ακόμα χειρότερα? Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή, αυτή η ισοπαίδωση? Όταν ενημερώνεις οφείλεις να είσαι σοβαρός σε όλα σου, από την εμφάνιση μέχρι όλα. Θα πας στο δικαστήριο να δικαστείς έτσι? Θα πας να καλύψεις δίκη έτσι? Γιατί αυτός που κάνει ενημέρωση, παρουσιαστής που παρουσιάζει ενημέρωση, πρέπει να έχει περάσει από ρεπορτάζ. Όπως έχει λιώσει τα παπούτσια του και ο Ζήσης ο Μούσιος και ο Βασίλης ο Τσεκούρας. Ειδικά ο Ζήσης που είμαστε και γενιά και εδώ έχει έρθει και καλύψει φωτιές και έχουμε μαζί σε όλη την Ελλάδα βρεθεί σε ρεπορτάζ και στο δρόμο. Είναι όταν παρουσιάζεις επικαιρότητα και εκπομπή επικαιρότητας, είναι σαν να είσαι στο ρεπορτάζ. Θα πήγαινες εσύ λοιπόν κυρά μου στην πλημμύρα στην Κρήτη με το Μίνι και τη Γόβα? Για να μην τρελαθούμε και τελείως, γιατί τα έχουμε ισοπεδώσει όλα πια εδώ. Έχετε δει ποτέ στην ΕΡΤ που παρουσιάζει σοβαρές ή στο ΕΡΤ News να βγαίνει άλλη με το Μίνι στον Αφαλό και τη Γόβα για να δείξει τα μπούτια της ή τα πόδια της αντί να ενημερώσει? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Όταν παρουσιάζεις ενημερωτική εκπομπή, την παρουσιάζεις και είσαι σαν να είσαι στο πεδίο. Σέβεσαι τον συνάδελφο, δηλαδή είναι ο άλλος και βρέχεται. Είναι όλη μέρα μέσα στη πλημμύρα, στην Κρήτη και στη φωτιά. Δεν σέβεσαι τον συνάδελφο πρώτα απ' όλα όταν βγαίνεις έτσι, ναι. Και ας ακούγεται παλιακό ή όπως θέλει ας ακουστεί. Η ενημέρωση είναι ενημέρωση, δεν είναι ψυχαγωγία, τα έχουμε κάνει όλα ίσιωμα. Ήρθε η Αντωνά να μας κάνει μάθημα πώς θα είναι οι παρουσιαστές τώρα. Α, πήγε στο Λιάγκα, πέστα, άντε.

0: Αμαλία Κωστοπούλου, Τζέικ Μέντγουελ. Το παθιασμένο φιλί του σε συναυλία.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Αμαλία Κωστοπούλου είναι η κόρη του Κωστόπουλου με το... Ποια ήταν η γυναίκα του? Αλέξανδρε, δεν μας τα λες καλά. Τη Star Ελλάς, τη... Ε, καλά, ναι, μπράβο, ωραία. Και ο Τζέικ Μέντγουελ. Ποιος είναι ο Τζέικ Μέντγουελ? Ούτε αυτό το ξέρεις? Α, συνεχίζουν να απολαμβάνουν τη νέα τους καθημερινότητα ως παντρεμένο ζευγάρι. Α, παντρεύτηκαν, να ζήσουν τα παιδιά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκοντας χρόνο για κοινές εξόδους και όμορφες στιγμές.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Το ζευγάρι, λέει, βρέθηκε στο Austin City Limits Music Festival. Στο Austin του Τέξας, προφανώς, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τη συναυλία των Rufus du Sol. Τι πες τώρα. Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τη βραδιά. Ωστόσο, μια φωτογραφία ήταν εκείνη που ξεχώρισε.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Σε αυτή ο Τζέικ Μέντγουελ έχει περάσει το χέρι. Άκου, περιγραφή τώρα. Έχει περάσει το χέρι του γύρω από τη σύζυγό του και οι δυο τους ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί μέσα στο πλήθος, έχοντας πίσω τους τη φωτισμένη σκηνή του φεστιβάλ.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ποιος τους έβγαλε αυτό? Γιατί είναι στημένοι, δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος. Εκτός αν είναι ο Τυραμόλα, έχει περάσει το χέρι το ένα και το άλλο και τραβάει τη φωτογραφία, είναι λίγο ζόρι, καταλαβαίνεις. Για όσους δεν ξέρετε, παιδιά, παντρεύτηκαν στις 30 Μαΐου στη Μεσσηνία, παρουσία περίπου 350 καλεσμένων.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Πραγματοποιήθηκε η τελετή στο νιόκαστρο της Πύλου, ενώ η Αμαλία Κωστοπούλου επέλεξε για την ιδιαίτερη ημέρα της νηφικό του Έλλη Σαμπ.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Σας είπε φτιάχνει τα αυτοκίνητα, τα Σαμπ που έκλεισε. Όχι, ε. Κάποιος άλλος. Μετά το γάμο τους, το ζευγάρι ταξίδεψε στην Ιταλία για το ταξίδι του μέλητος, ενώ τους επόμενους μήνες συνέχισε τις αποδράσεις του, μεταξύ άλλων και στη Σαρδινία. Ποιες αποδράσεις, ρε παιδιά, είναι ταξίδι του μέλητος και αποδρά από το ταξίδι του μέλητος? Θα μάθουμε, τέλος πάντων. Πλέον η Αμαλία Κωστοπούλου έχει εγκατασταθεί στο Τέξας μαζί με τον σύζυγό της, με την ίδια να μοιράζεται κατά καιρούς στιγμές από την κοινή του ζωή.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Κρήτη μεταβαίνει διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου, Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τούρνα για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη έναρξή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοπία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός, προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Οι άνθρωποι είναι χρεωμένοι σε προμηθευτές, δεν έχουν άλλο πόρο ζωής. Πρέπει να αποζημιωθούν εξ ανάγκες και νόμου υποχρεωτικώς, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Γιώργος Αθανασάκης, δήμαρχος οροπεδίου Λασιθίου. Ο κύριος Αθανασάκης τόνισε πως το 80% της καλλιέργειας της πατάτας είναι θαμμένο μέσα στο νερό και το 50% της καλλιέργειας των κηπευτικών είναι μεγάλη. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος τόνισε ότι παραπάνω από το 95% της αγροτικής οδοποίησης είναι καταστραμμένο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι κτηνοτρόφοι να πάνε ούτε ζωοτροφές ούτε γάλα να πάρουν. Το μεγάλο πρόβλημα του νερού αποκαταστάθηκε χθες το βράδυ, αφορούσε 3 ορεινά χωριά με 2.500 κατοίκους σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Κράνα. Επίσης, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου γνωστοποίησε ότι 70 χωριά είναι χωρίς ρεύμα. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αχαρνών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία. Νωρίτερα είχαν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων αν ο στόχος της νέας επίθεσης ήταν το συγκεκριμένο κατάστημα, το οποίο είχε βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων και στις 8 Σεπτεμβρίου, τόνισε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου και καθόδου από το ύψος της Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Φιλαδέλφια. Αρκετά αυξημένη κυκλοφορία και στη Λεωφόρο Θηβών. Διαμαρτυρία πραγματοποιούν σήμερα οι αλλοί στον Πειραιά, οι οποίοι βρίσκονται σε πανελλαδική κινητοποίηση για το ενεργειακό κόστος που, όπως αναφέρουν, έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων και έχει οδηγήσει τον κλάδο σε οριακό σημείο. Κινητοποίηση πραγματοποιούν και οι αλλοί στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουν αποκλείσει την ιχθυόσκαλα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο Θέρμανς, στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις, θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όπως προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός, ενώ επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 αρχίζει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει και συναντήσει με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ πρόκειται να απευθύνει διάγγελμα σήμερα, τοπική ώρα 10 Ελλάδος, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του, μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των Μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και εν μέσω εικασιών για προκήρυξη προώρων εκλογών. Ο καιρός. Γενικά έθυρος καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Από 13 έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Με λογισμό και όνειρο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακύνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μία λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Επιστρέψαμε εδώ, Ερτ Ζακίνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια, χρόνια πολλά και πάλι για τα γενέθλιά της χθες, 31 χρόνια. Δεν, τι να κάνω. Μα δεν μπορώ να μην το πω, συγγνώμη δηλαδή κιόλας. Την φροντίδα του ήχου έχουν μπλέξει τα χέρια τους. Αλέξανδρος Λες, Σταύρος Λιβέρης, γιατί απαντάμε και στα τηλέφωνα. Είναι για όλες τις δουλειές είμαστε όλοι εδώ. Στο μικρόφωνο και στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη της εκπομπής, ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, όσοι μας ακούτε μέσα από ραδιόφωνα ακόμα, η ρομαντική ή εξ ανάγκης, ποτέ δεν ξέρεις. Στα Επτάνησα, δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι στη κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μπορείτε και μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ERTECO και στο το DAB αυτό, το οποίο είναι όλα τα ραδιόφωνα της ERT μέσα σε αυτή την εφαρμογή, και στο DAB πλέον, και μαζί με τα υπόλοιπα ενημερωτικά ραδιόφωνα, τα μουσικά, τα αθλητικά, τα θεματικά και τους άλλους 18 μαζί με εμάς 19 περιφερειακούς σταθμούς, είναι και η ERT Sagitt. (2695033022 και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthou@ert.gr είναι το βασικό μας email, το αρχικό μας, και να δευτερεύον το erazak1@yahoo.gr. Στα social μας βρίσκεται ως ERT Sagitt, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και στο Viber, γράφοντας στην αναζήτηση ERT Sagitt και στέλνοντάς μας ό,τι μήνυμα θέλετε. Καλημέρα και πάλι και καλή εβδομάδα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους ή το ERT ECO, την έξυπνη συσκευή τους, και μας ακούνε. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής «Άκου τώρα».

Λοιπόν, δεν προλάβαμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα και να πούμε δύο κουβέντες για την επικαιρότητα και τελικά ο Πέδρο Σάντζεθ στην Ισπανία ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Ο Πρωθυπουργός της χώρας λοιπόν έκανε την ανακοίνωση αυτή τηλεοπτικά. Να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί στη Βουλή, είχαν καταψηφιστεί δύο διατάγματα που είχαν έκτακτο χαρακτήρα, τα οποία είχαν σκοπό τη διευθέτηση της στεγαστικής κρίσης με ό,τι αυτή συνέπειες είχε με τον ξεσηκωμό πολλών Ισπανών που βγήκαν στους δρόμους σχετικά με την γιατί δεν μπορούν να βρουν σπίτια να μείνουν, γιατί είναι τα ενίκια απανάγκη, καλή ώρα σαν την Ελλάδα ένα πράγμα, αλλά εκεί ξεσηκώθηκαν. Είπε λοιπόν ο Σάντζεθ ότι υπάρχει ανάγκη να ανανεωθεί και να διευρυνθεί η στήριξη του λαού προς την κυβέρνηση και πως η Ισπανία πρέπει να διασφαλίσει ότι το κοινοβούλιο θα δώσει στο Σάντζεθ, στον ίδιο δηλαδή, μια πολύ ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί και πως θα του γυρίσει ή πως θα του βγει του Σάντζεθ. Έχει πάντως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έχει και άλλες εξελίξεις το συγκεκριμένο. Όχι μόνο στην Ισπανία.

Λοιπόν, θυμάστε που είχαμε πει για το ότι η Ελλάδα πλέον δημογραφικά έχει πάρει την Κατιούσα. Υπάρχει τώρα και στις περιφέρειες, να δούμε τα στοιχεία γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Το Νότιο Αιγαίο είναι αυτό που έχει το μικρότερο ισοζύγιο, δηλαδή είχε, το 2025 είναι τα στοιχεία, έτσι, 2.886 γεννήσεις με 3.151 θανάτους, δηλαδή μείον 265 το φυσικό ισοζύγιο. Μετά είναι το Ιόνιο, όπου έχει το από τα χαμηλότερα, το χαμηλότερο είναι από τα χαμηλότερα, όχι το χαμηλότερο. Το 2025 στα Ιόνια γεννήθηκαν 1.462 παιδιά και έφυγαν από τη ζωή 2.530 άνθρωποι. Το φυσικό ισοζύγιο να είναι στο μείον 1.068. Με τη Ζάκυνθο ωστόσο να έχει θετικό πρόσημο, από ό,τι φαίνεται. Και είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Κρήτη είναι μια εξαίρεση στις γεννήσεις, καθώς είναι η μοναδική περιφέρεια στην οποία γεννήθηκαν το 2025 περισσότερα παιδιά, και ήταν λοιπόν κατά 2,6% αυξημένες, με τους θάνατους να μειώνονται κατά 3,9%. Και η Ζάκυνθος είναι αυτή που ανεβάζει και όλα τα Ιόνια νησιά, έτσι.

Σας είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με τις αλλαγές που προτίθεται να κάνει ο Δήμος Ζακύνθου σε ό,τι έχει να κάνει με τις θέσεις στάθμευσης. Λοιπόν, αποφασίζει λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάκληση των παλαιότερων αποφάσεων, καθώς είναι από το 2004 οι θέσεις αυτές οι οποίες είναι, έχουν παραχωρηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ιατρία, φαρμακεία κλπ. Και τώρα με τη νέα διαδικασία, όσοι θέλουν να πάρουν τέτοια θέση πάρκινγκ για το ιατρείο τους, λέμε τώρα, ή το φαρμακείο, θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, θα εξεταστεί από την τεχνική υπηρεσία ο φάκελος, θα ελεγχθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση θέσης και μετά θα παραχωρηθεί. Θυμίζουμε ότι τα φαρμακεία έχουν πάρει παράταση 2 μηνών προκειμένου να έχουν ένα χρόνο περαιτέρω, κάποιο χρόνο παραπάνω για την υποβολή των φακέλων για να ολοκληρωθεί και η διαδικασία αυτή. Λοιπόν, έχει επίσης αποφασιστεί και έχει δοθεί προθεσμία 10 ημερών για την απομάκρυνση των παλιών πινακίδων που είχαν τοποθετηθεί για τις θέσεις που συζητάμε. Έγινε μια κουβέντα για το αν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο φαρμακεία και ιατρία. Εμείς είπαμε εδώ πάλι, έτσι, ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο το φαρμακείο. Επίσης το φαρμακείο όταν είναι κλειστό δεν μπορεί να κρατάει τη θέση, εάν δεν εφημερεύει. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, όπως όμως και εκείνος ο οποίος θα πάει να παρκάρει στη θέση του φαρμακείου που θα είναι κλειστό τη νύχτα, θα πρέπει να σεβαστεί το γεγονός ότι το πρωί θα ανοίξει το φαρμακείο και θα πρέπει να είναι ελεύθερη θέση μπροστά του. Όταν και εφόσον και αν και εφόσον έχει πάρει άδεια για να έχει θέση στάθμευσης μπροστά στο φαρμακείο. Έτσι. Τώρα, για τα ιατρία, επειδή είναι όπως λειτουργεί σε όλα το σύστημα γενικότερα, βρήκαμε πιπέρι, ρίχνουμε και στα λάχανα, όποιος είναι γιατρός ή ό,τι ειδικότητα γιατρός και να είναι, έπαιρνε και μία θέση είτε μόνος του είτε υιοθετώντας αυθαίρετα την απόφαση του 2004, μιλάμε για απόφαση που είναι 22 χρόνια πίσω, έτσι, είτε έπαιρνε ένα χαρτί ή δεν ξέρω εγώ τι από το Δήμο που έλεγε ναι εντάξει πάρ τη θέση και βάζει μια διαγράμμιση μπροστά στο ιατρείο του και τελειώνει η ιστορία. Δεν μπορούν να έχουν όλα τα ιατρία θέση στάθμευσης. Προφανώς εκείνα τα οποία αντιμετωπίζουν και έκτακτα περιστατικά, δηλαδή δεν νοείται παιδίατρος να μην έχει θέση στάθμευσης μπροστά στο ιατρείο του. Το καταλαβαίνουμε νομίζω. Ή καρδιολόγος. Τώρα, οδοντίατρος, ψυχολόγος ή δεν ξέρω άλλες ειδικότητες οι οποίοι είναι μόνο για εξετάσεις, φαντάζομαι ότι δεν δικαιούνται και δεν πρέπει να έχουν θέση στάθμευσης. Οι παθολόγοι που γράφουν συνταγές και κρατάνε θέση και βάζουν, όχι μόνο οι παθολόγοι, ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος, γιατί να έχει θέση πάρκινγκ, για να παρκάρει το αυτοκίνητό του? Υπάρχουν 38 σκαστά τέτοια παραδείγματα γιατρών οι οποίοι παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους ή αυτοί ή τα παιδιά τους. Έχουμε μια καταγγελία ότι σε οδοντιατρίο, ας πούμε, παρκάρουν ή παιδιά ή εγγόνια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο και έχουν και ύφος, λες και είναι η ιδιοκτησία τους, ας πούμε, ο δρόμος και δεν αφήνουν άνθρωπο να παρκάρει. Όταν είναι κλειστό το ιατρείο, έχει δεν έχει θέση, μάλλον όταν έχει θέση, γιατί όταν δεν έχει τι να σου πει, όταν είναι κλειστό το ιατρείο δεν μπορεί να απαγορεύσει κανένας σε κανέναν να παρκάρει εκεί. Είναι θέση για έκτακτη ανάγκη. Δηλαδή τι δεν καταλαβαίνουμε και τι έκτακτη ανάγκη μπορεί να υπάρχει σε έναν οδοντίατρο, ας πούμε. Αλλά όχι να έχουμε θέση ιατρείου για τους ασθενείς και να παρκάρει ο γιατρός στο αυτοκίνητό του ή να έχει 2 θέσεις και 3 και να βάζει κόνους, ταμπέλα ιατρείου. Και τι σημαίνει ιατρείο? Με την ίδια λογική και ο άλλος στο φούρνο μπορεί να πεθαίνει της πείνας για να πρέπει να φάει μια τυρόπιτα για να μην λιποθυμήσει. Πώς θα γίνει δηλαδή? Έτσι δεν είναι? Ή να δει ψάρι, παιδί μου, να έχει γκώσει και να θέλει να πιει νερό. Το κάνω λίγο λύσα κι εγώ, γιατί κι εγώ βρήκα πιπέρι και ρίχνω στα λάχανα τώρα. Αλλά δεν μπορεί έτσι θελικά, ας πούμε, να βάζει ο άλλος.
Απ' την άλλη, θα μου πεις τώρα τα ιατρία είναι το πρόβλημά σου. Είναι και τα ιατρία το πρόβλημά μου και είναι και όλοι εκείνοι οι οποίοι καβατζώνουν θέσεις μπροστά στα καταστήματά τους. Μηχανάκια πιάνουν ολόκληρο, δεν ξέρω, 8 θέσεις αυτοκινήτων. Λοιπόν, και με ύφος, λέει, τι λέει που θα παρκάρω, αλήθεια. Λοιπόν, και απειλητικά, δηλαδή, άστο και θα δεις, τι εννοείς, άστο και θα δω. Και ο άλλος υπολογίζει το αυτοκίνητό του, έτσι την περιουσία του, λέει, θα αφήσω τώρα να μου κάνουν και καμιά ζημιά. Γιατί έτσι έχουν μάθει. Είναι από φούρνους μέχρι κρεοπολία, μέχρι ηλεκτρικά είδη, μέχρι, ο καθένας μέσα στην πόλη έχει πιάσει μία ή δύο θέσεις μπροστά στο μαγαζί του γιατί έτσι γουστάρει και δεν μπορεί να μπει να παρκάρει αυτός που έχει πραγματικά η ανάγκη ή που θέλει να πάει να κάνει τη δουλειά του στη χώρα. Άντε πάλι, βάλουν τη θέση, ο ένας βάζει ένα καρότσι, ο άλλος βάζει ένα ποδήλατο, ο άλλος βάζει ένα παλιό μηχανάκι, βάζουν. Λοιπόν, πώς θα γίνει ρε παιδιά? Άλλο να έχεις θέση πάρκινγκ όπως είναι κάποια καταστήματα τα οποία έχουν πάνω στο πεζοδρόμιο, έχουν, δεν έχουν άδεια, νομίζω έχουν, και ανεβαίνουν και παρκάρουν τα αυτοκίνητα ας πούμε και έχουν και χώρο να περάσει και ο πεζός. Είναι ένα-δύο τέτοια ή κάποια ιατρία που έχουν πάρκινγκ πίσω ή δεν ξέρω εγώ, έχουν γύρω τους πάρκινγκ τέλος πάντων. Αλλά οι περισσότεροι, γιατί δεν είναι μόνο οι γιατροί ή τα φαρμακεία. Δεν, πείτε μου εσείς κατάστημα το οποίο μπροστά του δεν έχει καβατζώσει χώρο. Όχι, είναι λίγα, εντάξει, είναι αρκετά. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι καβατζώνουν χώρο με το έτσι θέλω. Ο φούρνος κατεβάζει ένα τελάρο, ο άλλος βάζει δύο σκαμπό, ο τρίτος βάζει το ένα, ο άλλος βάζει το άλλο και καβατζώνει τη θέση γιατί δεν γουστάει να παρκάρουν μπροστά στο μαγαζί του. Δεν λέω για τους οδηγούς οι οποίοι έχει θέση να παρκάρει και πάει και δίπλο παρκάρει απ' έξω γιατί βαριέται να κάνει μανούβρα και να μπει να παρκάρει κανονικά και παρκάρει σε δεύτερη σειρά παράλληλα με την άδεια θέση. Καλά, εκεί είναι εντάξει, μιλάμε τώρα για πρόβλημα εγκεφαλικό. Δεν είναι, και είναι πολύ έτσι, δεν είναι ένα σχεδίο. Αλλά και ο άλλος, όταν μπαίνει μέσα στην πόλη για να κάνει, δηλαδή είναι συμπεριφορά εχθρική και προς τους πελάτες τους, τους ίδιους. Δηλαδή θέλω εγώ να πάω να πάρω ένα τηγάνι ας πούμε και έχει βάλει ο άλλος το καρότσι γιατί θα πάει να βάλει το φορτηγό του να παρκάρει το φορτηγάκι του ή μια κουζίνα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο και θέλω να κατέβω και δεν μπορώ να παρκάρω γιατί στο μαγαζί του μπροστά έχει βάλει το έχει καβατζώσει, το έχει κλείσει ή εκτός αν είμαι γνωστός και του κάνω νόημα και περιμένουν από πίσω άλλοι 15 μέχρι να παρκάρει όποιος είναι να παρκάρει να τραβήξει ο ένας το καρότσι ή να τραβήξει το μηχανάκι που έχει για να κρατάει. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Σεβαστείτε, πρέπει να υπάρχει σεβασμός και στους άλλους. Η ιδιοκτησία είναι το μαγαζί, δεν είναι το πεζοδρόμιο μπροστά στο μαγαζί σου ή το πεζοδρόμιο. Και έχουν και ύφος. Βγαίνουν έξω με να σου πω. Για πάρτε το λίγο αλλιώς όμως, αλήθεια. Δεν έχει κανένας, μα κανένας το δικαίωμα, κανένας, να κρατάει θέση μπροστά στο μαγαζί του. Τέλος. Κανένας, αν δεν έχει άδεια από το Δήμο. Θα ξεφορτώσω, λέει. Και τι με νοιάζει εμένα? Είναι συγκεκριμένες οι ώρες που μπορείς να ξεφορτώσεις. Δηλαδή εσύ επειδή γουστάρεις να ξεφορτώνεις ό,τι ώρα γουστάρεις ή να φορτώνεις, δεν θα κάνει ο άλλος τη δουλειά του που πρέπει να μπει στην πόλη? Εγώ απορώ ακόμα γιατί δεν έχει βγει τροχέα. Και θα ξαναπώ για τη βάρκα με το τρέιλερ. Να δω πότε θα φύγει αυτό το τρέιλερ με τη βάρκα. Αλήθεια. Δηλαδή είναι προκλητικό. Είναι προκλητικό να μην πηγαίνει κάποιος να τον αναγκάσει να πάρει από κατηφόρα κεντρικού δρόμου στην πόλη το τρέιλερ με τη βάρκα που είναι παρκαρισμένο. Και ξέρω ότι ακούνε και στην τροχέα και στη δημοτική αστυνομία. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει δηλαδή. Ή τα τραπεζάκια στο κέντρο, κάτι τραπεζάκια με καρέκλες, λες και είναι καφετέρια και έχει ο άλλος μπροστά στο σπίτι του, όχι στο πεζοδρόμιο, στο δρόμο τραπεζάκια με καρέκλες ή ποδήλατα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, αλήθεια. Εκεί δεν φταίει ο πολίτης. Φταίνε οι αρχές που δεν έχουν επιβάλει τα πρόστιμα και δεν τους έχουν επιβάλει την τάξη όπως πρέπει να είναι. Όλοι γνωστοί είμαστε, όλοι γνωριζόμαστε.
Να χαλάσουν οι καρδιές. Είναι η δουλειά σου. Τι να κάνουμε τώρα. Και εγώ αυτά που λέω δεν αρέσουν στους και σε πολλούς. Θα σταματήσω να τα λέω επειδή δεν αρέσουν. Όχι. Θα συνεχίσω να λέω αυτό που θεωρώ σωστό. Όπως αυτό που κάνω τώρα. Και η τροχέα λοιπόν και η αστυνομία και η δημοτική αστυνομία και οι αντιδήμαρχοι και δουλειά τους είναι να επιβάλλουν την τάξη. Ας κάνουν μια βόλτα 2-3 αντιδήμαρχοι να πιάσουν τους καταστηματάρχες που κάνουν αυτή τη δουλειά και να του πούνε, να σου πω αδερφέ, τελευταία, πάρτο, αλλιώς αύριο θα καλέσω εγώ την τροχέα. Για να μην φέρουν σε δύσκολη θέση και τους πολίτες τους υπόλοιπους. Αυτή η ασυδοσία δηλαδή, αυτό δεν υπάρχει πουθενά αλλού ρε φίλε, πουθενά. Μόνο εδώ στη Ζάκυνθο. Πουθενά αλλού.

0: Άκου τώρα στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Ένα άλλο ζήτημα το οποίο βλέπω ότι απασχολεί τα social πολύ έντονα και νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε για να δούμε γιατί ακριβώς συμβαίνει, αλλά αυτό θα γίνει αύριο γιατί ψάχνω να βρω μια άκρη και εγώ να δω τι γίνεται και να έχουμε και κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα ξέρει να μας απαντήσει. Είναι ότι υπάρχει μια απομάκρυνση, οικειοθελής αποχώρηση, δεν ξέρω, ενός γιάκου εδώ στη Ζάκυνθο που ήταν στον Άγιο και έχει προκαλέσει μια αντιδράσεις πάρα πολλές. Άλλοι λένε ότι εκδιώχθηκε, άλλοι λένε ότι έφυγε μόνος του, γιατί, το ψάχνουν, πώς. Ότι εξαναγκάστηκε να φύγει, ότι θέλει να φύγει γιατί δεν τηρήθηκαν. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί. Και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και εμείς με κάποιο τρόπο. Θα έχουμε κάποιον από τη Μητρόπολη, θα προσπαθήσουμε να έχουμε αύριο κάποιον για να δούμε και τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί πραγματικά έχει απασχολήσει πολύ την τοπική κοινωνία για το τι έχει συμβεί. Και γιατί θέλει να φύγει, γιατί εξαναγκάστηκε να φύγει, γιατί δεν ξέρω τον λόγο. Αλλά νομίζω, φαντάζομαι ότι ο ίδιος δεν θα θέλει να μιλήσει. Θα ψάξουμε εμείς, να έχουμε μια επαφή, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.

απευθυνθήκαμε εμείς τώρα για να δούμε τι γίνεται και προς τη Μητρόπολη και μας παραπέμπουν στις ανακοινώσεις του πατρός Παναγιώτη Καποδίστρια στο Facebook, οι οποίες είναι και δημόσιες βέβαια. Έχει δύο επιστολές. Είναι ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου, έτσι, δεν υπάρχει αρμοδιότερος. Και διαβάζω τώρα, λέει στην ανοιχτή επιστολή που έχει δημοσιεύσει στην σελίδα του στο Facebook, ότι χρειάζεται να δηλωθεί ότι τα κυκλοφορούντα εσχάτως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορούν σε διοικητικά θέματα της Μητροπόλεως, για τα οποία τον τελευταίο λόγο έχει ο Μητροπολίτης ως εκ του νόμου και των ιερών κανόνων. Οπότε το πώς, πότε και γιατί θα χειροτονηθούν ή θα μετακινηθούν κληρικοί είναι δικαίωμα του Επισκόπου. Το διαβάζω διαγώνια τώρα, έτσι, γιατί είναι μεγάλο. Σε καμία περίπτωση δεν υποκύπτει σε έξωθεν πιέσεις, εκβιασμούς και ύβρις μέσω του πληκτρολογίου. Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει πολλοί κόσμος και μπαίνουν και βρίζουν. Ειδικά για ένα τέτοιο θέμα δεν νομίζω ότι ενδείκνυται. Λοιπόν, επιφυλασσόμενος του δικαιώματος να προσφύγει στον εισαγγελέα και στην υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος. Και εξηγεί κάποια πράγματα εν συντομία. Το ένα είναι ότι ο ιεροδιάκονος Γεώργιος, μοναχός ανήκων στη Μονή Στροφάδων και Αγίου Διονυσίου, άγει το 7ο έτος της υπηρεσίας του. Και τούτο σημαίνει ότι έχει συμμετάσχει, όπως λέει, σε πανηγύρις και εορτές και είναι και ιεροπρεπής και καλήφωνος. Και ότι αγόγγιστα έχει φέρει σε υπηρεσίας, έχει φέρει σε πέρα στην υπηρεσία που πριν και από αυτόν οι ιεροδιάκονοι είχαν αναλάβει. Στην αγωνία, λέει, του εν λόγω διακόνου για το πότε θα χειροτονηθεί πρεσβύτερος, έλαβε κατά πληροφορίες, λέει ο Πάτερ Καποδίστρης, ο Πάτερ Παναγιώτης, ότι έλαβε κατά πληροφορίες από τον Μητροπολίτη την απάντηση ότι μόλις βρεθεί νεότερος άγαμος κληρικός. Από την περασμένη άνοιξη, ένας νέος από τα Χαρτάτα, αγρότης και σιδηρουργός, εξέφρασε την επιθυμία να γίνει ιερέας, άγαμος ιερέας. Ο Σεβασμιότατος είχε τη σκέψη να τον αναθέσει σε μένα, λοιπόν, να τον εκπαιδεύσει, εκπαιδεύτηκε. Αυτός ο νέος, λέει, εγκατέλειψε τα πάντα για να αποκτήσει η Ζάκυνθος έναν επιπλέον κληρικό, απαραίτητο στις μέρες και στον τόπο, τέλος πάντων. Και δεν μπορεί να μπει στο μισθολόγιο ως διάκονος, διότι ο νόμος προβλέπει ότι διάκονος χωρίς λύκειο δεν δύναται να διοριστεί, ενώ μπορεί άνετα εάν είναι πρεσβύτερος. Εδώ είναι η διαφορά. Έκτοτε, λέει, άρχισαν οι οχλήσεις και απαιτήσεις εκ μέρους του ιεροδιακόνου Γεωργίου και της οικογένειάς του, ο οποίος επήγεται εντός εισαγωγικών να χειροτονηθεί πρεσβύτερος, αδιαφορώντας αν ο νέος διάκονος έχει τα προσόντα της αντικατάστασή του, που δεν τα έχει, λέει, και θα αργήσει πολύ να τα αποκτήσει, ως φαίνεται, και μάλιστα δεν μπορεί να ενταχθεί στο μισθολόγιο. Επειδή, λέει, ο Σεβασμιότατος Ζακύνθου είναι άνθρωπος της ειρηνεύσεως, εδέχθη την προσωπική σκέψη μου

να χειροτονηθούν και οι δύο. Ο πρώτος εξ απαιτήσεως, αν είναι δυνατόν, λέει κάτι τέτοιο, και ο δεύτερος εξ ανάγκης για να μισθοδοτηθεί ως ανεφέρθη ανωτέρω. Η δεύτερη σκέψη, πιο ρεαλιστική, ήταν ότι δεν θα μπορούσε να χάσει η μονή του Αγίου και η πανηγύρισε της νήσου έναν τόσο προσοντούχο διάκονο. Από εκείνη την ώρα άρχισαν οι εκβιαστικές και υβριστικές αντιδράσεις της αρχικής οικογένειας του διακόνου Γεωργίου, εκείνου ο οποίος θέλει να φύγει από ό,τι καταλαβαίνω, και προς εμέ τηλεφωνικός, πράγμα για το οποίο τους διεμήνυσαν ότι θα ζητήσουν την προστασία του εισαγγελέως, λησμονώντας ότι ο γιος τους είναι ενήλικος άγαμος κληρικός, δηλαδή έχει δώσει με τη θέλησή του όρκους αποταγής των κοσμικών πραγμάτων και της οικογένειας. Ουδείς ποτέ, συνεχίζει ο πάτερ Παναγιώτης Καποδίστριας, τον εξώθησε να φύγει από τη μονή του και τη Ζάκυνθο, διότι ουδείς περισσεύει και απαξάπαντες χρειάζονται. Κατηγορηματικώς δηλώνεται προς κάθε κατεύθυνση ότι τα πράγματα έχουν ως ανωτέρω παρουσιάστηκαν και ουδείς διώκει ουδένα εκτός από τους ίδιους τον εαυτό τους. Μάλιστα. Παράλληλα και επί των πνευματικότερων, λέει, πώς θα υπάρξει θεία χάρη σε μια μέλουσα χειροτονία όταν υπάρχει τόση πίεση και πίκρα στον νοικίο περιμενάρχη. Εάν ο Μητροπολίτης Διονύσιος, τόσο πράος και ανεξίκακος, υποφέρει από όλη αυτή την κατάσταση, τότε πού θα μας βγάλει ο διχασμός? Αυτή είναι η πρώτη ανοιχτή επιστολή που δημοσίευσε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Μητρόπολης, ο Πάτερ Παναγιώτης Καποδίστριας, και έχει επανέλθει και με μία δεύτερη, επειδή συνεχίζονται οι αντιδράσεις, και εξηγεί ότι κανέναν δεν ωφελούν οι αψιμαχίες για ένα θέμα τόσο επουσιώδες, ότι στη μακρά πορεία μου ως Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου 32 χρόνια, μπράβο, πάντοτε προσπαθούσα να σβήσω και όχι να ανάβω φωτιές, και επειδή τα λόγια είναι φτώχεια, λέει, επί του προκειμένου, θυμίζω κάτι από την ανοιχτή επιστολή μου, την προηγούμενη που διαβάσαμε, ότι πρότεινε ο ίδιος να χειροτονηθούν και οι δύο διάκονοι, μάλιστα ο ένας τη μία μέρα και ο άλλος την άλλη, ώστε να υπάρχουν και οι δύο, να γίνουν και οι δύο ιερείς, και η επίγουσα του Γεωργίου να γίνει πρεσβύτερος ως επιθυμεί, και η ανάγκη της μισθό, δηλαδή να γίνουν και οι δύο ιερείς, προκειμένου ο ένας να πάρει το μισθό και ο άλλος να χειροτονηθεί πρεσβύτερος. Επαναλαμβάνει ότι δεν, αν δεν γίνει πρεσβύτερος ο Θεόφιλος, δεν μπορεί να μισθοδοτηθεί, διότι δεν είναι απόφυτος λυκείου, ο οποίος είναι ο Γεώργιος, ο οποίος άνετα μισθοδοτείται έχοντας λύκειο για τα 7 χρόνια που είναι διάκος. Επίσης, συνεχίζει ο Πάτερ Παναγιώτης Καποδίστριας, μετά όσα αθέμητα και αντικανονικά έχουν συμβεί, επανέφερα στον Συμβασιότατο τηλεφωνικό στην περασμένη Παρασκευή την αρχική πρότασή μου, που παρότι αρχικώς έγινε αποδεκτή, τότε δεν τελεσφόρησε. Οπότε, λέει, το πρόβλημα λύεται αμέσως και αγαπητικώς, με το να μπουν στην άκρη οι πικρίες και να χειροτονηθούν κατά την κρίση του ποιμενάρχου και οι δύο διάκονοι. Και έτσι συνεχίζει, θα έχουμε δύο νέους μάχημους ιερείς για τα κενά των ιερών, πολύ σημαντικό όντως. Πράγμα, λέει, που σημαίνει ότι ο Ουδής αποχωρεί από τον πάτριο τόπο του, διότι ο Ουδής περισσεύει. Όμως, λέει, ο Σεβασμιότατος αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Αθήνα για τα συνοδικά καθήκοντά του και προτείνω σε όλους υπομονή και ηρεμία, ώστε και εκείνος να αποφασίσει εν το μέτρο της σοφίας και ανεξικακίας του το καλύτερο δυνατόν. Ας κάνουμε για λίγο ότι δεν θυμόμαστε ότι στην Εκκλησία δεν ισχύει η επετηρίδα. Σωστό. Επετηρίδα, και ο κατατόπους Μητροπολίτης γνωρίζει πότε θα περάσει στον επόμενο βαθμό ο κάθε κληρικός, κατά τις ανάγκες της τοπικής Εκκλησίας, έξω και πέρα από προσωπικές βλέψεις ή φιλοδοξίες. Βάζει σε μια σειρά εδώ ο Πάτερ Παναγιώτης Καποδίστριας τα πράγματα. Δεν μπορεί τώρα, δεν καταλαβαίνω κι εγώ τώρα, διαβάζοντας αυτή την εκδοχή, γιατί ο ένας δεν θέλει να γίνει ο άλλος, γιατί αυτό προφανώς συμβαίνει. Φαίνεται ότι ο ένας, ο Γεώργιος, αντιδρά στη χειροτονία του άλλου, δεν ξέρω γιατί.

αυτά που είπα τώρα είναι και προφανώς η επίσημη θέση της Μητρόπολης. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλος ο οποίος εκφράζει τη Μητρόπολη πέρα από τον πατέρα Καποδίστρια, από τον Παναγιώτη, Παναγιώτη Καποδίστρια. Και δεν καταλαβαίνω, έχει υπάρξει αυτή η αντίδραση. Πραγματικά, αν ακούει κάποιος τώρα από την οικογένεια του πατρός, δεν είναι ακόμα πατέρα, τέλος πάντων, πατρός Χρυσικόπουλου, του Γεωργίου, να μας πει γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση. Θεωρεί ότι έτσι μπαίνει κάποιος άλλος, θα το πω τώρα πολιτικά γιατί δεν, στην πιάτσα είμαστε όλοι τώρα. Χάνει την κούρσα στη σειρά διαδοχής επειδή θα χειροτονηθεί και κάποιος άλλος. Από τη στιγμή που και οι δύο θα μπορέσουν, και ο ένας επειδή δεν έχει τελειώσει λύκειο θα μπορέσει να χειροτονηθεί και να παίρνει το μισθό, και ο άλλος παίρνει έτσι και αλλιώς θα μπορέσει να πάρει το μισθό, η αντίδραση δεν μπορώ να προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι της πλευράς του Χρυσικόπουλου. Και το λέω έτσι ανοιχτά γιατί έχουν απασχολήσει τα social. Υπάρχουν παιδιά, μιλάμε τώρα για ύβρις οι οποίες γράφονται στα σχόλια που δεν είναι τώρα για, δεν μπορούν να χαρακτηρίζουν υποστηρικτές ή μη, να το πω έτσι, ή συγγενείς ιερωμένων. Έχουν γραφτεί τα απίστευτα, απειλές, φωνές, αυτό, φωνές, ύβρις. Δεν ξέρω, αλήθεια. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μία επαφή, να δούμε τι θέλουν, τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί ο Γεώργιος δεν θέλει ή δεν ξέρω αντιδρά σε αυτή την χειροτονία. Έχοντας τη μία πλευρά, ξέροντας τη μία πλευρά τώρα πια, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Αν δω τι λένε και οι άλλοι, να δούμε.

Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο τώρα, αλλά σίγουρα θα ασχοληθούμε αύριο με αυτό. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Να προσέχετε όλες και όλοι εκεί έξω. Δείξτε λίγο σεβασμό και στον συνάνθρωπο, και αναφέρομαι και στις θέσεις πάλι και σε όλα. Δηλαδή αυτή την ιδιοκτησιακή αντίληψη των πάντων, ας την πετάξουμε λίγο από πάνω μας. Δηλαδή, ας είμαστε λίγο πιο ανεκτικοί. Δεν θα πάθουμε τίποτα. Ας μην θεωρούμε ότι έχουμε μόνο εμείς δίκιο. Το λέω έτσι τώρα, και αύριο θα έχουμε και συνέχεια. Λοιπόν, το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Κρήτη βρίσκεται ήδη διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, στην αγροτική οδοπία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός, προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιώσεων, προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι να ακουφιστούν όσο μπορούν απέναντι σε αυτή τη συφορά που τους βρήκε, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Οι άνθρωποι είναι χρεωμένοι σε προμηθευτές, δεν έχουν άλλο πόρο ζωή, τόνισε πίσω στο σταθμό μας ο Γιώργος Αθανασάκης, δήμαρχος οροπεδίου Λεσθίου. Ο κ. Αθανασάκης τόνισε πως το 80% της καλλιέργειας της πατάτας είναι θαμμένο μέσα στο νερό, όπως και το 50% της καλλιέργειας των κυπευτικών είναι καταστραμμένο. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος τόνισε ότι παραπάνω από το 95% της αγροτικής οδοπίας είναι κατεστραμμένο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι κτηνοτρόφοι να κινηθούν ώστε να προμηθευτούν ζωοτροφές και γάλα. Επίσης, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου γνωστοποίησε ότι 70 χωριά είναι χωρίς ρεύμα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανση. Στόχος να κρατηθεί το πετρέλαιο θέρμανση κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όπως προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός, ενώ επανέφερε το αίτημα προς την Ευρωπή για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Θα συνεχίσουμε, όπως είπαμε, με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση, με τη διεύρυνση του επιδόματος θέρμανση, ειδικά για τις κοινωνικές ομάδες και τις περιοχές εκείνες όπου οι συμπολίτες μας βρίσκονται, σε περιοχές που έχουν λόγω κλιματολογικών συνθήκων μεγαλύτερες ανάγκες, και ταυτόχρονα βέβαια παρατείνοντας την επιδότηση και διευρύνοντας το ντίζελ της κίνησης, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Για να προσαρμοστείς όμως θα πρέπει να έχεις και μία ευελιξία, αλλά να έχεις και κάποια αποθέματα τα οποία σε βοηθούν την κατάλληλη στιγμή να συμβάλλεις σε κάτι που έχουμε κάνει από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα με 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τη στρατηγική σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου για την ενεργική ασφάλεια της νοτιοανατολικής και κεντρικής της Ευρώπης ανέδειξε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι ο κάθετος διάδρομος αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και χαρακτήρισε κρίσιμες τις επόμενες εβδομάδες για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αφορά ολόκληρο το χειμώνα. Και όπως είπε, πάμε βήμα-βήμα λόγω των τεράστιων αναταράξεων που επικρατούν στις αγορές. Με τον καθιερωμένο αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, ξεκινάει η νέα σύνοδος της Βουλής. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την αύξηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσεις με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Την απόφαση του να προκηρύξει προώρες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες στο έκτακτο διάγγελμα που απίθυνε σήμερα. Η απόφαση για επίσπευση των εκλογών, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο της κυβερνητικής πρότασης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτζακίνφο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Ζήτουσα να βρω από παιδί.
2: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με ζακυνθινά και έντεχνα αγαπημένα τραγούδια.
4: Θάλασσα μανάρε, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα.
3: Δεν με πίστεψες ποτέ.
2: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα. Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
2: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
3: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
2: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
3: Παραδώσου λοιπόν.
2: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

γίνεται των εξορίξεων αυτή την ώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νησών. Είναι σε εξέλιξη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με ένα και μοναδικό θέμα. Αυτό της εξόρυξης υδρογοναθράκων, για ανέβρεση υδρογοναθράκων ανοιχτά της Κέρκυρας και πολύ κοντά στα διαπόντια νησιά. Οποιαδήποτε απόφαση και να πάρει το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, θα είναι καθαρά γνωμοδοτικού χαρακτήρα για μια ήδη λυμένη απόφαση. Αυτή την ώρα τοποθετούνται διάφοροι φορείς, οι οποίοι τοποθετούνται αρνητικά ή εκφράζονται, αν θέλετε, αρνητικά ή τονίζουν την κατηγορηματική τους αντίθεση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Βέβαια, έχει προηγηθεί η εισήγηση του αρμόδιου θεματικού αντιπεριφερειάρχη κ. Ιωάννου, η οποία, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό, ήταν θετική. Υποτίθεται με κάποιες παρατηρήσεις, τροποποιήσεις και ούτω καθεξής που κανείς δεν μπορεί, που κανείς ενδεχομένως να μην τις λάβει υπόψη του. Θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής ένα σχετικό απόσπασμα και πολύ περισσότερα στην αυριανή εκπομπή. Και για τα των εξορίξεων και για τα αποκαλούμενα νησιά του Οδυσσέα δεν έχουν μετονομαστεί ως τέτοια, μην μπερδεύεστε. Καθώς υπάρχουν ανακοινώσεις και αντιδράσεις από παρατάξεις αντιπολίτευσης. Κατά τα άλλα, πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα όλη μέρα, 5 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Σωτηρίου έτους. Με ρωτάει ο Σταύρος Λιβέλης γιατί λέει συνέχεια το Σωτήριο έτος. Αφού δεν σωζόμαστε με τίποτα. Και μάλλον δίκιο έχει. Από συνήθεια. Ή από συνήθιο που λέτε και εσείς εδώ στη Ζάκυνθο. 11 και 11 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 95,2 και 93,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα για τις καλημέρες σας και όχι μόνο. 2695-033-022, 2695-037-114. Μπορείτε να επικοινωνείτε επίσης μαζί μας με γραπτά μηνύματα στο Viber, γράφοντας την αναζήτηση έρτης ακίνθουμε κεφαλαία ή μικρά, δεν έχει σημασία. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας, ertzakinthu@r.gr, erazaka1@yahoo.gr. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Να είστε καλά όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά για να μην έχει κανένας παράπονο. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Καλή εβδομάδα και καλημέρα και πάλι. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή «Ακού τώρα». Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης αυτή την ώρα, στα μικρόφωνα Σάκης Νέγκας. Λοιπόν, έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε σε λίγα λεπτά από τώρα για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, μερικά εκ των οποίων καίνε, με την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ζακύνθου Δήμητρα Νικολιά. Λίγο αργότερα με την αναπληρώτρια διοικήτρια του νοσοκομείου Ματζαβινάτιο στο Λιξούρι, Ζωή Μοσκονάκη, όχι τυχαία, γιατί πρόκειται να αναλάβει κοινή διοικήτρια των διασυνδεδεμένων νοσοκομείων Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι και Λιξουρίου στο Ματζαβινάτιο, δεδομένου ότι όπως έχουμε μάθει έχει δηλώσει την παρέτησή του χωρίς να έχει γνωστοποιήσει τους λόγους για τους οποίους έχει προβεί σε αυτή την ενέργεια. Ο μέχρι τώρα κοινός διοικητής των συνδεδεμένων νοσοκομείων Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι και Ματζαβινάτιο στο Λιξούρι, Δημήτρης Μαρτίνης, μιλήσαμε μαζί του, δεν θέλει να κάνει κάποια δήλωση, αν και έχουν διαρρεύσει κάποιοι λόγοι σε σχέση με την παρέτησή του, οπότε θα αναλάβει τη θέση του, έστω και προσωρινά, η νυν αναπληρώτρια διοικήτρια του Ματζαβινάτιου Νοσοκομείου στο Λιξούρι, Ζωή Μοσχονά, η οποία στην παρούσα φάση θα αρκεστεί ή θα μιλήσει μόνο για τα του Ματζαβινάτιου Νοσοκομείου που δεν έχει και λίγα προβλήματα εκεί στο Λιξούρι. Δύο νοσοκομεία Κεφαλονιά. Επίσης θα μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο της ΔΑΚΕ καθηγητών Ανδρίζο Θανάση. Είναι ιδιαίτερα γνωστός, δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Για τα της παιδείας στο νησί και γενικότερα, κτηριακά, υλικοτεχνική υποδομή, περιεχόμενο εκπαίδευσης, στελέχωση σχολείων, αλλά και για την αντιπαράθεση που έχει στη δικαλιστική παράταξη της ΔΑΚΕ καθηγητών Ζακύνθου,
με την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕΣ Ακίνθου, δηλαδή την αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, παύλα πάμε για πολλά και διάφορα θέματα. Θα ακούσουμε και ένα ηχητικό από το Περιφερειακό Συμβούλιο που είναι σε εξέλιξη για το θέμα των υδρογοναθράκων και των εξορίξεων. Περισσότερο, όπως είπαμε, αύριο. Και ενδεχομένως μιλήσουμε και με τον Διονύση Κωνσταντάτο, υπεύθυνο πολιτικής προστασίας του Δήμου Αργοστολίου, γιατί το Σαββατοκύριακο είχαμε δύο πυρκαγιές στο γειτονικό νησί. Ευτυχώς περιορίστηκαν ή αντιμετωπίστηκαν σχετικά γρήγορα ή σύντομα, πριν επεκταθούν περαιτέρω και προκαλέσουν μεγαλύτερα προβλήματα. Κατά τα άλλα, είχαμε μια σημαντική απώλεια στο νησί. Ο λόγος για την ζωγράφο Μαρία Ρουσέα, είναι αδελφή της ηθοποιού Τζένις Ρουσέα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών. Υπάρχουν συλληπιτήρια μηνύματα, μεταξύ άλλων και από τον Δήμαρχο Ζακίνθου Γιώργο Στασινόπουλο, που λέει ότι η Μαρία Ρουσέα υπήρξε μια ξεχωριστή μορφή της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής ζωής της Ζακίνθου. Με το έργο της, την ευαισθησία και την αφοσίωσή της στην τέχνη, υπηρέτησε με συνέπεια τον πολιτισμό του τόπου μας και άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη καλλιτεχνική ιστορία του νησιού. Και εμείς προσωπικά εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στους οικείους της. Έφυγε τουλάχιστον πλήρης ημερών, σε ηλικία 97 ετών, και αφού έχει αφήσει ένα σημαντικό έργο πίσω της, το οποίο θα μνημονεύουν και οι επόμενες γενιές.

0: ξέρω πόσο θα σου πάρω.
1: 11 και 17 πρώτα λεπτά είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Την ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας και για τον χρόνο της. Η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ζακύνθου, Δήμητρα Νικολιά. Κυρία Νικολιά, πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Μάλιστα. Αφορμή το θέμα της αποκατάστασης της Μπόχαλης και των Πρανών, γιατί δεν είναι μόνο της αποκατάστασης των Πρανών, της Μπόχαλης και του Κάστρου, γιατί δεν αφορά μόνο στην αποκατάσταση των Πρανών του Κάστρου. Ένα έργο γιοφύρη της Άρτας που έχει περάσει από 40 κύματα και δεν έχει προχωρήσει η υλοποίησή του. Αλλά ξέρω ότι θέλετε να απαντήσετε σε κάποιες δηλώσεις σε άλλο τοπικό μέσο ενημέρωσης που έκανε ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος, ο οποίος, όπως και εσείς λέτε, εμέσως πλην σαφώς επιρρύπτει τις ευθύνες στην αρχαιολογική υπηρεσία για το γεγονός ότι παρατηρείται κολλησιεργία ή καθυστέρηση, αν θέλετε, στις προβλεπόμενες διαδικασίες σε ό,τι έχει να κάνει με την υλοποίηση του έργου. Αν θέλετε, να αναφέρουμε το επίμαχο σημείο για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές σε τι αφορά η δική σας απάντηση και αντίδραση. Έχει αναφέρει λοιπόν ότι οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή, δεν έχουν επιτρέψει ακόμα να ξεκινήσουν οι σωτήριες επεμβάσεις και αυτό προκαλεί συναγερμό στους κατοίκους που γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι αν δεν γίνουν άμεσα τα έργα αντιστήριξης των Πρανών, ο κίνδυνος θα είναι τεράστιος. Αυτό είναι εισαγωγικό του συναδέλφου. Ο Δήμαρχος λοιπόν, κ. Στασινόπουλος, εξήγησε γιατί καθυστερούν μέχρι σήμερα οι παρεμβάσεις και πάμε στις δηλώσεις του Δημάρχου. Είμαστε σε επικοινωνία με το Δασαρχείο και την Εφορία Αρχαιοτήτων. Όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις. Έχουμε καταθέσει αίτημα για διοδότηση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ΚΑΣ για έγκριση και μας έχουν στείλει κάποιες διευκρινήσεις που χρειάζονται από εκεί και πέρα μόλις απαντηθούν. Θα προχωρήσει. Φυσικά έχει καθυστερήσει το έργο και εμείς διαμαρτυρόμαστε γι' αυτό. Η γραφειοκρατία κρατάει το έργο πίσω. Είναι αυτό το επίμαχο κομμάτι?
2: Αυτό είναι. Ουσιαστικά εγώ δεν έχω να απαντήσω κάτι, αλλά έχω να αποσαφηνίσω προκειμένου να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Γιατί αυτό έχει ξανασυμβεί και στο παρελθόν. Πράγματα που καθυστερούν για τον φύ-χύψη λόγο αποδίδονται στο ότι πρέπει να περάσουν από την έγκριση της εφορίας αρχαιοτήτων. Το οποίο δεν είναι έτσι. Εγώ θα σας πω ότι το να εγκριθεί αυτή η μελέτη της αποκατάστασης ευστάθειας των Πρανών στο κάστρο και στην Μπόχο και στα γενικότερα στα Πρανή της Μπόχαλης από την εφορία, από τη δική μας την υπηρεσία δηλαδή, δεν είναι ένα απλό γραφειοκρατικό θέμα. Είναι ουσιαστικό ζήτημα. Και έχει να κάνει με το πώς θα ανταποκριθεί ο Δήμος Ζακύνθου σε αλλαγές και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν εγγράφως από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή της μελέτης.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ναι μεν και σωστά, προτείνεται να γίνουν κάποια μέτρα για να προστατευτούν τα πρανή. Άλλωστε ξέρουμε ότι ο λόφος της Μπόχαλης συνολικά έχει πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο το κάστρο. Το κάστρο είναι ένα κομμάτι του λόφου. Έτσι όπως έχουν αρθεί τα πράγματα, αυτή τη στιγμή σε διάφορα σημεία του λόφου της Μπόχαλης που έχουν σχέση αλλά και άλλα που δεν έχουν καμία σχέση με το κάστρο, υπάρχει ζήτημα. Καταρχήν, να πω εγώ ότι για το ίδιο το κάστρο οι πιο επικίνδυνες επεμβάσεις που έχουν γίνει και δημιούργησαν πρόβλημα τα τελευταίες δεκαετίες είναι αφαίρετες επεμβάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι οι δρόμοι που ανοίχθηκαν στην ανατολική και στην βόρεια πλευρά κάτω από το κάστρο χωρίς καμία αντιστήριξη και χωρίς καμία διοδότηση.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο.
2: Κάνετε
1: λόγο για αφαίρετες παρεμβάσεις αυτοδιοίκησης.
2: Ήταν η εποχή που άνοιξαν δρόμους.
1: Ναι, το ξέρω το θέμα.
2: Γύρω στο 2000, κάπου εκεί, χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη, καμία μελέτη, κανένα τυχείο αντιστήριξης, καμία φροντίδα.
1: Μία παρένθεση εδώ, διευκρινιστικά να το πω, σύμφωνα τώρα με την αυτοδιοίκηση, όπως αυτή μπορεί να εκφράζεται από διάφορα πρόσωπα, δεν μπορώ να πω περισσότερες λεπτομέρειες, είχε πιαστεί η αυτοδιοίκηση και η τοπική κοινότητα να προχωρήσει στη διάνοιξη κάποιων δρόμων, δασικών δρόμων, είχε πιαστεί πάρα πολύ από την πυροσβεστική υπηρεσία και δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Αν το μεταφέρω σωστά, κλείνει η παρένθεση.
2: Αυτό εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω, δεν προκύπτει από το αρχείο μου. Έτσι κι αλλιώς, αυτά που σας αναφέρω εγώ τώρα, τα βλέπω από το αρχείο της υπηρεσίας. Δεν ήμουν εδώ πριν από 25 χρόνια,
1: ναι.
2: 30, για να τα γνωρίζω με τον τρόπο αυτό σαν να ήμουν παρούσα.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά όπως και να έχει, σε τέτοια σημεία που έχουν δυσκολίες, το να υπάρχει μία μελέτη η οποία να έχει μελετηθεί αρκετά, είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι της εφαρμογής. Αν δεν έχουμε μια σωστή μελέτη που να έχει προβλέψει όλες τις παραμέτρους που χρειάζεται, δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Εγώ έχω
1: είναι
2: να
1: κάτι
2: πω...
1: που εκκρεμεί σε επίπεδο ενεργειών από την αρχαιολογική υπηρεσία.
2: Θα σας πω. Γνωρίζω ότι ο Δήμος είναι καιρός που στείνει αυτή τη μελέτη.
1: Ναι.
2: Σίγουρα τη συζητάνε από τα τέλη του 24, ναι, από ό,τι θυμάμαι εγώ. Όμως η δικιά μου την υπηρεσία ήρθε για πρώτη φορά τον Απρίλιο 26.
1: Πρόσφατα, σχετικά.
2: Και αφού, συμπληρώθηκε με κάποια στοιχεία που ήρθαν σε δεύτερη φάση το Μάιο, εγώ κατευθείαν διαβίβασα ό,τι έπρεπε να διαβιβάσω στην κεντρική τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου, η οποία είναι αρμόδια. Ναι, βεβαίως. Είναι η αρμόδια για να δει το θέμα και να το εισάγει στο ΚΑΣ.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί πρόκειται για μια μεγάλη επέμβαση κοντά στο περιβάλλον του πιο σημαντικού μνημείου
1: του νησιού, του ενετικού
2: κάστρου. Επομένως,
1: του οποίου η θεμελίωση, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, έχω ακούσει ότι επηρεάζεται ή έχει επηρεαστεί από αυτές τις αυθαίρετες παρεμβάσεις της αυτοδιοίκησης. Αν ισχύει, θα μου το πείτε εσείς αυτό.
2: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι ας πούμε το 16 που είχαμε τις πολύ μεγάλες, τις σημαντικές βροχοπτώσεις.
1: Μάλιστα.
2: Υπήρξε εκείνη η αποκόλληση βράχων κάτω από τον Προμαχώνα Αμινότο. Εκεί είναι μια περιοχή η οποία έχει αποδυναμωθεί και αντιμετωπίζει πρόβλημα από τότε που διανύχθηκε αυτός ο δρόμος σε εκείνο το σημείο.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα όλα αυτά τα χρόνια μόνο το Υπουργείο Πολιτισμού έχει κάνει έργο στερέωσης των πρανών στην Πόχαλη. Μετά από εκείνη την κατάσταση.
1: Αυτό που λέτε είναι σαφέστατη αιχμή με συγκεκριμένους αποδέχτες. Συνεχίστε. Αφήστε, αυτά τα λέω εγώ.
2: Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι η υπηρεσία σε καμία περίπτωση δεν καθυστερεί για οποιοδήποτε δημόσιο έργο.
1: Ναι.
2: Πάντα αυτά μπαίνουν σε προτεραιότητα.
1: Ναι.
2: Ειδικά το θέμα των πρανών της Μπόχαλης που αφορά και τη δική μας υπηρεσία και το Δήμο, είναι κάτι το οποίο θέλουμε να προχωρήσει με όσο το δυνατό γίνεται γρηγορότερους ρυθμούς. Αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει όταν η μελέτη έχει πράγματα που πρέπει να αποσαφισμιστούν,
1: ναι,
2: να τεκμηριωθούν καλύτερα, να συμπληρωθούν ή και να αλλάξουν.
1: Και αυτό αφορά στο Δήμο.
2: Και αυτό αφορά στο Δήμο που έχει κάνει τη μελέτη.
1: Ναι.
2: Εμείς το στείλαμε στην τεχνική υπηρεσία, τη δική μας. Η τεχνική υπηρεσία απάντησε.
1: Ναι.
2: Εδώ και ένα μήνα έχουμε δώσει αυτές τις παρατηρήσεις που
1: στο
2: έγιναν.
1: Δήμο.
2: Σχετικά με διευκρινήσεις, αλλαγές που πρέπει να γίνουν κτλ. Και περιμένουμε να τις κάνει και να μας δώσει πίσω τη μελέτη όπως πρέπει να είναι διορθωμένη και συμπληρωμένη για να εισαχθεί στο ΚΑΣ.
1: Εδώ προκύπτει ότι δεν υπάρχει καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ Δήμου και Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
2: Επίσης,
1: δεν ξέρω αν είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα, αλλά...
2: Επίσης, θα ήθελα να πω αυτό, ότι σε καμία περίπτωση τα δημόσια έργα δεν μένουν να κάθονται στο γραφείο και να περιμένουν αδειοδότηση σαν να είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν του δίνουμε την πρέπουσα σημασία.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν είναι το να υπάρχουν σωστές μελέτες για τα δημόσια έργα, δεν είναι σε καμία περίπτωση απλή γραφειοκρατία.
1: Ναι.
2: Είναι κάτι το ουσιαστικό που έχει σχέση μετά με το πώς θα υλοποιηθεί το έργο,
1: ναι,
2: και με το πώς θα λειτουργήσει.
1: Μάλιστα.
2: Και δυστυχώς στο παρελθόν είχαμε τέτοια θέματα. Ας πούμε η πλακώστρωση της Μπόχαλης, της πλατείας,
1: ναι,
2: ένας λόγος που μας δυσκόλεψε πολύ,
1: ναι,
2: όλους και εμάς και το Δήμο, ήταν το γεγονός ότι δεν υπήρχε μία επαρκής μελέτη.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι ζητήματα τα οποία αν δεν ξεκαθαριστούν και δεν προετοιμαστούν όπως πρέπει, θα εμφανίσουν προβλήματα πάνω στο πεδίο, όταν θα πρέπει να γίνουν οι επεμβάσεις.
1: Στην πράξη, ναι.
2: Στην πράξη.
1: Στην υλοποίηση.
2: Και όπως καταλαβαίνετε,
1: στην εφαρμογή αλλιώς. Ναι.
2: Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να επεμβαίνουμε στα πρανή. Μπορεί να είμαστε απόλυτα βέβαιοι για το τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ή τι μπορεί να προκύψει στη συνέχεια κτλ. Ναι.
2: Και ενώ εμείς έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε και κάποιες κινήσεις, να κάνουμε μελέτες, για να μας δώσουν μια συνολική εικόνα του πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα της μπόχαλης.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα, το Φεβρουάριο είχαμε ενημερώσει το Δήμο.
1: Ναι.
2: Για το γεγονός ότι έχουμε κάνει μία προμελέτη η οποία αφορούσε στο να διερευνήσουμε τις συνθήκες και τα βήματα που πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι.
2: Σε αυτή την προμελέτη εμείς είδαμε ότι αυτό που πρέπει να γίνει πρώτα απ' όλα είναι μία τοπογραφική μελέτη της περιοχής του Κάστρου και μία γεωλογική.
1: Ναι.
2: Και αυτές έχουμε λάβει χρηματοδότηση και τις προχωράμε. Από εκεί και πέρα και ο Δήμος θα πρέπει να συνεννοηθεί μαζί μας για τα επόμενα βήματα και μελέτες και ενέργειες που πρέπει να γίνουν και από τη δική του πλευρά και να συνεργαστούμε και να σχεδιάσουμε μαζί κάποιες ενέργειες προκειμένου να μην ερχόμαστε μετά, τελευταία στιγμή και στην πορεία, να βρίσκουμε ότι υπάρχουν ζητήματα που δεν τα έχουμε διευθετήσει.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν μπορούν να προχωρήσουν.
1: Και όλα αυτά ενώ έχει εξασφαλιστεί 500.000 ευρώ που είναι η πρώτη χρηματοδότηση για τα έργα αντιστήριξης στην περιοχή. Μάλιστα. Και εδώ
2: δεν
1: και μερικά χρόνια δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, σχεδόν τίποτα.
2: Δεν γνωρίζω τι γίνεται με αυτήν τη χρηματοδότηση.
1: Μα αυτό έχει ανακοινωθεί και από τον τοπικό βουλευτή
2: του Δήμου. Ναι. Είναι κάτι το οποίο έχει ανακοινωθεί κατά καιρούς. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή η μελέτη ήρθε στα δικά μας τα χέρια πολύ πρόσφατα και εμείς την προωθήσαμε αμέσως.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα με πολύ ενδιαφέρον και τηλεφωνήματα και ενημέρωση στις κεντρικές μας υπηρεσίες προκειμένου να προχωρήσει γρήγορα κτλ. Δηλαδή από την πλευρά της υπηρεσίας δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι πιο άμεσο και κάτι
1: πιο. Από το δικό μου ρεπορτάζ προκύπτει, βέβαια δεν ξέρω αν είναι έτσι, θα απαντήσει και η Δημοτική Αρχή, ότι σε πολλές περιπτώσεις η Δημοτική Αρχή ή ο Δήμος παρακάμπτει την εφορία αρχαιοτήτων Ζακύνθου, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις την επικαλείται ως. Για να δικαιολογήσει την όποια καθυστέρηση, κολλησιεργία ή το όποιο πρόβλημα ή και εμπόδιο μπορεί να υπάρχει στην υλοποίηση ενός έργου. Τέλος πάντων, δικό μου το σχόλιο ή τη.
2: Εντάξει, στο παρελθόν έχει χρειαστεί κάποια στιγμή πάλι να βγάλουμε ένα δελτίο τύπου.
1: Ναι.
2: Τότε που είχε δυσκολέψει πολύ η εξέλιξη του έργου του αγωγού Σιφηλικών.
1: Ναι.
2: Όπου εκεί πάλι είχαν γίνει κάποιες δηλώσεις, είχαν αφήσει από το Δήμο να εννοηθεί ότι το πρόβλημα ήταν η δική μας υπηρεσία που δεν προχωρούσε ο αγωγός, το οποίο βέβαια δεν ίσχυε.
1: Ναι.
2: Και τότε για να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Ναι, ευκαιρία είναι. Μια και είναι
2: είχαμε βγάλει ένα δελτίο τύπου. Γενικά υπάρχει αυτή η τάση.
1: Ναι.
2: Πολλές φορές η δική μας υπηρεσία να βρίσκεται στο στόχαστρο ότι δημιουργεί καθυστερήσεις. Το οποίο τις περισσότερες φορές δεν ισχύει και ακόμη και αν κάποια φορά καθυστερούμε γιατί αναμένουμε ένα συμβούλιο ή κάτι άλλο, αυτό πια δεν είναι στο δικό μας το χέρι, οπότε θα γίνει το συμβούλιο και πώς θα προχωρήσει. Εμείς είτε ιδιωτικές είτε δημόσιες είναι οι περιπτώσεις αυτές που πρέπει να περάσουν από τέτοιου, να έχουν τέτοιου είδους γνωμοδότηση, τις προωθούμε κατά προτεραιότητα.
1: Ναι, η παρέμβαση της αρχαιολογικής υπηρεσίας στο έργο υδροδότησης Μπόχαλης Φιλικών ή Μπόχαλη Φιλικών, αν θέλετε, είχε να κάνει με ένα παλιό γεφύρι που υπάρχει εκεί.
2: Όχι, δεν είναι ένα, είναι δύο.
1: Δύο, ναι.
2: Και τότε είχε δημιουργηθεί πρόβλημα γιατί ο εργολάβος είχε σκάψει σε λάθος σημείο, είχε τρυπήσει το τόξο της μίας γέφυρας. Με αυτό διαπιστώθηκε ότι υπάρχει γενικά πρόβλημα στη στατικότητα των γεφυριών. Ξεκίνησε μια διαδικασία που εμάς μας έβαλε πάλι και στη διαδικασία να κάνουμε μελέτες. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι για έγκριση. Έχει αποσταλεί για έγκριση μια μελέτη που αφορά στο πώς θα πάρουμε το βάρος της κυκλοφορίας από αυτές τις γέφυρες στην οδό Φιλικών, ούτως ώστε να μην κινδυνεύουν. Είναι μια μελέτη που την εκπώνησε η υπηρεσία και αυτό τον καιρό βρίσκεται στη διαδικασία της έγκρισης. Οπότε όταν θα εγκριθεί θα έχουμε και μια τεκμηριωμένη πρόταση για το τι μπορεί να γίνει προκειμένου να λήξει η επικινδυνότητα που μπορεί να έχουν τα γεφύρια στην οδό Φιλικών, από τα οποία περνάνε πολύ βαρέα οχήματα που δεν θα έπρεπε.
1: Ναι. Να ρωτήσω λοιπόν επί τη ευκαιρία, μια και είναι στην επικαιρότητα και αυτό το θέμα, ειδικά αυτό το περιβόητο έργο υδροδότησης των ορεινών Αγίας Μαρίνας Λούχας Γυρίου Αγίου Λέοντα, ποια ήταν η δική σας παρέμβαση εκεί, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί από τη δύναμη Ελπίδας και έχουν αντιληθεί από τη διάβια του Δήμου Ζακύνθου και όχι μόνο, υπήρχε και ένα συγκεκριμένο ποσό που αφορούσε στην εφορία αρχαιοτήτων Ζακύνθου. Καλό είναι να υπάρξει μια διευκρίνηση από τη δική σας πλευρά.
2: Αυτό είναι ένα πολύ μικρό ποσό. Πολύ μικρό ποσό, το οποίο υπάρχει κάθε φορά που γίνονται τέτοια έργα με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους. Υπάρχει τέτοια πρόβλεψη προκειμένου να παρακολουθούνται οι εξκαφές. Όντως εμείς κάναμε μια... προσλάβαμε έναν αρχαιολόγο ο οποίος παρακολούθησε την αρχή του έργου, τις πρώτες εξκαφές κτλ. Μετά όμως, επειδή σταμάτησε να γίνεται εξκαφή, δεν ανανεώθηκε άλλο η σύμβαση αυτού του ανθρώπου και δεν παρακολουθήσαμε άλλο, δεν είχαμε άλλη ανάμειξη στο έργο.
1: Και δεν απορροφήθηκε και το σχετικό ποσό, έτσι.
2: Ναι, δεν απορροφήθηκαν όλα ολόκληρο. Τα χρήματα τα οποία είχαν προβλεφθεί για αυτό το σκοπό.
1: Εσείς λοιπόν παρεμβαίνατε και στις εξκαφές, είτε μιλάμε για δημόσια έργα, είτε για κατοικίες, είτε σε περίπτωση που αυτά έχουν εγκύτητα με...
2: Όχι μόνο οι εξκαφές, αν η εγκύτητα είναι κοντά σε μνημείο...
1: Με σημεία και χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
2: Ναι, αφορά και στο χαρακτήρα και στη μορφολογία και στη λειτουργία αυτού που βρίσκεται στο περιβάλλον ενός μνημείου.
1: Ναι, ναι. Και αν υπάρχει εγκύτητα σε σχέση με τις όποιες εργασίες.
2: Ακριβώς, αν επηρεάζει,
1: σε και
2: αν οι εργασίες που γίνονται κοντά σε ένα μνημείο το επηρεάζουν είτε αισθητικά είτε και άμεσα.
1: Ναι. Κυρία Νικολιά, τι γίνεται με το θέμα που έχει ανακύψει σχετικά πρόσφατα με τα περιβόητα σκαλοπάτια της Αγίας Παρασκευής στο Κρυονέρι και γιατί δεν έχουν επανέλθει στην πρώτερη τους κατάσταση? Αν είστε σε θέση να μας απαντήσετε.
2: Κατόπιν της διακοπής των εργασιών που κάναμε, υπήρξε μια συνεννόηση με το Δήμο. Ζητήσαμε μια μερική άρση της διακοπής, ούτως ώστε να στείλει ο Δήμος ένα συνεργείο, να καθαρίσει κατά το δυνατό εκεί τη σκάλα αυτή.
1: Οποία σκάλα χρονολογείται από...
2: Δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε ακριβώς, αλλά το γεγονός ότι αυτή είναι δομημένη με τον τρόπο που είναι και επιπλέον απεικονίζεται και σε σχέδια του Σάρτζεντ που έχουν γίνει στα μέσα του 19ου αιώνα, σημαίνει ότι είναι τουλάχιστον των αρχών του 19ου αιώνα, άρα προστατεύεται αυτοδίκαια από τις διατάξεις αρχαιολογικής νομοθεσίας και μόνο από τη χρονολόγησή της. Υπάρχει ένα σχέδιο του Σάρτζεντ που είναι των μέσων του 19ου αιώνα που την απεικονίζει.
1: Μάλιστα.
2: Ακριβώς έτσι όπως την ξέραμε μέχρι τώρα. Απλά σε εκείνο το σχέδιο δεν υπάρχει ο τσιμεντόδρομος, βέβαια, ο οποίος έγινε πολύ μεταγενέστερα προκειμένου να ανεβαίνουν τα αυτοκίνητα προς τα πάνω, στα αριστερά των σκαλοπατιών.
1: Ναι. Εκεί υπήρξε παρέμβαση από τη δική σας υπηρεσία?
2: Ναι, διακόψαμε τις εργασίες όταν είδαμε τι γίνεται. Ο Δήμος μας υποσχέθηκε ότι θα στείλει συνεργείο να καθαρίσει εκεί τα σκαλοπάτια και μετά να γίνει μια αποτύπωση και να δούμε πώς μπορούμε να διορθώσουμε το ότι έγινε, να γίνει μια συμπλήρωση και να αναδειχθεί τελικά η σκάλα.
1: Έχετε
2: και
1: εικόνα
2: να
1: έχει γίνει κάτι τέτοιο?
2: Γνωρίζω ότι πήγανε 1-2 φορές και ξεκίνησαν να κάνουν ένα καθάρισμα, μια απομάκρυνση του αδρανού υλικού που είχαν ρίξει. Ωστόσο αυτό μετά δεν προχώρησε, δεν μας ειδοποίησαν ξανά.
1: Αρκεί αυτή η παρέμβαση για να αποκαταστήσει τα σκαλοπάτια εκεί?
2: Κοιτάξτε, εάν δεν φύγει όλο το υλικό το οποίο είχε πέσει πάνω στη σκάλα, να δούμε σε τι κατάσταση είναι και πώς είναι τα σκαλοπάτια που είναι ολόκληρα και πώς είναι αυτά που έχουν χαθεί εντελώς και πώς είναι αυτά που είναι μισά, Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Γιατί υπάρχουν και αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής. Τουλάχιστον αυτοί που είναι πιο ενεργοί και ευαισθητοποιημένοι σε τέτοιου είδους θέματα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Προκειμένου να αποκατασταθούν αυτά τα σκαλοπάτια. Να μην...
2: Οι άνθρωποι εκεί της γειτονιάς ενδιαφέρθηκαν πολύ. Ήταν εκείνοι δηλαδή που μας ενημέρωσαν για τις...
1: Καλά, είναι και θέματα στα οποία πρέπει να απαντήσει η Δημοτική Αρχή σε κάθε περίπτωση. Επί την ευκαιρία, θέλω να σας θέσω ένα θέμα, γιατί έχουμε δεχτεί πολλά έντονα παράπονα και διαμαρτυρίες από κατοίκους της πόλης και δι' της ευρύτερης περιοχής της Κυρίας των Αγγέλων, που κάνουν λόγο για πλήρη εγκατάλειψη του ιστορικού μνημείου, όπου εκεί μαζεύονται έφηβοι, βραδινές ώρες και όχι μόνο. Επιτρέψτε μου να πω ότι ουρούν στην πίσω πλευρά της Κυρίας των Αγγέλων, πίσω από το ιερό. Ενδεχομένως εκεί γίνεται και συναλλαγή με ναρκωτικές ουσίες και τα λοιπά. Χαράσονται οι τείχοι, υπάρχει υγρασία, βρίσκει κάποιος εκεί σπασμένα γυαλιά. Δεν υπάρχει καμία περίφραξη, καμία συντήρηση, καμία φύλαξη. Η γειτονιά εκεί αντιδρά, γιατί μαζεύονται και έφηβοι και κάνουν διάφορα εκεί πέρα, είτε με ναρκωτικές ουσίες, χρήση ναρκωτικών ουσιών, είτε όπως είπα, να μην το επαναλάβω, και το έχουν κάνει στέκη τους.
2: Η Κυρία των Αγγέλων έχει τη δυσκολία ότι επειδή είναι στο επίπεδο
1: κάτω από
2: το παλιό
1: δρόμο
2: της πόλης,
1: ναι,
2: είναι στο παλιό επίπεδο της πόλης, στο προσεισμικό επίπεδο της
1: όντως,
2: πόλης,
1: όντως.
2: Γι' αυτό πλημμυρίζει πάρα πολύ εύκολα,
1: πλημμυρίζει εύκολα, ναι,
2: και έχει και ανερχόμενη υγρασία.
1: Είναι ένα, ένα κόσμημα στο κέντρο της πόλης.
2: Φυσικά,
1: ένα
2: φυσικά
1: από τα ελάχιστα.
2: Κάποια στιγμή ο εφημέριος που είναι υπεύθυνος εκεί είχε ζητήσει την άδεια και του την είχαμε δώσει προκειμένου, ναι, να βάλει προβολή γύρω-γύρω,
1: ναι,
2: για να φωτίσει. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει και μία άλλου τύπου επίβλεψη εκεί στην περιοχή, προκειμένου να σταματήσει αυτό το... Γιατί, επιτρέψτε μου να πω, δεν το βρίσκω και
1: εσείς αυτό. Έχετε, είστε ενήμεροι για όλα αυτά.
2: Ξέρω ότι κατά καιρούς μαζεύονται παιδιά εκεί ή μπορεί να είναι και άλλα στοιχεία που, ναι, συγκεντρώνονται εκεί.
1: Και, και παραβατικά άτομα, γιατί έχω ακούσει για χρήση ναρκωτικών ουσιών και άλλα τεινά που γίνονται εκεί.
2: Το θέμα όμως είναι ότι ένα μνημείο της πόλης, τόσο κεντρικό σημείο, νομίζω, άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει, ας πούμε, να το κλείσουμε με κάγκελα ή να δημιουργήσουμε μια εικόνα τέτοια αποκλεισμού.
1: Ναι.
2: Θα έπρεπε με κάποιον άλλον τρόπο να επιτηρείται εκεί η περιοχή.
1: Ναι, αυτό είναι αρμοδιότητα του Δήμου ή της δικής σας υπηρεσίας όμως? Να διευκρινιστεί.
2: Της δικής μου υπηρεσίας δεν είναι. Του Δήμου ή και η αστυνομία θα μπορούσε να συνδράμει. Ή η δημοτική αστυνομία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν ένας χώρος έχει μια επίβλεψη, τέτοιου είδους φαινόμενα
1: αποτρέπονται ή περιορίζονται. Ναι. Αν όχι, μηδενίζονται.
2: Ναι, δηλαδή,
1: γιατί προκαλούνται και φορές στους τοίχους και
2: εκεί. Ένα τόσο ωραίο μνημείο, το οποίο είναι ήδη σε χαμηλό επίπεδο, αν το κλείσουμε και με κάγκελε, είναι σαν να το υποβαθμίζουμε. Ναι, νομίζω δεν είναι αυτή η απάντηση.
1: Έχει υπάρξει κάποια μέρημνα από τη δική σας υπηρεσία για συντήρησή του τουλάχιστον?
2: Κοιτάξτε, παλιότερα το τέμπλο είχε συντηρηθεί από την υπηρεσία.
1: Το τέμπλο.
2: Το τέμπλο
1: ή και εξωτερικά, αν χρειάζεται. Γιατί
2: και επίσης,
1: υπάρχει και διάβρωση από την υγρασία στο σημείο.
2: Η υπηρεσία ήταν που είχε σχεδιάσει και είχε υλοποιήσει ένα έργο αποστράγγισης των ομβρίων εκεί.
1: Ναι.
2: Βέβαια, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, καλό θα ήταν η Μητρόπολη να εγκαθιστούσε και μια αντλία.
1: Η Μητρόπολη.
2: Για την περίπτωση που πέφτει πολύ. Ναι. Ως διαχειριστής του ναού.
1: Ναι, ναι.
2: Θα έπρεπε ο εφημέριος να δει τι άλλες ενέργειες, σε συνεργασία με εμάς και με το Μητρόπολη, τι άλλες ενέργειες θα μπορούσε να κάνει προκειμένου να περιορίσει αυτό το ζήτημα της υγρασίας.
1: Ξέρετε όμως τι γίνεται, είναι αυτή η αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων ή τον μπαλάκι των ευθυνών, γιατί μου λέτε δημοτική αστυνομία,
2: όχι,
1: αστυνομία,
2: είναι θέμα...
1: δημοτική αρχή, τοπική εκκλησία,
2: όχι,
1: η Μητρόπολη,
2: κοιτάξτε,
1: και η αρχή αρχαιοτήτων. Τελικά, και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα και από καμία υπηρεσία.
2: Η φύλαξη ενός δημόσιου χώρου δεν μπορεί να είναι αρμοδιότητα της δικής μου της υπηρεσίας.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, ναι.
2: Επίσης, το να φροντίσει κανείς να αντλούνται τα νερά της βροχής από έναν χώρο που διαχειρίζεται, νομίζω ότι είναι κάτι που απλά θέλει να το βάλει στο μυαλό του και να το υλοποιήσει, να του δώσει μια προτεραιότητα. Ή το να υπάρχει ένα αφιγραφείο.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να υπάρξουν ενέργειες και από τη δική σας υπηρεσία. Σε συνεργασία και με την Ιερά Μητρόπολη, με τη Δημοτική Αρχή, με.
2: Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση και είμαστε πάντα σε επικοινωνία.
1: Γιατί αντιδρούν οι κάτοικοι.
2: Με τους ιερείς οι οποίοι ενδιαφέρονται για να Μάλιστα. αναβαθμίσουν τα μνημεία στα οποία είναι υπεύθυνοι. Άλλωστε πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη έκταση επισκευή στον Άγιο Χαραλάμπη που ήταν ένα ζητούμενο το οποίο, ναι, το οποίο προήλθε βέβαια από αίτημα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου εκεί και των πιστών
1: και ήταν ενωρικών,
2: και ένα ζήτημα για το οποίο και ο βουλευτής ενεργοποιήθηκε και δημοσιοποίησε και περισσότερο το, και πρόθεσε το αίτημά μας για χρηματοδότηση
1: και προχώρησε,
2: και προχώρησε. Θέλει συνεργασία, δηλαδή θέλει
1: Μάλιστα.
2: οι φορείς να βρίσκονται σε μια συνεννόηση.
1: Κάτι
2: και να μην υπάρχουν προκαταλήψεις,
1: ναι.
2: θα έλεγα εγώ.
1: Έχετε ναι. ενημερωθεί για μια παρέμβαση ενδεχομένως αυθαίρετη ιδιώτη πλησίων του υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου Ζακύνθου που τέλος πάντων δημιουργεί ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση στο συγκεκριμένο χώρο?
2: Το υπαίθριο θέατρο?
1: Ναι.
2: Όχι. Όχι, δεν το γνωρίζω και δεν είναι και της αρμοδιότητάς μου.
1: Ή αν είχατε κάποια επίσκεψη σήμερα από κατοίκους που διαμαρτύρονται ή από ενεργούς πολίτες κτλ. Για ένα τέτοιο θέμα?
2: Όχι, δεν μπορώ να σας πω κάτι τέτοιο. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο.
1: Καλά. Θα πάμε εκτός, και εμείς να δούμε από κοντά τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχουμε δεχτεί κάποια καταγγελία.
2: Έχετε δεχτεί καταγγελία για,
1: να το μεταφέρω σωστά.
2: Για εμπόδιο που δυσκολεύει.
1: Για μια παρέμβαση, δεν ξέρω αν είναι αυθαίρετη, ιδιώτη που ενδεχομένως έχει πει και κοντά, δεν ξέρω ακριβώς, δίπλα ακριβώς από το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο.
2: Όχι, δεν γνωρίζω.
1: Που δημιουργεί πρόβλημα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στον συγκεκριμένο χώρο.
2: Δεν και
1: αν εκεί εσείς έχετε αρμοδιότητα, κάποια αρμοδιότητα τουλάχιστον.
2: Όχι, στο υπαίθριο θέατρο όχι. Στην περιοχή εκεί κοντά στο υπαίθριο θέατρο το μόνο όχι μνημείο αλλά τέλος πάντων ένα σημείο ενδιαφέροντο για εμάς
1: ναι.
2: είναι όπως γενικά στη γειτονιά υπάρχει μεταξύ του Ψηλώματος και της Αγίας Τριάδης υπάρχουν διάφορες αλτζάδες, διάφορα πλακοστρωμένα μονοπάτια τα οποία κατά καιρούς έχουμε
1: ναι.
2: κάνει έγγραφα και έχουμε δηλώσει και στο Δήμο ειδικά ότι όταν υπάρχουν τέτοια δρομάκια πλακόστρωτα που είναι απομεινάρια της προσοσμικής οδοποιίας
1: ναι.
2: Να μην γίνονται αυθαίρετες επεμβάσεις σε αυτά ναι. Να μην ασφαλτοστρώνονται ή να μην γίνονται άλλες επεμβάσεις χωρίς να ερωτηθεί η υπηρεσία.
1: Γιατί και σε αυτή την περιοχή δυστυχώς παρατηρούνται κατολιστεντικά φαινόμενα και καταλήγουν τα πλανήτια της περιοχής, τα χώματα και τα λοιπά, πάνω στις κερκίδες του υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου.
2: Στο υπαίθριο θέατρο, ναι, καταλήγουν ναι. κατολιστήσεις που πάλι
1: πάνω
2: έχουν σχέση με αυτό, με την αστάθεια των πρανών του λόγου της Μπόχαλης.
1: Ναι,
2: γιατί στην Μπόχαλη.
1: Άρα σχετίζεται με το όλο θέμα της αποκατάστασης των πρανών.
2: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το κάστρο, είναι όλος ο λόφος.
1: Δεν το
2: λέτε. Το κάστρο είναι απλά ένα κομμάτι. Αλλά ο λόφος της Μπόχαλης συνολικά, λόγω της σύστασης του εδάφους και της μορφολογίας που έχει, συνολικά έχει ζητήματα. Δεν περιορίζεται μόνο στην περιοχή του κάστρου, αλλά
1: Μάλιστα.
2: είναι σε ένα ευρύτερο κομμάτι, για το οποίο βέβαια πρώτα απ' όλα υπεύθυνος είναι ο Δήμος.
1: Μάλιστα. Να πούμε έτσι και κάτι πρακτικό και χρηστικό, ότι στεγάζεστε στο κτίριο της παλιάς στρατολογίας, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.
2: Δηλαδή,
1: αν κάποιος μπορεί να σας βρει εκεί, κυρία Νικολιά.
2: Βεβαίως, ναι.
1: Ωραία. Ναι. Θα πούμε κάποια άλλη φορά και περισσότερα τόσο για το κάστρο όσο και για το Μουσείο Ζακύνθου.
2: Ευχαριστώ.
1: Και για μια σειρά από άλλα θέματα που άπτονται στον ένα ή τον άλλο βαθμό στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας σας.
2: Να αποσαφηνίζουμε πολλές

11 και 47 από τα λεπτά είναι πάντοτε κοντά σε σιέρ της Ακίνθου και εκπομπίζουμε στην επικαιρότητα. Τράβηξε λιγάκι παραπάνω η προηγούμενη συνέντευξη με την κυρία Νικολιά, προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ζακίνθου, να ζητήσουμε συγγνώμη από την κυρία Ζωή Μοσκονά, η οποία είναι αναπληρώτρια διοικήτρια του Ματζαβινάτιου Νοσοκομείου στο Λιξούρι. Είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε λίγο μετά τις 11.30. Καθυστερήσαμε λίγα λεπτά. Ελπίζω να συγχωρεθούμε. Αφορμή το γεγονός ότι όπως έχουμε ενημερωθεί, αν και δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι, αν και έχουν διαρρεύσει διάφορες πληροφορίες των οποίων έχουμε γίνει αποδέκτες, αφορμή λοιπόν που θα μιλήσουμε μαζί της είναι και τα του Ματζαβινάτιου Νοσοκομείου, κυρίως αυτά, αλλά και η παρέτηση του διοικητή, του κοινού διοικητή των διασυνδεδεμένων νοσοκομείων Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι και Λιξουρίου, Δημήτρη Μαρτίνη. Επικοινωνήσα μαζί του, δεν θέλει να κάνει κάποια δήλωση για την παρέτησή του. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα αναλάβει προσωρινά κοινή διοικήτρια των δύο νοσοκομείων σε Αργοστόλι και Ματζαβινάτιο στο Λιξούρι η κυρία Ζωή Μοσκονά, αλλά αυτή τη στιγμή θα μιλήσει ως αναπληρώτρια διοικήτρια του Ματζαβινάτιου Νοσοκομείου στο Λιξούρι. Κυρία Μοσκονά, πολύ πολύ καλημέρα σας. Κυρία Μοσκονά, μας ακούτε?

0: Κυρία Μεσχονά, μας ακούτε?
1: Σας ακούω, κύριε Νέγκα, ναι.
0: Καθυστερήσαμε λιγάκι.
1: Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα, λίμωνο.
0: Και μας η πολιτική ευθύνη.
1: Κανένα θέμα, κανένα, καμία ευθύνη. Συμβαίνουν αυτά.
0: Τουλάχιστον να επιβεβαιώσετε την πληροφορία ότι πρόκειται να αναλάβετε προσωρινή κοινή διοικήτρια των διασυνδεδεμένων νοσοκομείων Κεφαλονιά στο Αργοστόλι και Ματζαμινά και στο Λιξουρί μετά την παρέτηση του μέχρι και τώρα κοινού διοικητή Δημήτρη Μαρτίνη, ο οποίος δεν θέλει να κάνει κάποια δήλωση.
1: Κύριε Νέγκα, ναι, αυτή την ενημέρωση έχω από το Υπουργείο ότι επίκειται η τοποθέτηση και στα δύο τα νοσοκομεία. Αναμένουμε την απόφαση να βγει από το Υπουργείο.
0: Προσωρινά.
1: Στο νοσοκομείο του Αργοστολίου θα είναι προσωρινή η τοποθέτηση, ναι.
0: Μέχρι αλλά θα είστε κοινή διοικήτρια.
1: Έτσι κοινή διοικήτρια, ναι.
0: Άρα, γιατί εσείς παραμένετε, αυτή τη στιγμή ασκείτε τα καθηκοντά σας ως αναπληρώτρια διοικήτρια του Ματζαβινάτιου νοσοκομείου στο Αργοστολίου.
1: Βέβαια.
0: Στο Λιξούρι.
1: Ναι, αυτή είναι η θέση στην οποία τοποθετήθηκα μετά το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Αυτό.
0: Ναι, λοιπόν, για δώστε μας έτσι μια εικόνα για τα θέματα ή αν θέλετε προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ματζαβινάτιο στο Λιξούρι, γιατί κατά καιρούς ακούμε διάφορα. Mm-hmm. Κάποιοι το χαρακτηρίζουν, ας πούμε, ότι λειτουργεί ως κέντρο υγείας και όχι ως νοσοκομείο. Βέβαια, ναι. Είναι το δεύτερο την τάξη νοσοκομείο μετά το Γενικό Νοσοκομείο

0: Κεφαλονιά στο Αργοστόλι. Που καλύπτει το Δήμο Παλικής, το πρώην Δήμο Παλικής, το Δήμο Λιξουρίου.
1: Καλύπτει όλη την Παλική και φυσικά και όλη την Κεφαλονιά. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Το Γενικό Νοσοκομείο Λιξουρίου είναι πλέον σε μια κανονικότητα. Είναι ένα μικρό νοσοκομείο, ναι. Πάντα ήταν ένα μικρό νοσοκομείο.
0: Ναι, είναι
1: ένα νοσοκομείο των 20 κλινών. Το 2018 είχε τρεις παθολόγους, εκ των οποίων οι δύο συνταξιοδοτήθηκαν και η μία η κυρία στη συνέχεια παραιτήθηκε μετά από συνεχείς μετακινήσεις της χωρίς τη θέλησή της στο νοσοκομείο του Αργοστολίου. Οπότε το 2018 έκλεισε η παθολογική κλινική, με την έννοια ότι δεν είχε τη δυνατότητα να λειτουργεί γιατί δεν υπήρχε παθολόγος.
0: Μάλιστα.
1: Ταυτόχρονα το νοσοκομείο είχε πάρα πολλά χρόνια να έχει βελτιωτικές ενέργειες μέσα στο κτίριο,
0: ναι.
1: Και απ' έξω φυσικά, αλλά
0: είναι
1: κυρίως
0: παλιό το κτίριο
1: μέσα.
0: Σε τι κατάσταση είναι?
1: Ναι, το κτίριο είναι του 54-56, ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία.
0: Λίγα χρόνια μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς του 1953, είναι πολύ παλιό κτίριο.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Κάποιες δεκαετίες, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε εμείς από το 21 που ανέλαβα έχουμε κάνει όλο το κτίριο μέσα ανακαίνιση, έχουμε βελτιώσει τα πάντα, έχουμε αλλάξει τις διαρρυθμίσεις και πολλά άλλα πράγματα. Έχει γίνει πολύ ευχάριστος ο χώρος και για τους εργαζόμενους και για τους ασθενείς που μπαίνουν μέσα για να εξυπηρετηθούν. Αυτά όλα γίνανε με τον προϋπολογισμό μας και με μία δωρεά της τάξης των 25.000 ευρώ από μία κυρία εδώ του Λιξουρίου, η οποία ήθελε να προσφέρει στη τιμή του συζύγου της κάποιο ποσό.
0: Αν θέλετε, γιατί μπορείτε να πείτε το όνομά της, εκτός και αν δεν θέλει η ίδια να ανακοινωθεί.
1: Είχε ζητήσει τότε να μην
0: απόλυτα σεβαστό και κατανοητό. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, ναι. Στη συνέχεια είχε γίνει το 2018 μία αίτηση για να υπαχθούμε στο ΕΣΠΑ για την προμήθεια σύγχρονου ακτινολογικού εξοπλισμού. Εν τέλει το 2020 ήρθε η αποδοχή ότι μπήκαμε στο ΕΣΠΑ. Το 2021 λοιπόν, με το που ανέλαβα, βάλαμε μπρος για να υλοποιήσουμε αυτή την χρηματοδότηση. Καταφέραμε και προλάβαμε. Και από το 2023 διαθέτουμε ένα υπερσύγχρονο ακτινολογικό τμήμα,
0: ναι.
1: Που έχει μηχάνημα οστικής πυκνότητας, έναν υπερσύγχρονο υπέρηχο με ελαστογραφία, πολύ καλό ακτινολογικό μηχάνημα και ψηφιακό μαστογράφο. Οπότε αυτό που σας έλεγα πριν, ότι ουσιαστικά εξυπηρετούμε και την υπόλοιπη Κεφαλονιά, είναι γιατί το νοσοκομείο συμμετέχει στα περισσότερα προγράμματα του προλαμβάνω,
0: ναι.
1: Είναι η μοναδική δημόσια δομή στη Κεφαλονιά που κάνει σχεδόν όλο το πρόγραμμα προλαμβάνω.
0: Μάλιστα.
1: Και κατά συνέπεια έρχονται από όλη την Κεφαλονιά για να κάνουν τις εξετάσεις,
0: για προληπτικές εξετάσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτές που έχει θεσπίσει η επίσημη πολιτεία, εννοείται.
1: Ναι, είναι ένα πρόγραμμα πολύ πετυχημένο.
0: Και δει το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας. Ναι.
1: Ναι, είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που βοηθάει πάρα πολύ κόσμο και χαιρόμαστε που έχουμε συμβάλει και εμείς σε αυτό εδώ στην Κεφαλονιά. Επίσης, το 2025,
0: ναι.
1: Στην προκήρυξη που είχε γίνει το 24, τον Οκτώβριο του 24, καταφέραμε και φέραμε παθολόγο, την κυρία Ζαφυράτου Σοφία, εξαιρετική παθολόγο. Και κατά συνέπεια ξεκινήσαμε να επαναλειτουργούμε την κλινική του νοσοκομείου. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να έχουμε περίπου 30 νοσηλείες το μήνα.
0: Ναι.
1: Σε συνεργασία πάντα και με το νοσοκομείο Αργοστολίου, κάθε περιστατικό που έρχεται, εφόσον μπορούμε να το
0: περιποιηθούμε
1: εμείς, να το αντιμετωπίσουμε εμείς, το κρατάμε.
0: Διαφορετικά μεταφέρεται στο Γενικό, ναι. Νοσοκομείο Κεφαλονιά, ναι. Στο Αργοστολί. Αυτό υποθέτω.
1: Θα σας πω, υπάρχουν περιπτώσεις που το στέλνουμε το περιστατικό στο Αργοστόλι για να κάνει κάποιες εξετάσεις, για παράδειγμα μία αξονική, και στη συνέχεια επιστρέφει πίσω για να συνεχίσει την νοσηλεία του εδώ, έχοντας τα
0: δεδομένα. Είναι και μεγάλη
1: απόσταση,
0: ξέρετε, αυτό είναι και ταλαιπωρία ασθενών, εργαζόμενων.
1: Κοιτάξτε,
0: και όλων όσοι συνοδεύουν τους ασθενείς.
1: Σαφώς αν είχαμε.
0: Γιατί είναι μεγάλη απόσταση μεταξύ Λιξουρίου και Αργοστολίου.
1: Είναι, είναι. Αυτό αν είχαμε αξιονικό τομογράφο θα ήταν ακόμα καλύτερα. Είναι όμως στις βλέψεις μας. Έχουμε κάνει έτοιμα να το.
0: Είναι ένα μικρό νοσοκομείο το Ματζαβινάτιο ή ένα μεγάλο κέντρο υγείας? Με συγχωρείτε που το λέω αυτό ή το ρωτάω.
1: Το νοσοκομείο νομίζω ότι είναι ένα μικρό νοσοκομείο.
0: Και όχι ένα μεγάλο κέντρο υγείας.
1: Δεν θα μου έκανε εμένα διαφορά επί της ουσίας, αν συνέχιζε είτε με τη μία ονομασία είτε με την άλλη να έχει τον ίδιο τρόπο λειτουργίας.
0: Εντάξει.
1: Η ουσία σε αυτό είναι να εξυπηρετείται ο κόσμος.
0: Αυτό γίνεται.
1: Γίνεται με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.
0: Δηλαδή έχετε όλες τις ειδικότητες γιατρών? Όχι.
1: Έχουμε τις ειδικότητες των γιατρών που προβλέπονται στον οργανισμό του.
0: Δηλαδή,
1: οι οποίες αυτές οι ειδικότητες προβλέπονται από την αρχή της λειτουργίας. Δηλαδή είναι παθολόγοι, ορθοπαιδικός,
0: μάλιστα,
1: παιδίατρος, ακτινολόγοι, μικροβιολόγοι. Έχουμε και χειρουργό, ο οποίος έρχεται με μετακίνηση από πάρα πολλά χρόνια τώρα, από το Κέντρο Υγείας Αργοστολίου και έρχεται εδώ και κάνει τακτικό ιατρείο δύο φορές την εβδομάδα.
0: Η διαδικασία των μετακινήσεων και των εντέλεστα και.
1: Κοιτάξτε, όχι, δεν έχουμε εντέλεστε αυτή τη στιγμή. Έχουμε πολλά χρόνια να έχουμε εντέλεστε.
0: Έχετε μετακινήσεις?
1: Έχουμε
0: αλλά
1: μετακινήσεις.
0: Αλλά τουλάχιστον είναι εντός του νησιού είναι, ή είναι κάποιοι που μετακινούνται από
1: άλλες περιοχές? Όχι, όχι, όχι. Έχουμε πλέον φτιάξει μια σταθερή ομάδα γιατρών, οι οποίοι ναι μεν μετακινούνται από άλλες δομές, όμως το θέλουν. Είναι σε συνεννόηση μαζί τους και με τις δομές τους. Δεν επιβαρύνουν τη δομή τους, ούτε είναι εις βάρος τις δομές που εργάζονται ήδη και έρχονται με μεγάλη χαρά και εργάζονται και στο δικό μας το νοσοκομείο. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε μία λειτουργία.
0: Έχετε και, προφανώς έχετε και τμήμα επιγόντων περιστατικών, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Εφημερεύει το νοσοκομείο 24, 7 στα 7 κάθε 7 μέρα. 7. Είναι η εφημερία του σταθερή.
0: Ναι, βέβαια ολόκληρη Κεφαλονιά και με δύο νοσοκομεία δεν έχει μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι ένα θέμα.
1: Εντάξει,
0: αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Είναι και θέματα τώρα που πρέπει να δείτε, εφόσον αναλάβετε κοινή διοικήτρια των δύο νοσοκομείων, Αργοστολίου και Λιξουρίου, στη θέση του κυρίου Μαρτίνη που παραιτήθηκε.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Παραίτηση.
1: Έχουν γίνει βήματα για την λειτουργία της ΜΕΦ, διότι η ΜΕΦ δεν είχε προβλεφθεί στον οργανισμό του νοσοκομείου η θέση των εντατικολόγων.
0: Ναι.
1: Που χρειάζονται. Με ενέργειες λοιπόν που έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου του Αργοστολίου, έχουμε καταφέρει και έχουμε βάλει στον οργανισμό μας αυτές τις θέσεις. Θα προκηρυχθούν, φαντάζομαι, σε κάποια
0: στιγμή.
1: Είναι
0: περιστατικά που κάποιες φορές μεταφέρονται από την Κεφαλονιά στη μέση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Κάτι τελευταίο να ρωτήσω και θα τα ξαναπούμε, Λιάν, συντόμως. Είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία προκειμένου να δημιουργηθεί χημειοθεραπευτική μονάδα στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, στο Αργοστόλιο, όπως αυτή που λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.
1: Ημερήσιας νοσηλείας.
0: Ημερήσιας νοσηλείας.
1: Καρκινοπαθών.
0: Υπάρχει
1: ναι.
0: κάποια εξέλιξη?
1: Αυτό το έχουμε τυφεί στην τροποποίηση του οργανισμού που είναι τώρα προς έγκριση στο Υπουργείο.
0: Μάλιστα.
1: Αναμένουμε να εγκριθεί, που δεν θα πιστεύω ότι δεν θα εγκριθεί κάτι τέτοιο. Και από εκεί και πέρα είχαμε κάνει και κάποιες ενέργειες ώστε να μέσω κάποιας δωρεάς να αξιοποιηθεί κάποιος χώρος του νοσοκομείου ώστε να γίνει εκεί ο χώρος αυτός της βραχίας νοσηλείας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα υλοποιηθεί.
0: Γιατί αντιμετωπίζει και τα δικά του ξεχωριστά προβλήματα το μεγαλύτερο νοσοκομείο, αυτό στο Αργοστόλι, το Γενικό Νοσοκομείο
1: Κεφαλονιάς. Ναι.
0: Οπότε θα τα βρείτε μπροστά σας, είστε ενημερωμένοι, τα ξέρετε και θα τα αντιμετωπίσετε.
1: Εντάξει.
0: Μόλις αναλάβετε κοινή διοικητρία.
1: Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, όπως πάντα.
0: Θέλετε να προσθέσετε κάτι?
1: Όχι, κύριε Νέγκα, σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσω στην εκπομπή σας. Χάρηκα και καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μοσχνά Ζωή, αναπληρώτρια διοικήτρια του Ματζαβινάτιου Νοσοκομείου στο Λιξουρίου Κεφαλονιάς. Τα φύλλα που θροίζουν, το γάργαρο νεράκι που κυλάει στο ριάκι, τα πουλάκια που κελαϊδούν και κάποιοι πάνε και τα σκοτώνουν, λέμε τώρα. Πάμε σε ειδήσεις.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά στην Κρήτη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά, υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιώσεων, προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι να ανακουφιστούν όσο μπορούν απέναντι σε αυτή τη συμφορά που τους βρήκε, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Για ανυπολόγιστη καταστροφή στις καλλιέργειες έκανε λόγο, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου. Ο Γιώργος Αθανασάκης τόνισε πως το 80% της καλλιέργειας της πατάτας είναι θαμμένο μέσα στο νερό, όπως και το 50% της καλλιέργειας των κηπευτικών είναι κατεστραμμένο. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος τόνισε στο Earth News Radio ότι παραπάνω από το 95% της αγροτικής οδοποίειας είναι κατεστραμμένη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι κτηνοτρόφοι να κινηθούν ώστε να προμηθευτούν ζωοτροφές και γάλα. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι 70 χωριά παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προώρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Πέτρος Σάντσες στο τηλεοπτικό διαγγελμά του. Η απόφαση για επίσπευση των εκλογών, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για την επόμενη χρονιά, ήρθε μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο της κυβερνητικής πρότασης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων. Θα συνεχίσουμε με τη διεύρυνση του επιδόματος θέρμανσης, ειδικά για τις κοινωνικές ομάδες και τις περιοχές εκείνες όπου οι συμπολίτες μας που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν, λόγω κλιματολογικών συνθήκων, μεγαλύτερες ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα παρατείνεται η επιδότηση και διευρύνεται το ντίζελ της κίνησης, αποκάλυψε στο Earth News Radio 105,8 Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Τη στρατηγική σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου για την ενεργειακή ασφάλεια της νοτιοανατολικής και κεντρικής Ευρώπης ανέδειξε, μιλώντας στο Earth News, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο κάθετος διάδρομος είναι η απάντηση της Ελλάδας και της περιοχής στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απεξαρτηθεί η περιοχή από το ρωσικό φυσικό αέριο, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της χώρας μας στα ενεργειακά, σχολίασε ο υπουργός. Ο κ. Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση για άδεια ή οτιδήποτε παρεμφερές από την Τουρκία, προκειμένου να αρχίσει το εγχείρημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ, γιατί δεν προβλέπεται. Η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης προχωράει και είναι το θέμα των επόμενων εβδομάδων, είπε χαρακτηριστικά. Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού του 2027. Παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Κλιμακών της κινητοποίησης τους οι αλληλείς ολόκληρη τη χώρα, διαμαρτυρώμενοι για το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Έχουν αποκλείσει το λιμάνι του Πειραιά και την ηχθεία Όσκαλα στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, ενώ έχουν ετηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε και πάλι τη λειτουργία του έπειτα από μια νέα επίθεση χθες εναντίον της στρατηγικής αυτής υποδομής, ανακοίνωσε σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο πηγή του ενεργειακού τομέα. Πειρατεία στο κεντρικό μητρό των προσώπων που κατοικούν ή έχουν καταγραφεί στη Δανία επέτρεψε την πρόσβαση στα στοιχεία 8,8 εκατομμυρίων ατόμων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Διεξάγεται έρευνα και οι δράσεις της ενέργειας αυτής δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Η πρόσβασή τους, νόμιμη στο αρχικό στάδιο, εξασφαλίστηκε μέσω δανέζικης εταιρείας. Έκτοτε, αυτή η πρόσβαση έχει ανακληθεί.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως και 6 μποφόρ, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός. Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
1: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: 12 μάλλον και 10 πρώτα λεπτά, 2 ώρες σήμερα, ζούμε στην επικαιρότητα. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου και την εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα από την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Είναι σε εξέλιξη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων με ένα και μοναδικό θέμα, αυτό που έχει να κάνει με την εξόρυξη ύδρογων ανθράκων στο οικόπεδο 2, εκεί στα ανοιχτά της Κέρκυρας και κοντά στα διαπόντια νησιά. Και υπάρχει και μια αντιπαράθεση εκεί μεταξύ της αντιπολίτευσης και των εκπροσώπων φορών που έχουν συγκεντρωθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων στην Κέρκυρα, το οποίο Περιφερειακό Συμβούλιο, η οποία απόφαση λάβει, είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα και δεν δεσμεύει κανέναν και τίποτα, καθώς είναι ήδη λυμένη η απόφαση. Εμείς προλάβαμε έτσι να ηχογραφήσουμε νωρίτερα πριν την εκπομπή και να παρουσιάσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από την τοποθέτηση που έγινε εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, τα Διαπόντια νησιά, αν και κάποιοι το σχολιάζουν αυτό, υπάγονται στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και όχι σε κάποιο άλλο Δήμο. Και αυτό έχει να κάνει και με την εγκύτητα του κάθε Δήμου προς τα Διαπόντια νησιά, που είναι η Οθονή, η Ερικούσα και το Μαθράκι. Και υπάρχει μια ιδιαίτερη αντίδραση από τους εκπροσώπους των Οθονών, που υποτίθεται ότι είναι πιο κοντά στο σημείο της εξόρυξης ή της έρευνας ή της γεώτρησης. Βέβαια, πριν από λίγο που καταφέραμε να παρακολουθήσουμε λίγα λεπτά, ο κύριος Ιωάννου Σπυρίδων, ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης σε θέματα περιβάλλοντος, είπε ότι δεν είναι καν ορατό το σημείο από τις Οθονούς εκεί που πρόκειται να γίνει η έρευνα και η εξόρυξη. Αυτό είπε. Αυτό εισηγήθηκε θετικά ο κύριος Ιωάννου σε σχέση με την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την όλη διαδικασία, γιατί αυτό συζητά το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων. Γενικά ο κύριος Ιωάννου, αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης και δει για θέματα περιβάλλοντος, πολύ εύκολα διαγράφει πρόστιμα και εδώ στη Ζάκυνθο σε θέματα που έχουν να κάνουν με την παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Και με την πρώτη ευκαιρία πρέπει να μιλήσουμε μαζί του και να ακούσουμε και τη δική του θέση και άποψη και ενημέρωση σε σχέση με τις δικές του αρμοδιότητες και τα θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Και αν σε κάθε περίπτωση επιβάλλονται τα νόμιμα και αν έχουν πέσει κάποια πρόστιμα, μάλλον ποτέ επί των ημερών του, το αφήνουμε λίγο ανοιχτό, για θέματα που έχουν να κάνουν με την παραβίαση της προστασίας του περιβάλλοντος. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα, δεν συγκρατήσαμε το όνομά του, από τον εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής, ή μίλησε μάλλον εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, που εκφράζει καθαρά αρνητική άποψη και κατηγορηματική αντίθεση στο ενδεχόμενο εξόρυξης οικειώτρησης, αν θέλετε, στο οικόπεδο 2 ή και στο Ιόνιο ανοιχτά της Κέρκυρας και κοντά στα Διαποντία νησιά, που και αυτά ανήκουν διοικητικά στην Κέρκυρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα και εγώ να σας καταθέσω από το απόσπασμα του τοπικού συμβουλίου της κοινότητάς μας, το οποίο είχαμε πάρει και εμείς μια απόφαση της 16/9/2026 για την μελέτη των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του προγράμματος και έρευνας υδρογων ανθράκων ερευνητική γεώτρηση ΑΣΟΠΟΣ 1 στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο Πέλαγος. Οπότε μπορώ να σας το καταθέσω.
2: Ναι.
1: Νομολογούμε και εμείς αρνητικά, απλά θα συνταχθούμε και εμείς και με τις προϋποθέσεις που μόλις που διαβάσατε προηγουμένως
2: με το συλλόγο του πολιτιστικού συλλόγου.
1: Απλά τώρα θα ήθελα και να, σαν μέλος του συντονιστικού οργάνου του Προέδρου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, να σας καταθέσω ένα ψήφισμα το οποίο είχαμε αποφασίσει και εμείς εκεί. Και σας το δίνω και αυτό.
2: Ωραία, κύριε Φιλοκάλη.
1: Εντάξει.
2: Ωραία. Θέλετε να το διαβάσετε, κύριε Φιλοκάλη? Όχι, θα το καταθέσετε.
1: Ας το διαβάσω, ναι. Το Συντονιστικό Όργανο Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κατόπιν ενημέρωσης του Προέδρου της Κοινότητας Οθονών, συζήτησε τη δρομολόγηση της ερευνητικής γεώτρησης ΑΣΟΠΟΣ 1α στο θαλάσσιο οικόπεδο Μπλοκ 2, με απόσταση περίπου 22 ναυτικά μίλια από τους Οθονούς. σκεπτικό και διαπιστώσεις από το συντονιστικό. Το Ιόνιο Πέλαγος δεν είναι κενός χάρτης προς εκμετάλλευση. Αποτελεί ζωντανό φυσικό πόρο από τον οποίο εξαρτώνται ο τουρισμός, η αλληλεία, η ναυσιπλοεία, η βιοποικιλότητα και η ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η περιοχή είναι ιδιαίτερης οικολογικής ευαισθησίας, εφαπτώμενη με την ελληνική Τάφρο στο σημαντικό βιότοπο για προστατευόμενα θαλάσσια θηλαστικά. Τα διαπόντια νησιά προστατεύονται ως Natura 2000. Οι σεισμικές έρευνες το 2022 βορειοδυτικά της Κέρκυρας προκάλεσαν την τεκμηριωμένη αντίδραση 60 επιστημονικών και περιβαλλοντικών φορέων. Οι κίνδυνοι παραμένουν ίδιοι και εντονότεροι εν ώψη γεώτρησης. Η ερευνητική γεώτρηση δεν είναι μεμονωμένο γεγονός, αλλά το πρώτο βήμα μιας αλυσίδας έρευνας, γεώτρησης, ανάπτυξης, εκμετάλλευσης. Δεν αποδεχόμαστε την λογική των τετελεσμένων. Απουσιάζει η ουσιαστική αποτίμηση του κόστους για τις τοπικές κοινωνίες. Τι κινδυνεύει να χαθεί από τον τουρισμό, από την αλληλεία και ποιο είναι το κόστος αποκατάστασης σε περίπτωση ατυχήματος και για μια έφραυστη νησιωτική οικονομία. Οπότε αποφασίζουμε ομόφωνα, εκφράζουμε την κατηγορηματική αντίθεση μας για τη δρομολόγηση της γεώτρησης. Απορρίπτουμε τη συνέχιση της διαδικασίας της έρευνας και της εκμετάλλευσης σύντρομων αφάκων και ζητούμε την πλήρη δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων για τις περιοχές Natura, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην αδειοδότηση και την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων να λάβει σαφή και δημόσια αρνητική θέση. Καλούμε όλους τους Δήμους του Ιωνίου σε κοινό μέτωπο και ζητούμε να αναγνωριστεί θεσμικά και η προστασία του Ιωνίου, του περιβάλλοντος, της αλληλείας, του τουρισμού και της βιωσιμότητας των νησιωτικών κοινοτήτων που αποτελεί δημόσιο και εθνικό συμφέρον. Η Συντονιστική Επιτροπή Προέδρων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων.
0: Και μείνει ο κύριος Φιλοκάλης. Δεν έχουμε πρόχειρο το μικρό του. Συνέχεια εννοείται και στην αυριανή εκπομπή για τη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων με ένα κειμενικό θέμα τις έρευνες για την εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων, αν και φόσων, στο οικόπεδο 2, ανοιχτά της Κερκυράς και κοντά στα διαπόντια νησιά. Για να ακούσουμε όλες τις απόψεις και όλες τις θέσεις. Αλλά και για τα νησιά του Οδυσσέα. Καθώς υπάρχουν ανακοινώσεις από το Ιόνιο δυνατά κάθε νησί ψηλά, με επικεφαλή στην πρώην Περιφερειάρχη Ρόδη Κράτσα, που εκφράζει δική της άποψη. Από το Μένουμε Ιόνιο, με επικεφαλή στη Μαρία Ανδρή. Και από το Συνδυασμό Λαϊκής Σπύρωσης Ιωνίων Ίσων, με επικεφαλής την Αλεξάνδρα Μπαλού.

0: αλήθεια σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα.
1: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Κι εγώ, Ελένη Δήμου, εξαιρετική, σταθερή αξία. 12 και 19 πρώτα λεπτά. Είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ της Ακίνθου και η εκπομπή «Ζούμε στην επικαιρότητα». Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα και πάλι να ευχηθούμε σε όλους καλή εβδομάδα και καλημέρα εννοείται. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Ακίνθου, το δικό σας σταθμό. Και μετά από πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον στον αέρα, έχουμε να τα πούμε πάρα πολλά χρόνια. Αν και γνωριζόμαστε επίσης πάρα πολλά χρόνια, είναι λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο εκπρόσωπος της ΔΑΚ και καθηγητών Ζακίνθου, Θανάσης Ανδρίτσος. Κύριε Ανδρίτσο, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας και καλό μήνα, ας πούμε.
2: Σχετικά πρόσφατα είχαμε μιλήσει και με τον κύριο Παπαγεώργη Ιωσήφ Ιωάννη, σωστά.
3: Σωστά, ναι, ναι,
2: ο οποίος είναι στη ΔΑΚΕ και εκπροσωπεί τη ΔΑΚΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Ζακίνθου και μάλιστα είναι αντιπρόεδρος.
3: Σωστά.
2: Υπάρχει μια αντιπαράθεση, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια μεταξύ της ΔΑΚΕ Ζακίνθου, καθηγητών Ζακίνθου, συνδικαλιστική παράταξη Νικηδάκη και καθηγητών Ζακίνθου, με την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕΣ και συγκεκριμένα με την αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών Παύλα Πάμε, με πρόεδρο τον Φώτη Προβή. Μια αντιπαράθεση που την έχω χαρακτηρίσει ιδεολογική, πολιτική και στο τέλος κομματική. Εσείς θα μου πείτε αν είναι έτσι.
3: Εμείς δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση με τους συναδέλφους.
2: Ναι, ναι.
3: Κάθε άλλο. Εμείς προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους.
2: Ναι, ναι.
3: Εμείς ζητάμε από τους συναδέλφους να έχουμε ένα κοινό πεδίο δράσης.
2: Μάλιστα.
3: Εμείς ζητάμε από τους συναδέλφους τις κοινές διεκδικήσεις να τις διεκδικούμε με κείμενα και να είναι κοινές οι διεκδικήσεις.
2: Μάλιστα.
3: Να μην προστίθενται στα κείμενα αυτά άλλα ιδεολογικά ή γεωπολιτικά στοιχεία τα οποία έχουμε κάθε δικαίωμα να είμαστε σε διαφορετική, αν θέλετε, κατεύθυνση.
2: Ναι, βέβαια. Ο καθένας έχει την άποψή του.
3: Εμείς ζητάμε από τους συναδέλφους να πηγαίνουμε μαζί στα σχολεία. Ένωση είμαστε. Ναι. Να ενημερώνουμε τους συναδέλφους έστω μία φορά το μήνα, όλοι μαζί. Δεν το δέχονται.
2: Εμείς με ποιο επιχείρημα, κύριε Ανδρίτσο, δεν το δέχονται?
3: Κανένα επιχείρημα. Ότι είναι πολιτικές.
2: Με κανένα επιχείρημα.
3: Επισκέψεις. Όχι, γιατί μου λένε ότι οι επισκέψεις ουσιαστικά είναι έχουν πολιτικό περιεχόμενο. Δηλαδή, η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ζακίνθου επισκέπτεται τα σχολεία για να κάνει πολιτική ή για να ενημερώσει τους συναδέλφους για τις κοινέ θέσεις, τις κοινέ διεκδικήσεις. Είναι δράση του συνδικάτου μας απέναντι στα σοβαρά προβλήματα των εκπαιδευτικών και τα μισθολογικά και τα ζητήματα της διαβίωσης του, ιδιαίτερα στο νησί της Ζακίνθου. Δεν είμαστε απέναντι. Δεν θέλω να φαίνεται σαν αντιπαράθεση. Η αντιπαράθεση προκύπτει.
2: Μα εδώ υπάρχει ανταλλαγή ανακοινώσεων.
3: Δυστυχώς, διότι για δεν μπορούμε να.
2: Μεταξύ
3: τη
2: ΔΑΚΕ, καθηγητών Ζακίνθου και τη ΕΛΜΕ, τη πλειοψηφία
3: του. Το ότι βγάζουμε διευκρινιστικές. Εμείς ανακοινώσεις,
2: ναι,
3: είναι απαραίτητο διότι έχουμε ζητήσει επανειλημμένως από το Συνδικάτο, την Ένωσή μας.
2: Το Συνδικαλιστικό Όργανο των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νησί.
3: Πολύ σωστά. Στα οποία έχουν την πλειοψηφία, την απόλυτη πλειοψηφία, ένα μέλος έχουμε εμείς. Να αναφέρεται ότι, ναι, δεν έχουμε, παραδείγματος χάρη, ψηφίσει. Απλά ενημερωτικά προς συναδέλφους στα σχολεία, στο email που φεύγει το κείμενο, ότι δεν πέρασε ομόφωνα.
2: Ναι.
3: Ότι πέρασε κατά πλειοψηφία. Μα ούτε αυτό το δέχονται. Επομένως δεν πρέπει εμείς να διευκρινίσουμε τη θέση μας. Η θέση μας καταγράφεται στα πρακτικά.
2: Ναι.
3: Ωστόσο, δεν διαβάζει ο κάθε εκπαιδευτικός στα πρακτικά. Δεν νομίζω ότι αυτό.
2: Δηλαδή, μια απόφαση που είναι κατά πλειοψηφία παρουσιάζεται ως ομόφωνη, αν κατάλαβα καλά.
3: Δεν παρουσιάζεται καθόλου. Το πώς πέρασε,
2: ναι,
3: η συγκεκριμένη, εν πάση περιπτώσει, απόφαση, η δράση, η καταγγελία ή ό,τι θέλετε,
2: ναι,
3: δεν αναφέρεται, για παράδειγμα, στην ενημέρωση των συναδέλφων ότι πέρασε κατά πλειοψηφία. Έχουμε δικαίωμα διαφωνίας. Και
2: εννοείται.
3: Αυτή η διαφωνία οφείλει να καταγράφεται.
2: Αυτό εννοείται, ναι.
3: Αυτό νομίζω ότι είναι ένα δημοκρατικό δικαίωμα κάθε παράταξη όταν συμμετέχει σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά, εμείς θέλουμε να έχουμε κοινές δράσεις μαζί τους. Να ξέρετε ότι στο διεκδικητικό πλαίσιο,
2: ναι,
3: στα συντριπτικά ποσοστά, είμαστε μαζί. Μπορεί να διαφοροποιούμαστε στον τρόπο σε ορισμένα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι ουσιαστικό. Δεν αλλάζει τη διεκδίκηση.
2: Ναι, τώρα η πλειοψηφία έχει μια σταθερή γραμμή και πάντα έχει μια έτσι συγκεκριμένη πολιτική τοποθέτηση για οποιοδήποτε θέμα.
3: Τι να σου πω, έτσι είναι. Δηλαδή, κοιτάξτε, όταν σε ένα κείμενο μέσα, ας πούμε,
2: ναι, ναι,
3: ας πω ένα παράδειγμα, διαβάζεις την ώρα που περισσεύουν δισεκατομμύρια για πρόλες πληρωμές του κρατικού χρέους, ναι, για να αγοράζονται εξοπλισμοί άσχετοι με τις ανάγκες της χώρας, αλλά εξαιρετικά
2: πολεμικές δαπάνες που επικαλείται.
3: Ακριβώς. Ναι, ναι. Σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αποστολή στρατευμάτων και όπλων σε μεσαιωνικά και αντιδραστικά καθεστώτα όπως της Σαουδικής Αραβίας και του Ζελένσκι. Ωραία, του ζητάμε, ρε παιδιά, βγάλτε το αυτό και εμείς το ψηφίζουμε το υπόλοιπο.
2: Ναι.
3: Τι δουλειά έχει αυτό τώρα στη μέση, όταν έχουμε μια καθαρά εκπαιδευτική διεκδίκηση μπροστά μας? Εδώ διαφωνούν. Συνήθως παραμένει. Τώρα βλέπετε μέσα.
2: Ναι, είναι το σύστημα λεφτά για την παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία.
3: Ωραία. Ακριβώς. Τα γνωστά, τα οποία εντάξει, έχουμε κάθε δικαίωμα να διαφωνούμε.
2: Εννοείται.
3: Δεν βλέπω εγώ, παραδείγματος χάρη, καμία επιθετική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή σε στρατιωτικό πεδίο, που είναι αντίον. Αυτή τη στιγμή συσπυρώνεται για να μπορέσει να αντιμετωπίσει πιθανό κίνδυνο.
2: Καλά, άρα είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, κύριε Ανδρίσου. Εδώ θα το λύσουμε τώρα.
3: Σας λέω την άποψή μου.
2: Γιατί χρηματοδοτεί και εξοπλίζει την Ουκρανία.
3: Ναι, ωραία. Αλλά η Ουκρανία δέχεται επίθεση από μια άλλη χώρα η οποία δεν κατονομάζεται πουθενά. Επομένως είναι ένα θέμα, όπως είπατε, το οποίο δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτή τη στιγμή σε μια ολιγόλεπτη συζήτηση.
2: Καλά, και ο Λίβανος δέχεται επίθεση από το Ισραήλ. Αφήστε τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Και όχι μόνο ο Λίβανος. Και το
3: Πολύ
2: Ιράν.
3: Σωστά το λέτε, αλλά εντάξει, αυτά τι σχέση έχουν με τις εκπαιδευτικές. Δηλαδή, τώρα, εάν ελείψουν αυτά τα χρήματα, δηλαδή πρέπει ντε και καλά, ό,τι πήγαινε στον εξοπλισμό είναι αυτονόητο ότι θα γυρνούσε στην παιδεία και στην υγεία, και αν στο τέλος γραφείς η χώρα μείνει απροστάτευτη,
2: ναι.
3: Για ποια περιοχή της χώρας θα μιλάμε για παιδεία και υγεία? Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται στα καλά καθούμενα και μόνο κατ' εντολή του ΝΑΤΟ. Η χώρα μας έχει ιδιαίτερες συνθήκες εδώ που βρίσκεται. Τα σύνορά της φλέγονται.
2: Κύριε Ανδρίτσο, να ρωτήσω. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕΣ ή η πλειοψηφία, αν θέλετε, ή η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, παύλα, πάμε για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Συχνά πυκνά, λοιπόν, η πλειοψηφία της ΕΛΜΕΣ Ζακύνθου δημοσιοποιεί τις χαμένες διδακτικές ώρες. Όπως εκείνη τις υπολογίζει με βάση τα κενά που επίσης επικαλείται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η τελευταία ανακοίνωση είναι 12 Σεπτεμβρίου από την ΕΛΜΕΣ Ζακύνθου, που κάνει λόγο για 1.084 χαμένες διδακτικές ώρες μόνο την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων. Για πρώτη φορά στη Ζάκυνθο, εκπαιδευτικός αρνείται μόνιμο διορισμό. Εσείς έχετε τα ίδια στοιχεία, την ίδια άποψη, τα ίδια επιχειρήματα, ή διαφοροποιείστε όπως η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένα, όπως αυτή εκφράζεται μέσω του κυρίου Πόθου που είναι προϊστάμενος της υπηρεσίας?
3: Ναι, μιλάμε για δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ο κύριος Πόδος, αν δεν κάνω λάθος, ανέφερε 12 κενά 1η Σεπτέμβρη. Τα επόμενα κενά προκύπτουν στη συνέχεια.
2: Ναι.
3: Ακούστε.
2: Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς? Ποια είναι η δική σας λογική στο συγκεκριμένο θέμα? Γιατί στο τέλος κάθε χρονιάς η ΕΛΜΕΣ παρουσιάζει χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες τα τελευταία χρόνια και δει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο νησί. Και θέλω να ακούσω τη δική σας θέση, κύριε Ανδρίτσο.
3: Θα ξεκινήσουμε από το ειδικό καθεστώς που αφορά στη Ζάκυνθο και μετά θα το γενικεύσουμε.
2: Βεβαίως.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Στη Ζάκυνθο, όταν ξεκινήσαμε το Σεπτέμβρη, είχαμε ουσιαστικά 95 κενά, ήταν 60 ουσιαστικά. Είχαμε 33 νεοδιόριστους και 60 αναπληρωτές που ήρθαν. Ήρθαμε στην αριθμητική, δηλαδή τα κενά ισορρόπησαν.
2: Ναι.
3: Μετά την 1η Σεπτέμβρη υπάρχει μια δυναμική μεταβολή σε ό,τι αφορά στα τμήματα, διότι όπως ξέρετε οι εγγραφές των μαθητών συνεχίζονται μέχρι 15 Σεπτέμβρη. Αν δεν το ξέρετε, το λέω εγώ.
2: Ναι, ναι.
3: Και από εκεί και πέρα υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι είτε δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ως μόνιμοι ή ως αναπληρωτές όταν έρχονται για διάφορους λόγους. Κάποιοι παίρνουν άδειες, κάποιοι αρρωσταίνουν κτλ. Άρα προκύπτουν καινούργια κενά. Επομένως, επικαιροποιείται ουσιαστικά ο κατάλογος των κενών των σχολείων. Μιλάμε για το Σεπτέμβρη και πηγαίνουμε στη δεύτερη φάση, η οποία υλοποιήθηκε 29 Σεπτέμβρη και έγιναν και 6.500 πανελλαδικά προσλήψεις αναπληρωτών. Είναι άδικο σε αυτή τη φάση. Εγώ αυτό θα πω. Δεν θα αμφισβητήσω τα νούμερα, αν και μέσα σε αυτά είχαμε μέσα στο.
2: Τα αμφισβητεί η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, που είναι σε μόνιμη αντιπαράθεση με το. Με την πλειοψηφία της ΕΛΜΕΣ.
3: Εμείς δεν μπαίνουμε τώρα σε αντιπαράθεση ούτε με τη διοίκηση ούτε στο ενδιαμέρωση μεταξύ της διοίκησης και της ΑΣΕ. Εμείς θα πούμε το εξής. Δεν μπορούμε να θεωρούμε κενό διδακτικής ώρας την έλλειψη ενός ψυχολόγου ούτε ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, να σας πω, ειδικό βοηθητικό προσωπικό είχαμε, αλλά δεν εμφανίστηκε για διάφορους σοβαρούς λόγους. Πολύ σοβαρούς λόγους. Οι άνθρωποι απαλλάχθηκαν διότι δεν ήταν δυνατόν να βρίσκονται στη ζάκη. Αυτό το κενό δόθηκε και ικανοποιήθηκε στην επόμενη φάση. Δεν μπορεί να προβλέψει κανείς το Σεπτέμβρη ειδικά. Σε ένα πληθυσμό σχολείων όμως στη Ζάκυνθο, 18 σχολεία, αν θα προκύψει κάποιο κενό ενδιαμέσως της πρώτης και της δεύτερης φάσης. Γι' αυτό και υπάρχει δεύτερη φάση. Άρα,
2: τα κενά, η δεύτερη φάση προσλήψεων, λέτε.
3: Προσλήψεων αναπληρωτών.
2: Αναπληρωτών, ναι.
3: Η οποία ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό τα αιτήματά μας και αυτή τη στιγμή μιλάμε για 15 κενά. Πάλι υπάρχουν κενά. Πάλι δημιουργήθηκαν δηλαδή κάποια κενά, διότι στο ενδιάμεσο πάλι τροποποιούνται πραγματικές συνθήκες σε ένα σχολείο. Το ζητούμενο είναι να μπορέσει ένα σχολείο να λειτουργήσει ουσιαστικά και χωρίς κενά, ειδικά στην νησιωτική Ελλάδα που έχουμε και τη δυσκολία της πρόσβασης. Άμεσα, αν θέλετε, καλό θα ήταν να μπορεί να λειτουργούν τέλεια τα σχολεία και χωρίς κενά από την 1η Οκτώβρη. Το να προσμετράμε λοιπόν κενά τα οποία προέκυψαν ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη φάση. Θέλετε να πω, δεν είναι και πολύ τίμιο. Διότι ξέρουν και οι ίδιοι ότι αυτά τα κενά θα προκύψουν χωρίς να το ξέρει ούτε η δευτεροβάθμια ούτε το Υπουργείο. Όταν αποχωρεί κάποιος καθηγητής, διότι εμφανίστηκε για παράδειγμα κάποιος καρκίνος, εμείς πώς πρέπει ακριβώς να σταθούμε? Πρώτον, να σας πω ότι δεν έχουμε ακόμα τη γνωμάτευση της Υπουργειονομικής Επιτροπής για να το δώσουμε το κενό. Θέλετε να σας πω τι κάνουμε? Το δίνουμε. Διότι αυτός ο συνάδελφος, επειδή γνωρίζουμε τη σοβαρότητα, ένα παράδειγμα σας λέω που είναι γενικό, όχι ειδικό, αλλά ισχύει. Ένας άλλος συνάδελφος μπορεί να εμφανίσει ανέβρισμα. Θα πει σε τάξη, μα κινδυνεύει να πεθάνει. Εάν είσαι κάποια κατάσταση στρες, είναι δεδομένο ότι θα πάρουμε τη ζωή του στα χέρια μας. Άρα αυτές οι περιπτώσεις, οι οποίες είναι πολλές δυστυχώς, είναι γερασμένος ο πληθυσμός των εκπαιδευτικών, κυρία Νέγκα.
2: Μάλιστα.
3: Δεν είναι δυνατόν να μην δίνονται ή να προσμετρώνται ως...
2: Αυτό σημαίνει και προβλήματα υγείας. Ναι.
3: Τα περισσότερα είναι είτε προβλήματα υγείας, είτε άδειες οι οποίες προκύπτουν εκ των υστέρων.
2: Και σοβαρά προβλήματα υγείας.
3: Άδειες ανατροφής τέκνων, άδειες εγκυμοσύνης. Μπορεί να ξέρει το Υπουργείο ή η δευτεροβάθμια ότι μια συγκεκριμένη συνάδελφος πρόκειται να έρθει, είναι σε εγκυμοσύνη, αφού δεν δηλώνεται. Αν θέλετε να αλλάξουμε το καθεστώς των προσλήψεων ή αν θέλετε τη διαδικασία, για να είμαι σωστός, και να πούμε ότι θα μπει ένα τικ δίπλα στον εκπαιδευτικό, ο οποίος θα δηλώνει ότι έχω πρόβλημα το οποίο θα σας ενημερώσω.
2: Είναι αντικίνητρο το υψηλό κόστος διαβίωσης και δει σε νησιωτικές περιοχές, καταβολή ενίκια κτλ. Τα ξέρετε. Στεγαστικό, ενίκια κτλ.
3: Ακριβώς.
2: Που δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς, έτσι.
3: Όχι. Πάμε νησιωτική Ελλάδα, λοιπόν. Η νησιωτική Ελλάδα έχει σοβαρά προβλήματα. Ναι. Και σε αυτή τη φάση το θέμα είναι ακριβώς να μην συζητήσουμε πόσα είναι τα κενά. Να συζητήσουμε γιατί υπάρχουν αυτά τα κενά. Ακούσατε τι σας είπα στην αρχή. 90 καθηγητές λείπουν. Το ρόστερ της ακίνητου είναι 340. Κάντε μια αναλογία να δείτε τι σημαίνει 90. Και αυτά είναι λειτουργικά κενά, κύριε Νέγκα. Δεν είναι οργανικά. Τα που είναι αυτοί οι άνθρωποι κρατούν την οργανική θέση. Και άρα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε μόνιμες προσλήψεις στις περισσότερες από αυτές τις θέσεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αυξάνουμε τον αριθμό των κενών ώστε να δίνονται τόσο οργανικά και να προσλαμβάνονται συνάδελφοι μόνιμοι. Όμως και αυτοί, στο τέλος, σε ένα μεγάλο ποσοστό, συγκριτικά με τον αριθμό που διορίζονται, δεν θα αναλάβουν υπηρεσία. Άρα, στη δεύτερη φάση που μιλάμε αυτή τη στιγμή και καταμετρούμε τα κενά, θα προκύψουν αναγκαστικά κενά.
2: Μάλιστα.
3: Το ξέρουμε, αλλά δεν ξέρουμε τον αριθμό. Και βέβαια αυτά θα πρέπει να είναι αριθμητικά ισορροπημένα και να ανεβαίνουν εξακριβωμένα στην πλατφόρμα του MySchool.
2: Ναι.
3: Όπου βεβαίως από εκεί και πέρα γίνονται οι διαδικασίες προσλήψεων.
2: Κύριε Αντρίτσο, φέτος η κατάσταση σε σχέση με τα κενά ή τη στελέχωση των σχολείων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο νησί είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι, λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα? Πώς ακριβώς?
3: Είναι καλύτερα με πέρσι. Συγκριτικά με πέρσι είναι σαφώς καλύτερα. Έχουμε πολύ λιγότερα κενά. Θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι συγκεκριμένο από το δικό μου το σχολείο. Αυτή τη στιγμή
2: σχολείο?
3: Μιλάμε, το δεύτερο Λύκειο Ζακίνθου, που είναι και το μεγαλύτερο σχολείο, νομίζω, της Ζακίνθου.
2: Λέτε για την Παναγούλα.
3: Ακριβώς.
2: Είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα, όντως.
3: Είναι
2: σχέση με τον αριθμό των μαθητών. Ναι, είναι.
3: Λοιπόν, είναι αυτή τη στιγμή με πλήρη 7 ώρα. Έχει κλείσει το πρόγραμμά του, δεν έχει κενά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αύριο δεν μπορεί να προκύψει ένα κενό.
2: Ναι.
3: Είναι δυναμικές αυτές οι καταστάσεις και δυστυχώς η εργασία του εκπαιδευτικού είναι εξαιρετικά προσωποπαγής. Ένας εκπαιδευτικός που λείπει δεν μπορεί να αντικατασταθεί από έναν άλλο.
2: Όχι, βέβαια.
3: Είναι
2: γιατί
3: κενό.
2: Είναι η οικειότητα και η επαφή που έχει αποκτήσει με τα παιδιά και.
3: Ωστόσο, μη φανεί ότι είμαι σε αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή, όπως ξεκινήσαμε την κουβέντα μας με την ΑΣ. Ούτε είμαστε. Σωστά κάνει και κοινοποιεί τα κενά. Απλώς θα πρέπει να κάνει λίγο υπομονή, εγώ θα έλεγα, αυτόν τον μήνα τουλάχιστον, διότι δεν φταίει κάποιος συγκεκριμένος, ούτε είναι θέμα πολιτικής η δημιουργία κενών. Και ιδιαίτερα, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, στην νησιωτική Ελλάδα. Η νησιωτική Ελλάδα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ενδεχομένως με διαφορετικό τρόπο στις προσλήψεις στο μέλλον. Και αυτή είναι μια πρόταση που ετοιμάζουμε να καταθέσουμε, διότι το κάνουμε.
2: Ιδάκε.
3: Ιδάκε θα καταθέσουμε.
2: Ιδάκε γενικά.
3: Γενικά εμείς σαν Ζάκυνθος και θα την βεβαίως θα ενημερώσουμε το
2: Σαν Δάκη Ζακίνθου και... λέτε, σαν Δάκη Ζακίνθου.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Και θα ενημερώσουμε και το συνδικάτο μας και θα ενημερώσουμε και την Ολμέ, διότι
2: και την Ολμέ, ναι.
3: Η εντοπιότητα είναι κάτι σημαντικό στην νησιωτική Ελλάδα. Βλέπετε ότι τα περισσότερα προβλήματα προκύπτουν στην νησιωτική Ελλάδα λόγω της τουριστικότητας στην οποία έχουν τα περισσότερα νησιά. Με συνέπεια, συνάδελφοι οποίοι έρχονται από άλλες περιοχές να μην βρίσκουν καταλήμματα.
2: Ή να τους πετούν μία ώρα αρχίτερα στον δρόμο. Πριν τελειώσει η σχολική περίοδος, επειδή πρέπει να βάλουν μέσα τουρίστες.
3: Βεβαίως, γιατί είναι
2: το ξέρετε αυτό.
3: Βεβαίως, γιατί είναι βραχυκρόνιες μίσθωσες στα περισσότερα, οι περισσότερες κατοικίες οι οποίες καταλαμβάνουν κλπ. Τα γνωστά. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας στο να δημιουργήσουμε μία διαδικασία πρόληψης αναπληρωτών στην νησιωτική Ελλάδα με βάση την ετοπιότητα. Δεν είναι και τόσο λογικό ένας εκπαιδευτικός από τη Ζάγκη να πηγαίνει στον Εύρο και ο εκπαιδευτικός από τον Εύρο να έρχεται στη Ζάγκη. Και οι δύο ψάχνουν σπίτι. Βεβαίως αυτός από τη Ζάγκη θα βρει πιο εύκολα, γιατί στον Εύρο δεν υπάρχει αντίστοιχη δυσκολία. Εδώ όμως υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό.
2: Επειδή δεν είναι τουριστική περιοχή αυτή του Εύρου.
3: Και γι' αυτό το λόγο την ενεργοποιηθήκαμε προς την κατεύθυνση αυτή που βρήκαμε το συγκεκριμένο.
2: Έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία.
3: Έχει προχωρήσει αυτή τη στιγμή, είναι ένας αριθμός και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γιατί εξυπηρετήσαμε και συναδέλφους πρωτοβάθμιας.
2: Μιλάτε για συγκεκριμένο ξενοδοχειακό όμιλο που παρέχει δωμάτια με 100 ευρώ το μήνα, σωστά.
3: με 100 ευρώ το μήνα, η οποία μας εξήγησε ο άνθρωπος ότι είναι μόνο τα λειτουργικά έξοδα, δεν υπάρχει καμία άλλη από μέρους του.
2: Δηλαδή, πόσοι εκπαιδευτικοί έχουν στεγάζονται εκεί?
3: Μεταβάλλεται καθημερινά ο αριθμός, αγγίζει τον αριθμό των 30 περίπου.
2: Και είναι και από πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
3: Είναι και από πρωτοβάθμια και από δευτεροβάθμια. Πήραμε την πρωτοβουλία να εξυπηρετήσουμε και συναδέλφους πρωτοβάθμιας, γιατί εμείς δεν τους διαχωρίζουμε, συναδέλφους. Όλοι έχουν τέτοια προβλήματα.
2: Ναι, έχει νομίζω δεσμευτεί ο εκπρόσωπος τέλος πάντων του συγκεκριμένου επιχειρηματικού ομίλου ότι θα τους κρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
3: Ναι, αυτό ήταν μια αρκετά σημαντική
2: απλά ότι
3: παράδοση.
2: Μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης να τους αλλάξει δωμάτια κτλ. Πάντως αυτή είναι μια προσωρινή λύση, κύριε Ανδρίτσο.
3: Εννοείται. Η πολιτεία έχει την ευθύνη να τακτοποιήσει το ζήτημα. Όχι μόνο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των πυροσβεστών και των αστυνομικών και των νοσηλευτών και των γιατρών. Αυτό δεν αναιρεί την υποχρέωση της πολιτείας. Αν θέλετε, αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει είναι ότι ανακουφίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα προσωρινά.
2: Είναι να απόκειται μια τέτοια διαδικασία από συστέγαση και δί των εκπαιδευτικών στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε επιχειρηματία.
3: Ναι, και όχι μόνο αυτό, είναι και άλλες παράμετροι. Η σύντηση. Εμείς, επειδή οι άνθρωποι αυτοί θα μείνουν σε ξενοδοχείο και προφανώς δεν έχουν την υποδομή τα δωμάτια για να μπορεί κάποιος συνάδελφος να μαγειρεύει, να το πω έτσι, απλά να εξασφαλίζει. Έχουμε κινηθεί και προς τον εμπορικό
2: σύλλογο
3: Ζακίνθου και έχουμε ζητήσει και από ιδιοκτήτες και επιχειρηματίες σύντησης να μας κάνουν κάποια συγκεκριμένη προσφορά. Έχουμε πετύχει κάποιες.
2: Έχουν ανταποκριθεί
3: κάποιοι. Θα τις κοινοποιήσουμε. Ανταποκρίθηκαν βεβαίως θετικά, θετικότατα.
2: Μιλάτε για εστιατόρια, αν κατάλαβα καλά.
3: Μιλάω για εστιατόρια της χώρας.
2: Μάλιστα.
3: Οι οποίοι ανταποκρίθηκαν οι άνθρωποι και βεβαίως αυτό θα τα κοινοποιήσουμε στους συναδέλφους και βεβαίως θα.
2: Να παρέχουν φαγητό.
3: Θα παρέχουν με
2: έκπτωση. Σε προσιτή τιμή.
3: Κοιτάξτε, να κάνουν μια συγκεκριμένη ποσοστία έκπτωση.
2: Ναι.
3: Η οποία είναι αρκετά σημαντική, διότι νομίζω ότι εξασφαλίζει μια καλύτερη διαβίωση στον εκπαιδευτικό που έρχεται, δεδομένου του προβλήματος. Παρόλα αυτά, η πολιτεία είναι υπεύθυνη.
2: Είναι εμβαλωματικές λύσεις αυτές.
3: Είναι εμβαλωματικότατες. Αλλά δεν πάβουν να είναι ανακουφιστικές. Δεν δώσαμε λύση, κύριε Νέγκα.
2: Εντάξει, από εκεί πέρα υπάρχουν και πρωτοβουλίες ή και παρεμβάσεις από τους δήμους, τις περιφέρειες.
3: Δεν θέλω να είμαι άδικος. Και η ΆΣΕ πήρε πρωτοβουλία. Έφτιαξε μια πλατφόρμα στην οποία μπαίνουν
2: η αγωνιστική συγκρότηση εκπαιδευτικών.
3: Και η ΕΛΜΕΣ, θα σας έλεγα, βεβαίως έχει ενεργοποιήσει ένα site στο οποίο μπαίνουν όσοι διαθέτουν κατοικίες ή καταλήμματα τέλος πάντων για τους εκπαιδευτικούς. Και αυτό ήταν μια θετική πρωτοβουλία, βεβαίως.
2: Δεν πρέπει όμως να πιεστούν και οι τοπικές αρχές. Αν και δεν είναι δική τους ευθύνη εδώ που τα λέμε, αυτό έχει να κάνει με την κεντρική εξουσία.
3: Η κεντρική εξουσία θα πρέπει να διασφαλίσει σε όλους τους παρέχουν δημόσια υπηρεσία.
2: Μια επίσημη πολιτεία.
3: Και έρχονται από μακρινές περιοχές. Μην ξεχνάτε ότι δεν έρχονται και καθηγητές μόνοι τους. Κάποιοι από αυτούς φέρνουν και τα παιδάκια τους μαζί. Κάποιες οικογένειες χωρίζουν για να μπορέσουν.
2: Καλά, κάποιες οικογένειες αναπληρωτών και τα λοιπά σκορπίζουν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Κακά τα ψέματα.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και όλοι το βιώνουμε και όλοι προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα βρει τις λύσεις. Ούτε ωρεοποιούμε τα πράγματα, ούτε θα ακυρώσουμε οτιδήποτε.
2: Έχουν υπάρξει κάποιες πρωτοβουλίες σε επίπεδο περιφέρειας Ιωνίων Νήσων ή από τους Δήμους στα Ιόνια νησιά. Και διάσημο, για παράδειγμα, από το Δήμο Ζακίνθου ή την περιφέρεια Ζακίνθου.
3: Έχουμε απευθυνθεί το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα φυσικά και
2: της ΕΛΜΕΣ
3: βεβαίως και στο Δήμο και στην περιφέρεια καταθέσει και έγγραφο. Περιμένουμε ανταπόκριση. Θετικό θα ήταν να υπάρξει και κάποια επιδοματική πολιτική στους συναδέλφους οι οποίοι έρχονται από άλλες περιοχές. Επίσης, ένα θέμα είναι τα εισιτήρια. Ναι. Το να δίνεις το ΜΑΝ, ας πούμε, μόνο σε αναπληρωτές είναι άδικο. Πρέπει να το δώσεις και στους μόνιμους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έρχονται από άλλες περιοχές. Γιατί και αυτοί θα μείνουν τουλάχιστον 2 χρόνια στη Ζάκυνθο να υπηρετήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.
2: Για έκπτωση λέτε στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Βεβαίως. Ναι. Το ΜΑΝ είναι έτσι κι αλλιώς μια αυτόματη έκπτωση, να το πούμε έτσι. Εμείς επιδιώκουμε και μία επιπλέον. Διότι οι άνθρωποι αυτοί κάθε Σαββατοκυριακό λαχταράνε να πάνε στις οικογένειές τους.
2: Έτσι
3: λοιπόν θεωρούμε άδικο όταν κάποιος χρησιμοποιεί 4 φορές.
2: Έχει
3: το μήνα.
2: Ζητηθεί και η συνδρομή, αν θέλετε, με έναν τρόπο τη Λεβάντε Φέρης της.
3: Θα ζητηθεί τις επόμενες μέρες, θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή και ιδιαίτερα σε ανθρώπους, μάλιστα, οι οποίοι έρχονται καθημερινά. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τόσο σοβαρές εκκρεμότητες στον τόπο της κατοικίας τους που υποχρεώνονται καθημερινά να πηγαίνουν έρχονται μεταξύ Πελοποννήσου και Ζακίνθου.
2: Καθημερινά.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν καθημερινά. Νομίζουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί αξίζουν.
2: Και οι οποίοι άνθρωποι αυτοί οδηγούν, βγαίνουν στο δρόμο.
3: Οι άνθρωποι αυτοί αφήνουν
2: και έτσι, αν αυτό γίνεται καθημερινά, αυξάνονται και οι κίνδυνοι ή οι πιθανότητες να έχουν και κάποιο ατύχημα.
3: Θα σας θυμίσω.
2: Δεν νομίζω να είναι παράλογο αυτό που λέω.
3: Δεν είναι καθόλου παραγωγή. Έχει συμβεί τραγικό δείξη. Δηλαδή, στην παλιά οδό μεταξύ Πάτρας και Ηλίας.
2: Την παλιά εθνική οδό. Ναι.
3: Παλιά εθνική οδό, πριν γίνει δηλαδή ο καινούριος εθνικός. Έχει συμβεί τραγικό δυστύχημα με 5 νεκρούς. Ναι. Καθηγητές. Ναι. Οι οποίοι γυρνούσαν από το σχολείο. Ναι. Γιατί όλοι αυτοί μετακινούνται σε
2: ένα κατάμαρτυρο. Είναι η κόπωση. Είναι, ναι.
3: Μόνο η κόπωση. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Γιατί ένας άνθρωπος πρέπει να υποχρεώνεται καθημερινά να φεύγει στις 5.30 ώρα από το σπίτι του και να γυρνάει όπως γυρνάει το μεσημέρι.
2: Και μετά το άλλο πρωί να πρέπει να διδάξει παιδιά.
3: Ο ένας άνθρωπος που είναι οδηγός να περιμένει.
2: Να διδάξει παιδιά δεν είναι μια οποιαδήποτε δουλειά, είναι λειτουργήμα.
3: Και στη Ζάκυνθο υπάρχει θέμα μετακίνηση. Πολύ εκπαιδευτική, επειδή ναι. δεν έχουμε δημόσια, δημοτική τουλάχιστον συγκοινωνία, σύνδεση μεταξύ των σχολείων. Υποχρεώνονται να βρίσκουν κάποιον τρόπο να μετακινηθούν. Και κάποιοι από αυτούς μετακινούνται και ανάμεσα σε 2 και 3 σχολεία. Απαράδεκτο, αλλά ισχύει.
2: Ναι, ή ας πούμε σε απομακρυσμένες περιοχές όπως την Ορεινή Ζάκυνθο, Βολίμες κτλ. Και μπορεί να κατοικούν στην πόλη πολύ μακριά και να μετακινούνται με το δικό τους μεταφορικό μέσο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σε σχέση με τα έξοδα για καύσιμα που.
3: Να ξέρετε κάτι, να μας ακούσουν και οι συνάδελφοι της ΑΣ, δεν αντιπαρατηθέμεθα μαζί τους
2: ναι, ναι. σε ζητήματα. Κατανοητό, κατανοητό.
3: Αντιπαρατηθέμεθα σε ζητήματα που θα μπορούσαν να λείπουν από τα κειμενά τους και μας εκθέτουν σε συμφωνία σε ζητήματα που δεν αφορούν την εκπαίδευση. Όταν... Ας βγάλουν ένα άλλο κείμενο το οποίο να είναι αμιγώς για τα διεθνή και εν πάση περιπτώσει τα γεωπολιτικά ή
2: αυτό
3: τα
2: δεν πρόκειται
3: οικονομικά.
2: Να συμβεί και το ξέρετε.
3: Θα
2: πείτε κακώς μιλάω για λογαριασμό τους, ας απαντήσουν οι ίδιοι γι' αυτό.
3: Δεν μας πειράζει, δεν μας πειράζει. Εκεί μπορούμε να αντιπαρατηθούμε όσο θέλουμε. Και θα έχουμε και όμορφα επιχειρήματα, γιατί και αυτοί και εμείς έχουμε καλή γνώση της δημοκρατίας και την εφαρμόζουμε ναι. καθημερινά.
2: Να ρωτήσω, προφανώς δεν κάνετε και από κοινού κινητοποίηση. Συμμετέχετε, ας πούμε, όταν κάνει κάποια κοιτάξτε, κινητοποίηση ναι. η ΕΛΜΕΣ. Συμμετέχει δάκια καθηγητών Ζακίνθου. Μια παράσταση διαμαρτυρία στη δευτεροβάθμια, στην αντιπεριφέρεια, στο Δήμο.
3: Σε επιμέρους παραστάσεις διαμαρτυρίας για ζητήματα που αφορούν τους εκπαιδευτικούς, η απάντησή μου είναι ναι.
2: ναι.
3: Σε ζητήματα που εκπέμπονται από την ΟΛΜΕ και καλούν σε κινητοποίησεις, λέμε ναι. Αλλά σε περιπτώσεις που ενώ έχει εγκρίνει η ΟΛΜΕ ή έχει, εν πάση περιπτώσει, προχωρήσει κάποια κινητοποίηση, αλλά δεν γίνεται με την Ομοσπονδία, αλλά γίνεται παραδείγματος χάρη με το Εργατικό Κέντρο, εκεί εμείς δεν συμμετέχουμε.
2: Μάλιστα.
3: Υπάρχουν ζητήματα στα οποία διαφωνούμε ριζικά. Παραδείγματος χάρη, σας το επιβεβαιώ.
2: Υπάρχουν λέει, και κάποιες κινητοποίησεις που κάνετε ως δάκια καθηγητών και μόνο, γιατί δεν έχουμε δει τέτοιες κινητοποίησεις.
3: Δεν κάνει καμία παράθεση, δεν κάνει μόνο τις κινητοποίησεις.
2: Ναι.
3: Η ΕΛΜΕ, η ΔΑΚΙ, είναι σαν πρωτοβάθμιο όργανο στην ΕΛΜΕ. Η ΕΛΜΕ υπάγεται στην ΟΛΜΕ. Αν θα κάνουμε τοπικά σαν ΕΛΜΕ, θα την κάνουμε σαν ΕΛΜΕ.
2: Ναι.
3: Αν μας πει η ΕΛΜΕ, θα την κάνουμε σαν ΕΛΜΕ. Αν τώρα η ΕΛΜΕ αποφασίσει ότι θα την κάνουμε υπό την αιγίδα του Εργατικού Κέντρου, συνήθως απέχουμε. Αλλά αυτό είναι μια ιδεολογική θέση, την οποία μπορεί κάποιο να διαφωνήσει μαζί μας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
2: Ναι.
3: Εκείνο που έχει σημασία να σας πω είναι το εξής. Λέτε ας πούμε ότι δεν συνεργαζόμαστε. Μα εμείς τα λαϊκά φροντιστήρια και αλληλεγγύης τα ψηφίσαμε. Και μάλιστα τα χειροκροτήσαμε.
2: Αλλά όταν έχετε εκφράσει μια σειρά από ενστάσεις, επιφυλάξεις κτλ.
3: Δεν έχουμε φτάσει στη λειτουργία του.
2: Μιλάτε για διαφάνεια.
3: Μιλάμε για απλώς γνώση του τι συμβαίνει, πού συμβαίνει, ποιος διδάκτει. Αυτόν τον άνθρωπο δεν πρέπει να τον ευχαριστήσουμε δηλαδή εμείς. Έρχεται ένας καθηγητής και παρέχει υπηρεσίες στο απόγευμα.
2: Αφιλοκερδός και ο
3: θελός. Αφιλοκερδός. Να μην του πούμε ούτε ένα ευχαριστώ, να μην ξέρουμε ποιος είναι. Και δεν είναι παράλογο αυτό. Να μην ξέρουμε, λέει, ποιοι είναι οι μαθητές. Ωραία, να μην ξέρουμε ποιοι είναι οι μαθητές. Δηλαδή, οργανώνουμε κάποια φωτιστήρα, αλλά δεν θα ξέρουμε ποιοι είναι οι μαθητές. Εντάξει, είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
2: Μάλιστα.
3: Ωραία, και ποιος θα ξέρει αυτά τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Κάποιος άλλος. Ποιος είναι αυτός ο άλλος που θα ξέρει.
2: Να μην ξέρετε ποιοι είναι οι μαθητές και ποιοι οι εκπαιδευτικοί που κάνουν τα λαϊκά φωτιστήρια.
3: Δεν ξέραμε και δεν μάθαμε ποτέ τίποτα. Σας το λέω όπως είναι. Δεν ξέραμε.
2: Δεν
3: και δεν μάθαμε παρά τις συστηματικές ενοχλήσεις.
2: Μάλιστα.
3: Τους παρακαλούσαμε. Εγώ τους είπα, ωραία, τις αφίσες. Πολύ ωραία. Ποιος έφτιαξε τις αφίσες, αυτός. Να του βγάλουμε ένα ευχαριστήριο. Ποιος είναι αυτός που τις έβγαλε τις αφίσες, αφού τις έβγαλε αφιλοκερδός ο άνθρωπος. Τι είμαστε. Δηλαδή, παραλογιζόμαστε μερικές φορές και φαίνεται σαν να είμαστε σε αντιπαράθεση, ενώ δεν το θέλουμε καθόλου. Καλύτερα να πηγαίνουμε παντού μαζί. Πολύ πιο δυνατή θα είναι η φωνή μας. Καλύτερα να φαινόμαστε ενωμένοι. Μπορεί να μας χωρίζουν πράγματα. Εννοείται. Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά που μας χωρίζουν. Στον εκπαιδευτικό χώρο, τι μας χωρίζει. Σας απαντώ. Σχεδόν τίποτα.
2: Έχετε την ίδια άποψη, ας πούμε, με την ΑΣΕ εκπαιδευτικών ή το ΠΑΜΕ για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, κύριε Ανδρίτσο?
3: Κοιτάξτε να δείτε.
2: Ξέρετε ότι έχουν μια άλλη κοσμοθεωρία και εσείς μια διαφορετική αντίληψη.
3: Ακούστε να δείτε.
2: Πιο φιλελεύθερη, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω.
3: Είμαστε υπέρ της δημόσιας δωρεάν παιδείας. Mm. Ωραία, διαφωνούμε στο πεδίο των, αν θέλετε, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μη κρατικών και κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Mm. Εμείς είμαστε υπέρ, εκείνοι είναι κατά. Εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί ο Έλληνας μαθητής που τελειώνει να πηγαίνει στις χώρες βαλκανικές ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο να φοιτήσει και να μην μπορεί να φοιτήσει στην Κύπρο και να μην μπορεί να φοιτήσει στην Ελλάδα. Αφού υπάρχει αυτό στο εξωτερικό, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε.
2: Γενικά είστε και υπέρ της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
3: Η ιδιωτική εκπαίδευση υπάρχει.
2: Είναι μεταλλάμε όρου και προποθέσει.
3: Ακούστε να, η ιδιωτική εκπαίδευση καταρχήν λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Το αν ένας γονιός αποφασίζει ότι θέλει το παιδί του να το πάει σε ένα σχολείο που είναι δίπλα στο σπίτι του ή θεωρεί ότι είναι πιο εντατικό το πλαίσιο του το περιεχόμενο.
2: Αν έχει την οικονομική άνεση να το κάνει.
3: Αν έχει, ποιος θα το απαγορέψει να το κάνει. Δηλαδή είναι ελεύθερη επιλογή του καθενός θα κάνει για το παιδί του. Και αν θέλει και νομίζει, που δεν ισχύει, ότι είναι καλύτερο το ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να το πάει. Δεν υποχρεώνει κανένας όμως να πάει το παιδί του στο ιδιωτικό σχολείο. Ούτε είναι καλύτερα τα ιδιωτικά σχολεία από τα δημόσια. Αν κοιτάξετε τους πίνακες επιτυχίας κάθε χρόνο από τις πανελλήνιες εξετάσεις, θα δείτε ότι η συντριπτική πλειοψηφία προέρχεται από δημόσια πανεπιστήμια. Και στη Ζάκυνθο θα έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα κάθε χρόνο. Γιατί δεν καταλαβαίνω, μας λείπει το ιδιωτικό σχολείο.
2: Μάλιστα.
3: Ή στα πειραματικά και στα πρότυπα. Ωραία, υπάρχει μια ιδεολογική αντιπαράθεση ότι κατηγοριοποιεί τους μαθητές. Εμείς δεν θεωρούμε ότι κατηγοριοποιεί τους μαθητές επειδή θα πάνε σε μια διαφορετική δομή. Αν είναι έτσι.
2: Μιλάτε για τα πειραματικά.
3: Τότε είναι διαφορετικό και το μουσικό σχολείο, διαφορετικό και ένα καλλιτεχνικό σχολείο, διαφορετικό και το ΕΠΑΛ. Και κατηγοριοποιεί τους μαθητές. Δεν νομίζω ότι ένα μαθητής που τέλειωσε το μουσικό σχολείο είναι άλλη κατηγορία από το μαθητή που τέλειωσε το γενικό λύκειο. Το πειραματικό σχολείο είναι μια δομή στην οποία δοκιμάζονται.
2: Και από φέτος λειτουργεί ως πειραματικό σχολείο και το πρώτο γυμνάσιο Ζακύνθος, το πρώτο σχολικό συγκρότημα. Κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έτσι. Ποια είναι η εικόνα εσείς που έχετε από την υλικοτεχνική υποδομή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ζακύνθου φέτος σε σχέση με πέρυσι, αν έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αν έχουν γίνει οι απαιτούμενες παρεμβάσεις, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα και ποια είναι αυτά. Που σίγουρα όλα αυτά έχουν να κάνουν με το Δήμο, έτσι. Γιατί είναι ευθύνη του Δήμου οι παρεμβάσεις στα σχολεία.
3: Υπάρχουν πραγματικές και αυξημένες ανάγκες και είναι αναγκαία η διαρκής συντήρηση, αν όχι ανανέωση των σχολικών δομών. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο, κοιτάξτε, μιλήσαμε για το πρώτο συγκρότημα. Αν κρίνω από την ηλικία του, θα καταλάβετε ότι μετράει πολλές δεκαετίες και χρειάζεται όχι μόνο συντήρηση, αλλά ενδεχομένως
2: εξαρχής
3: αναδόμηση. Πολλοί μαθητές μπαίνουν σε κοντέινερ και κάνουν μάθημα. Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν είναι επαρκή τήρηση, αλλά ενδεχομένως
2: εξαρχής
3: αναδόμηση. Πολλοί μαθητές μπαίνουν σε κοντέινερ και κάνουν μάθημα. Επομένως, αυτή τη στιγμή.

0: όμως αυτό το οποίο συζητάμε. Ναι. Και στις περιοχές αυτές, όπως η νησιωτική Ελλάδα τουλάχιστον, να επανέλθει, είναι πιο αποτελεσματικές. Υπήρχε προθυμία, αλλά υπήρχε καθυστέρηση. Όταν υπάρχει καθυστέρηση σε ζητήματα που αφορούν σοβαρές κτηριακές δομές και υποδομές ενός σχολείου, δεν το συζητάμε. Θα έπρεπε να είναι άμεση ανταπόκριση, δεν είναι άμεση ανταπόκριση και επομένως εμείς επαναρχόμαστε στο προηγούμενο, αν θέλετε, μοντέλο σε ό,τι αφορά την Ζάκυνθο που συζητάμε, των σχολικών επιτροπών. Θεωρούμε και ξέρουμε ότι θα είναι πιο αποτελεσματικές και πιο γρήγορη η ανταπόκριση των υποχρεώσεων του Δήμου, της πολιτείας γενικότερα απέναντι στα σχολεία. Εάν με ρωτάτε αν αυτή τη στιγμή χρειάζεται χρήματα για τα σχολεία, ναι, πολλά. Και δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ζητάμε πολλά, πολλά περισσότερα.
1: Είναι ξεκάθαρη η θέση σας, κύριε Ανδρίτσο.
0: Δεν συγκρίνουμε όμως εμείς, ξέρετε, γιατί κάνετε φορά απαλλαγές. Αυτό είναι μια άλλη οικονομική διάσταση, την οποία εμείς θεωρούμε ότι πάλι θα προσφέρει στα σχολεία. Δεν σημαίνει ότι αν δεν φορολογήσουμε κάποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τόπο μας, αυτά τα λεφτά σίγουρα και αυτόματα θα περάσουν στα σχολεία και στην υγεία.
1: Μάλιστα.
0: Η οικονομία λειτουργεί ανάλογα με το ποιος έχει την πολιτική, ποιος κυβερνάει τον τόπο. Εδώ είμαστε να τα δούμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Ανδρίτσο, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα και με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε.
0: Όποτε θέλετε. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
1: Και το Σταύρο Λιβέρη φυσικά. Ούτε καν. Και την Άννα Καποδιστρία. Είμαι κακός. Είχαμε και δύο πυρκαγιές στην Κεφαλονιά, Σάββατο και Κυριακή. Αντιμετωπίστηκαν σχετικά έγκαιρα και έτσι δεν είχαμε τα χειρότερα. Σε Μεταξάτα την Κυριακή και στα Ανινάτα ή πιο σωστά στην Αγία Ειρήνη το Σάββατο, στα όρια του Δήμου Αργοστολίου. Είχαμε προγραμματίσει μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Κωνσταντάτο Διονύση, ο οποίος είναι υπεύθυνος πολιτικής προστασίας, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στο Δήμο Αργοστολίου, δεν απαντά.

ενδεχομένως αύριο. Αύριο, όπως είπαμε, θα πούμε και περισσότερα για το Περιφερειακό Συμβούλιο, τη σημερινή συνεδρίαση. Καθώς και για άλλα θέματα που δεν προλαβαίνουμε να θίξουμε, είναι αυτόν, αν θέλετε, στο site imerasante.gr. Δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο, αναπάντητα ερωτήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόχειρες διαδικασίες και καμία ουσιαστική λογοδοσία από τη Δημοτική Αρχή, επισημαίνει σε ανακοινωσή της η Δύναμη Ελπίδας, ο συνδυασμός της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Δήμο Ζακύνθου. Θλίψη στον πολιτισμό της Ζακύνθου, έφυγε από τη ζωή η ζωγράφος Μαρία Ρουσέα, πλήρης ημερών, σε ηλικία 97 ετών, αφήνοντας πίσω τη σημαντικό έργο. Ζάκυνθος, τιμή και δέηση για την επέτειο των 455 χρόνων από την Οσιαθέματα Πολιτισμού Χρήστος Άνθης. Ζάκυνθος, καθαρές λύσεις για τους χώρους στάθμευσης ζητούν οι επιχειρηματίες. Πώς λέμε επιχείρηση, καθαρά πεζοδρόμια ή καθαρά χέρια. Ζάκυνθος, νέο πλαίσιο για τις θέσεις στάθμευσης σε ιατρία και φαρμακεία. Πρεμιέρα με ΙΤΑ 02 από τον Ισχυρό Πανετολικό για τη δόξα πηγαδακίων. Με την πρώτη ευκαιρία θα συνομιλήσουμε με τον Ανδρέα Κούσκο. Θετική εικόνα κόντρα σε ισχυρό αντίπαλο. Η εικόνα στον έκτο όμιλο της Τρίτης Εθνικής στην ουρά, ο ΑΟ Λεβάντε. Δεν πάμε καλά. Η Θάκη, θετική εξέλιξη για μόνιμη παιδίατρο στο κέντρο υγείας. Την Τετάρτη, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ιθάκης Διονύση Στανίτσα και για αυτό το θέμα, αλλά και για το θέμα που έχει προκύψει με τα νησιά του Οδυσσέα. Με επιμνημόσυνη δέηση ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την Ναυμαχία του 1571. Άστραψε φως από την Ελλάδα στην Αφρική, οι Ολυμπιακές αξίες φωτίζουν. Γι' αυτό που έγινε στην Τουζάκα δεν είναι μια εκδήλωση, είναι μια ιστορία. Στη Ζάκυνθο η καρδιά του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη. Ανοιχτή για τους μαθητές η έκθεση. Κεφαλονιά, προβλήματα με το δεύτερο. Έχω αναφερθεί και εμείς σχετικά. Νηπιαγωγείο Αργοστολίου καταγγέλνουν οι γονείς. Ρόδι Κράτσα, η Ιθάκη να ανακηρυχθεί αγαθό παγκόσμιας κληρονομίας από την UNESCO. Ενδεχομένως να μιλήσουμε αύριο σε μία από τις επόμενες εκπομπές με την κυρία Ρόδι Κράτσα, πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, επικεφαλής της παράταξης Ιόνιο Δυνατά, κάθε νησί ψηλά. Ζάκυνθος, δεύτερο διεθνές φεστιβάλ ψηφιακής αφήγησης, 137 ιστορίες, ένας κοινός τόπος συνάντησης. Κοινή επιστολή ΑΟ Λεβάντε και Αστέρα στο Δήμο για το γήπεδο του Μαχηράδου. Αστέρα Μαχηράδου προφανώς. Είμαστε στη διάθεσή σας να συνεργαστούμε, λένε οι των ομάδων. Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου προς τα μέσα Νοέμβρη, εκλογές για νέα διοίκηση. Ο Δήμαρχος Ζακύνθου για το Δημοτικό Στάδιο, το γήπεδο θα είναι ένα από τα ελάχιστα με άδεια στη χώρα μας. Για να δούμε. Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζεται στα ζάρια. Η δραματική έκκληση του προπονητή Ανδρέα Ζουπάνου για την ασφάλεια των γηπέδων στο νησί. Μόνο των γηπέδων.

Υπάρχει μια σημαντική εκδήλωση με τίτλο «Μαζί», λέει, με το ΚΚΕ, «για νερό, κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα». Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Σαρακινάδου θα μιλήσουν Νίκος Καλαθανασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και βουλευτής Αχαΐας. Διονύσης Κλάδρης, Δημοτικός Σύμβουλος Ζακύνθου με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Αναστασία Καπνίση, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΣ. Την εκδήλωση πραγματοποιεί η Τομεακή Επιτροπή Ζακύνθου του ΚΚΕ.

Υπάρχει και μια ανακοίνωση από τον ΑΔΜΙΕ που αναφέρει νέα εποχή για την ηλεκτροδότηση στα Ιόνια νησιά. Σε λειτουργία οι αναβαθμισμένες διασυνδέσεις Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Λευκάδας. Ενισχύεται η ενεργειακή ασφάλεια σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Λευκάδα. Νέα καλωδιακά συστήματα υψηλής τάσης συνολικού μήκους άνω των 35 χιλιόμετρων. Να τα λέμε και αυτά. Και υπάρχουν και διάφορα συμβάντα στο αστυνομικό δελτίο ή τα συμβάντα που καταγράφονται από το γραφείο τύπου του Λιμενικού Σώματος. Τα δημοσιοποιούμε τα περισσότερα από αυτά και τα σημαντικότερα στο Earth News, θεματική ενότητα περιφερειακή σταθμή, υπό ενότητα Earth Ζακύνθου. 12 και 57 πρώτα λεπτά. Ώρα να τα μαζεύουμε και να φεύγουμε.

0: Στις μουσικές επιλογές ήταν η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Σταύρος Νιβέρης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Ναγκάς. Στη μία, σε 3 λεπτά από τώρα, σύνδεση με τον 102,FM, 102FM, το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ3 στη Θεσσαλονίκη και με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών και την ΕΡΤ Ζακύνθου. Στις 2, σε μία ώρα από τώρα, σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, και στις 3, σύνδεση με το μουσικό ραδιόφωνο Ράδιο Κόσμος μέχρι αύριο πρωί στις 8, όπου και αρχίζει το τοπικό πρόγραμμα με τη μουσική εκπομπή της Άννας Καποδίστρια 8 με 9, 9 με 11 Ανδρέας Παπαδημητρίου, αύριο Τρίτη, 12 με 1 η αφεντιά μου ζούμε στην επικαιρότητα, και αύριο είναι και η εκπομπή του Βασίλη Μούτσιου με λογισμό και όνειρο. Και έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες για πάρα πολλά θέματα και το τι παίζεται στο παρασκήνιο σε σχέση με τα επίμαχα έργα ίδρυυσης στο νησί και όχι μόνο. Ενώ μόλις αποκαλύπτονται κάποιες πληροφορίες και δημοσιεύονται κάποιες φωτογραφίες, κάποιοι τα μαζεύουν. Ή τα μαζεύουν λιγάκι, τέλος πάντων. Να μην εκτεθούν εντελώς. Σε κάθε περίπτωση έχουν γνώση οι φύλακες. Ντοκουμέντα, λέει η Σωτηρία Μπέλου. Μια ψυχή που δεν υπάρχει στη ζωή, έλεγε Σταύρο Λιβέρη, ντοκουμέντα. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση, μείνετε συντονισμένοι. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη σήμερα τις ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου από τις 5 το απόγευμα σήμερα, γιατί έχουμε 2-2 ώρες, μέχρι 9 το βράδυ. Γι' αυτό υπεύθυνος ενίοτε και ανεύθυνος είναι ο Αλέξανδρος Λάσης.
1: Την εικόνα σου και πάλι από την αρχή.
0: Γελάει.
1: Ψάχνω για μια διέξοδο, γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
0: Για και χαρά μείνετε συντονισμένοι.
1: Η εικόνα σου και πάλι απ' την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο, γυρεύοντας.

0: Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτη.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης.

0: Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τεράστιες οι ζημιές στην Κρήτη από το πέρασμα της κακοκαιρίας σε σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στην Κρήτη για την αποτίμηση και την αποκατάσταση των ζημιών. Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στην Λάρισα. Τρεις οι τραυματίες. Κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς που διαμαρτύρονται για τις αυξήσεις στα καύσιμα. Ελλείψεις στην ψαρά αγορά. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε καθώς η Κρήτη μετρά τις πληγές της από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί το τελευταίο τετραήμερο. Οι καταστροφές εντοπίζονται σε Λασίθη και Ρέθυμνο κυρίως. Σήμερα μάλιστα ξεκινούν οι διαδικασίες αποτίμησης των μεγάλων ζημιών που προκλήθηκαν από την σφόδρη κακοκαιρία. Μεταξύ άλλων, κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποίησε σύσκεψη με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς στην περιφέρεια της Κρήτης. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
1: Βίκυ, μόλις πριν από 10 λεπτά ολοκληρώθηκε η διευρυμένη σύσκεψη στην οποία μετήχαν και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος Δήμας, γιατί βεβαίως η Κρήτη αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στις υποδομές και κυρίως στο οδικό δίκτυο μετά το πέρασμα αυτού του κύματος κακοκαιρίας. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Γιάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κώστας Καταφάδος και βεβαίως ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ο κ. Πέτρος Καμπούρης, αλλά και ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκα. Στην σύσκεψη αυτή, Βίκυ, μετήχαν το σύνολο σχεδόν των αυτοδιοικητικών της Κρήτης, γιατί λίγο ή περισσότερο όλοι οι δήμοι της Κρήτης έχουν υποστεί ζημιές ή στην αγροτική παραγωγή ή στα δίκτυα υποδομών τους. Και βεβαίως και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης. Είναι χαρακτηριστική η εισαγωγή που, με την οποία άνοιξε την συζήτηση ο κύριος Αρναουτάκης, ο οποίος υπογράμμισε ακριβώς το μέγεθος των καταστροφών, κάνοντας λόγο για βιβλική καταστροφή. Αναφέρθηκε στις τεράστιες ζημίες που έχουν υποστεί οι υποδομές, αλλά κυρίως το φυτικό κεφάλαιο, η παραγωγή, η αγροτική παραγωγή δηλαδή, εστιάζοντας σε περιοχές όπως το οροπέδιο Λασιθίου, όπου η αγροτική καταστροφή, η παραγωγή έχει καταστραφεί σε ποσοστό της τάξης του 90%. Από εκεί πέρα έχουμε πολύ μεγάλες ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Κάτι που συνεπάγεται ότι ακόμη και σε σημεία που δεν έχει πληγεί η φυτική παραγωγή, είναι δύσκολη η προσέγγιση και η συνέχεια της καλλιέργειας ή η συλλογή του καρπού από τους αγρότες. Σε πλήρης καταστροφή είναι η απεικόνηση στο οδικό δίκτυο από Ιεράπετρα προς Ιτία, στο νότιο οδικό άξονα. Είναι η περιοχή Φέρμα που επλήγει ιδιαίτερα από την κακοκαιρία. Υπάρχει πλήρης κατάρρευση του δρόμου και εκεί χρειάζεται πολύ έντονη προσπάθεια για να αποκατασταθεί σε σύντομο χρόνο. Ενώ καταστροφές έχουν σημειωθεί στο οδικό δίκτυο στον ορεινό Μηλοπόταμο, να πούμε χαρακτηριστικά, Βίκυ, ότι σήμερα και επαόριστον τα σχολεία διαζώσεις είναι κλειστά, γιατί δεν μπορούν τα παιδιά να προσεγγίσουν τα σχολικά τους.
0: Ναι, να μετακινηθούν.
1: Έτσι γίνεται μάθημα μόνο μέσω web, δηλαδή. Mm-hmm. Έτσι είναι, διαδικτυακά. Και είναι επίγον. Και αυτό ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου ήταν ο πρώτος από τους Δημάρχους της Κρήτης, ο οποίος τοποθετήθηκε ακριβώς για να δείξει το μέγεθος της ζημιάς και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο Δήμος.
0: Αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, ο Μηλοπόταμος είναι κιόλας και μια περιοχή που έχει πληγεί ιδιαιτέρως.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Κυρίως όμως να εστιάσουμε στο οροπέδιο του Λασιθίου, όπου πάνω από 3.000 τόνοι πατάτας έχουν καταστραφεί και αντίστοιχη ποσότητα σε λαχανικά, κάτι που όπως μας λένε και παράγοντες της αγοράς, Βίκυ, θα επηρεάσει και τις τιμές των προϊόντων αυτών, των κυπευτικών δηλαδή, και τις πατάτας, όχι μόνο σε επίπεδο Κρήτης, αλλά την κεντρική αγορά της Αθήνας. Θα χρειαστούν να γίνουν εισαγωγές δηλαδή. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Επιμένουμε στο αγροτικό οδικό δίκτυο αλλά και στην επαρχιακή οδοποιία στην οποία μάλιστα υπάρχει και σύσταση από την πολιτική προστασία. Όσοι κινούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης να κινούνται με προσοχή, γιατί ο κίνδυνος των κατολισθήσεων δεν έχει παρέλθει. Υπάρχουν και σημεία όπου μικρές γέφυρες, μικρές γεφυρώσεις δηλαδή, έχουν υποστεί ζημιές και χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς για να μην έχουμε κάποιο άσχημο περιστατικό.
0: Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, επίσης υπάρχει και πρόβλημα στην υδροδότηση σε κάποιες περιοχές.
1: Σε αρκετές περιοχές υπάρχει πρόβλημα στην υδροδότηση. Μία από αυτές είναι τα Θέρμα, όπου εξαιτίας της καθολικής καταστροφής του ηλεκτρικού δικτύου, ακόμη δίνουν μάχη τα συνεργεία του ΔΔΕ εκεί, δεν λειτουργούν και τα αντλιοστάσια. Είναι μία από τις περιοχές που αντιμετωπίζει πρόβλημα και στην υδροδότηση. Όχι μόνο στην άρδευση, γιατί βεβαίως είναι άλλο κεφάλαιο, η άρδευση, τα δίκτυα άρδευσης που αφορούν τη ζημιά που έχει υποστεί το αγροτικό κεφάλαιο συνολικά, έχουν καταστραφεί σε μεγάλο ποσοστό, σε πάρα πολλά σημεία. Αυτή είναι η εικόνα δίκη μέχρι στιγμής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για οτιδήποτε νεότερο εννοείται θα μας ενημερώσεις. Εμείς να πάμε τώρα στην περιοχή του Ρεθύμνου και πιο συγκεκριμένα η περιοχή του Μυλοποτάμου μετρά βεβαίως τις πληγές της, όπως είπαμε, και οι κάτοικοι των χωριών του Δήμου θα επιδιώξουν να μπουν σε κανονικότητα, ζητώντας φυσικά και την ανάλογη στήριξη από το κράτος, αφού είδαν τις περιουσίες τους φυσικά να καταστρέφονται. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη, δώσε μας τώρα την εικόνα που επικρατεί στο υπόλοιπο μέρος της Κρήτης. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μπορεί τα καιρικά φαινόμενα να έχουν υποχωρήσει και στο Μυλοπόταμο, αλλά η κατάσταση παραμένει σοβαρή, καθώς δρόμοι, γεφύρια, οδικά δίκτυα, αγροτικά, επαρχιακά δίκτυα έχουν υποστεί φοβερές ζημιές και οι κατολισθήσεις εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων και των ανθρώπων εκεί που ουσιαστικά δραστηριοποιούνται και επαγγελματικά, κτηνοτρόφοι κτλ. Η κατάσταση του οδικού δικτύου έχει οδηγήσει και στην αναστολή λειτουργίας φυσικά και των σχολικών μονάδων σε πληγήσεις περιοχές, καθώς οι μετακινήσεις εξακολουθούν να θεωρούνται επικίνδυνες ακόμα και τώρα που έχουν βελτιωθεί οι καιρικές συνθήκες. Ιδιαίτερα σοβαρές, Βίκη, είναι οι καταστροφές στην περιοχή των Ζωγιανών, όπου οι μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών προκάλεσαν προβλήματα στους δρόμους, στις γέφυρες και στις υποδομές. Και είναι κάτι το οποίο το διαπιστώσαμε και εμείς πηγαίνοντας στα Ζωγιανά τις προηγούμενες μέρες για το ρεπορτάζ του Earth News. Πραγματικά μια κατάσταση τραγική, με δρόμους κλεισμένους από τα φερτά υλικά, με το ποτάμι να έχει φουσκώσει σε πάρα πολύ μεγάλα επίπεδα. Και ήταν εξάλλου και η κραυγή αγωνίας που εξέφρασε σήμερα ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο κύριος Κλάδος, στο πλαίσιο του κλιμακίου, της σύσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου που πραγματοποιείται. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί.
0: Έχει ολοκληρωθεί μόλις πριν από 5 λεπτάκια, Βασίλη.
2: Ακριβώς. Ήταν η κραυγή αγωνίας λοιπόν του Δημάρχου ότι χρειάζεται άμεσα βοήθεια η περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, ούτως ώστε και να αποζημιωθούν οι κάτοικοι και να αποκατασταθούν οι ζημιές στο σημείο εκείνο. Πάντως να πούμε και μια ευχάριστη είδηση για το Μυλοπόταμο, ότι με την ολοκλήρωση των τεχνικών παρεμβάσεων η υδροδότηση επανέρχεται σταδιακά και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σε όλους τους οικισμούς που επηρεάστηκαν. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Απλά απαιτείται απαραίτητος χρόνος για την πλήρωση του δικτύου και την αποκατάσταση της πίεσης σε όλα τα σημεία του. Πάμε τώρα να αφήσουμε το Μυλοπόταμο, που ξαναλέω ότι μετράει τις πληγές του. Και πάμε να δούμε τι γίνεται και στο κομμάτι των Χανίων σε ό,τι αφορά τους εγκλωβισμένους που έχουμε στο Φαράγγι της Αμαριάς, εγκλωβισμένους εργάτες, εργαζόμενους στο Φαράγγι της Αμαριάς, που ευτυχώς υπάρχει σταδιακή υποχώρηση ό,τι αφορά τα νερά στο Φαράγγι. Από σήμερα το πρωί οι βροχοπτώσεις έχουν περιοριστεί σημαντικά και ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Ωστόσο, οι 8 άνθρωποι που παραμένουν μέσα στο Φαράγγι, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι και υγειονομικό προσωπικό, είναι καλά στην υγεία τους και διαθέτουν τρόφιμα μέχρι την Τετάρτη και τα απαραίτητα για την παραμονή τους σε ένα σπιτάκι που διαμένουν μέσα στον οικισμό της Σαμαριάς. Όπως μάλιστα τόνισε στην ΕΡΤ Χανίων ο υπεύθυνος συντονισμού και διαχείρισης Φαραγγιού του ΟΦΗΠΕΚΑ, ο Μιχάλης Τσαλίκης, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς οι άνθρωποι που βρίσκονται στο σημείο είναι έμπειροι και γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν την κατάσταση. Υπάρχουν μάλιστα και σχετικές φωτογραφίες στο earthnews.gr. Εφόσον λοιπόν συνεχιστεί η βελτίωση των καιρικών συνθηκών, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει. Mm-hmm. Αύριο το απόγευμα θα γίνει η νέα εκτίμηση της κατάστασης, αύριο Τρίτη δηλαδή,
0: ναι.
2: ώστε να οργανωθεί με ασφάλεια η αποχώρηση, επιτέλους θα πούμε, των 8 εργαζομένων, η οποία μάλλον θα γίνει την Τετάρτη.
0: Η οποία παράλληλα πήγανε θα... για 4 μέρες και τελικά έκατσαν περισσότερο.
2: Ακριβώς, πήγανε τέλη Σεπτέμβρη για να πραγματοποιήσουν εργασίες και τελικά έκατσαν μέχρι και σήμερα, μέχρι και αύριο ουσιαστικά θα είναι σίγουρα στο φαράγγι. Σίγουρα 10 ημέρες δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Παράλληλα, Βίκυ, να τονίσουμε κλείνοντας ότι θα ελεγχθεί το μονοπάτι σε όλο το μήκος του φαραγγιού προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν περιπτώσεις ή άλλες καταπτώσεις, συγγνώμη, ή άλλες ζημίες που προκάλεσε η κακοκαιρία. Όπως καταλαβαίνει κανείς, η Κρήτη και η Δυτική Κρήτη μετράει τις πληγές της, ιδιαίτερα ο Μυλοπόταμος, αλλά φυσικά προέκυψαν σημαντικά θεματάκια και σε ό,τι αφορά των νομοχανίων. Πάντως στα Χανιά, εκτός της πρώτης μέρας που είχε υπάρξει το κλείσιμο των σχολείων, από την Παρασκευή και μετά τα σχολεία λειτουργούν κανονικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και τώρα, όπως είπαμε και από την αρχή, η ποσότητα βροχής του τετραημέρου στην Κρήτη έχει καταγραφεί από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου φαίνεται μάλιστα ότι στη Σαμαριά έπεσε μέσα σε αυτές τις ημέρες το 40% που καταγράφεται ετησίως. Να πάμε στον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, ο οποίος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι και πες μας τελικά πού οφείλεται όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είχαμε στην Κρήτη από τις βροχές. Πολύ βροχή.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όπως σωστά είπες, το 40% της ετήσιας βροχής έπεσε στη Σαμαριά μέσα σε 3-24 ώρα. Στην κορυφή είναι το Ξυλόσκαλο με 870 τόνους νερού αναστρέμα. Ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, μια σπάνια περίπτωση. Έπαιξαν ρόλο αρκετοί παράγοντες, ξεκινώντας από την ατμόσφαιρα, όπου είχαμε ένα βαρομετρικό χαμηλό περίπου προς την Κύπρο, με υψηλές πιέσεις στην Βορειοανατολική Ευρώπη, οι οποίες όμως εγκλώβησαν αυτό το χαμηλό. Και γι' αυτό είδαμε αυτή την αιμονή του καιρού όλες αυτές τις μέρες. Παράλληλα, αυτή η διαφορά της πίεσης προκάλεσε και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι καθώς περνούσαν πάνω από τη θάλασσα μετέφεραν υγρασία και την εναπόθεταν με τη μορφή βροχών και καταιγίδων, που όμως είδαμε ότι τα μεγαλύτερα ποσά βροχής σημειώθηκαν στα ορεινά της Κρήτης, ξεκινώντας από τα Δυτικά και τα Λευκά Όρη, στον Ψιλορίτη και την Δίκτη. Εκεί είχαμε τους μεγαλύτερους όγκους βροχής. Τώρα, λόγω του αναγλύφου της Κρήτης δεν είχαμε ιδιαίτερα, θεωρώ, προβλήματα, καθώς το νερό έρεε επιφανειακά μέσα από τα ρέματα και τα ποτάμια και κατέληγε στις θάλασσες. Οπότε είδαμε κυρίως στο Τζερμιάδιο, στο Λασίθι, στον Κάμπο, εκεί στο Ροπέδιο, πλημμυρισμένες εκτάσεις. Αυτό είναι το ένα θετικό στοιχείο. Το άλλο θετικό στοιχείο νομίζω ότι ήταν και η έγκαιρη ενημέρωση. Υπήρξε μια καλή προετοιμασία από τον κρατικό μηχανισμό και τα αφήνουμε πίσω μας πλέον όλα αυτά. Καθώς έχουμε ήδη από τώρα σημαντική βελτίωση στο νησί, υπάρχει αρκετός ήλιος πλέον, αποστραγγίζουν σιγά σιγά τα βουνά, οπότε και τις επόμενες ημέρες θα κατεβάζουν αρκετό νερό. Ωστόσο, το ευχάριστο είναι ότι δεν φαίνεται να βρέχει στην Κρήτη τουλάχιστον για τις επόμενες 10-15 ημέρες. Θα έχουμε στην υπόλοιπη χώρα πολύ καλό καιρό μέχρι και την Πέμπτη. Από την Πέμπτη το απόγευμα κάποιες βροχές στα δυτικά, με άλλου τύπου καιρό όμως, με νοτιάδες, με άνοδο στη θερμοκρασία. Οι νοτιάδες θα μας φέρουν και υγρασία, κάποιες τοπικές ομίχλες και πάμε σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, Βίκυ. Ενώ όσον αφορά την βόρεια χώρα, δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή να έχουμε κάποιες βροχές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα και κλίμα. Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης επί της οδού Φόλου στη Λάρισα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα είναι μαζί μας και Γιάννη, είχαμε και 3 τραυματίες.
4: Ακριβώς, Βίκυ, τουλάχιστον οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι δεν φαίνεται να έχουν υποστεί κάτι το σοβαρό. Φέρουν ελαφρά εγκάματα, τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΚΑΡΤ και τους μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο της Λάρισας για να τους παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Το συγκεκριμένο συνεδρίο, όπως έλεγαν και περί εκεί στην Οδό Βόλου, λειτουργεί πάνω από 15 χρόνια. Ήταν γνωστή βεβαίως οι εργαζόμενοι του εκεί στους κατοίκους της περιοχής. Δεν υπήρχαν κάποιοι ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο τι ακριβώς μεσολάβησε και είχαμε αυτήν την ισχυρή έκρηξη που σήκωσε στο πόδι όλη την περιοχή, γιατί ήταν κοφαντικός ο θόρυβος. Λίγο μετά τις 11 έγινε η έκρηξη αυτή. Επί τόπου έσπευσαν 17 άνδρες πυροσβεστικής με 6 οχήματα για να σβήσουν τη φωτιά που προκλήθηκε. Με βάση τα όσα βεβαίως φαίνονται και από τις φωτογραφίες, ήταν και 2 οχήματα μέσα στο συνεργείο που φαίνεται να καταστράφηκαν ολοσχερώς. Τα αίτια τώρα για το πώς φτάσαμε να έχουμε αυτήν την ισχυρή έκρηξη που οδήγησε στο νοσοκομείο, όπως είπαμε ευτυχώς όχι με σοβαρά τραύματα, 3 άτομα, θα τα διερευνήσει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το μόνο βέβαιο είναι πάντως ότι στον απόϊχο όλου αυτού του δυσάρεστου περιστατικού που σήκωσε στο πόδι μια ολόκληρη γειτονιά, είναι ότι η συγκεκριμένη οδός, η οδός Βόλου, είναι μια, πόλη, μια οδός που η Λάρισα κυριολεκτικά πονάει, γιατί δέχεται σε καθημερινή βάση και ισχυρό κυκλοφοριακό φόρτο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν έτσι και ζητήματα για την πρόσβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία αν είχε δεν είχε τόση κίνηση ο δρόμος, θα έφτανε σίγουρα πιο γρήγορα. Το μόνο παρήγορο βεβαίως είναι ότι δεν είχαμε θύματα και όλα διευθετήθηκαν. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει βεβαίως το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τα αίτια αυτού του συμβάντος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση, και να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Καθώς η φωτιά στην περιοχή Ρούσας Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου, από όσο φαίνεται, παρουσιάζει μια βελτιωμένη εικόνα. Να πούμε πως η φωτιά αυτή πέρασε χθες νωρίς το απόγευμα σε ελληνικό έδαφος από την Βουλγαρία. Χρυσούλα.
5: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για τον Εύρο, για τον ομό μας δηλαδή, και μιλάμε για έκτακτες διασυνοριακές κρίσεις με τη Βουλγαρία, συνήθως μιλάμε για πλημμύρες. Αυτή τη φορά έχουμε φωτιά. Συμβαίνει και αυτό. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης αυτής της φωτιάς. Είναι μεγάλη. Εκδηλώθηκε χθες, όπως είπε, στο βουλγαρικό έδαφος. Λίγο αργότερα, αργά το μεσημέρι, νωρίς απόγευμα, πέρασε στην Ελλάδα, στην περιοχή Ρούσας Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν μεγάλη από την πρώτη στιγμή. Φαίνεται ότι η εικόνα τις τελευταίες ώρες είναι κάπως καλύτερη. Το λέμε με μια επιφύλαξη. Ωστόσο, στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 148 πυροσβέστες, 8 ομάδες πεζοπόρων, 38 οχήματα στο έδαφος. Από αέρος, από ό,τι μάθαμε πριν από λίγα λεπτά, τα 3 ελικόπτερα παραμένουν, αυξήθηκαν τα αεροσκάφη. Έγιναν 6, πιθανότατα να γίνουν και 10. Συνδρομή παρέχει και ο Δήμος Σουφλίου με μηχανήματα έργου και υδροφόρες, αλλά και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Άκης, στρατός, δασαρχείο, όλοι είναι εκεί. Η έκταση που καίγεται είναι δασική, η Πεύκα. Και δρύες από ό,τι μαθαίνουμε. Μέχρι το πρωί υπήρχε μια εικόνα, μιλούσαν οι πυροσβέστες για περίπου 500 στρέμματα. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή κατά πόσο έχει αλλάξει αυτό. Και διαβεβαιώνει η πυροσβεστική όμως ότι ούτε απειλήθηκε ούτε απειλείται η οικιστική περιοχή. Παρότι οι κάτοικοι από την πλευρά της Ρούσας και του Δερίου τους βλέπουν, τους καπνούς βλέπουν στο βάθος και τη φωτιά. Ναι. Τώρα την εξέλιξη του περιστατικού από πολύ κοντά, χρονικά από την ώρα που εκδηλώθηκε εννοώ, εκδηλώθηκε σε περιοχή νότια του Ιβαίλοβγκρατ της Βουλγαρίας. Την παρακολουθούσε από την ελληνική πλευρά ένα ντρόουν που είχε σηκωθεί, έδινε στοιχεία για την πορεία της. Φαινόταν δηλαδή ότι θα μπει στην Ελλάδα, οπότε ήταν προετοιμασμένες οι πυροσβεστικές δυνάμεις και ήταν εκεί ισχυρές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν αμέσως αυτό το περιστατικό. Η τελευταία ενημέρωση, ξαναλέω, που έχουμε από την πυροσβεστική είναι ότι είναι ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Επισήμως δεν μιλάμε, δηλαδή δεν μιλάει κανείς ακόμα για οριοθέτηση.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό ελπίζουμε να ακούσουμε τις επόμενες ώρες, Βίκυ.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στους αλλοίς, οι οποίοι πραγματοποιούν διαμαρτυρία στα πλαίσια πανελλαδικής κινητοποίησης για το ενεργειακό κόστος που, όπως αναφέρουν, έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων και έχει οδηγήσει μάλιστα τον κλάδο σε οριακό σημείο. Εμείς θα μιλήσουμε με τον Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο, καθώς στις κινητοποιήσεις φυσικά συμμετέχουν και οι ψαράδες του νησιού. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλώς σας μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ήταν στο να αποφασίσουν από την προηγούμενη εβδομάδα να μπουν στον χώρο των κινητοποιήσεων, όμως αναμένουν να πάνε πιο ενεργά στις 11 Οκτωβρίου που θα γίνει η συγκέντρωση στο Ηρέο της Σάμου. Και εκεί θα αποφασίσουν ποιο λιμάνι θα αποκλείσουν. Συμβολικά, ίσως για αρκετές ημέρες, αυτό δεν το γνωρίζει κανείς. Σύμφωνα με αυτά τα οποία λένε οι αλλοίς, θα πραγματοποιηθεί στο αλλιευτικό καταφύγιο Ηρείο, με τους επαγγελματίες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συμμετέχουν μαζικά. Να υπενθυμίσουμε ότι την 1η Οκτωβρίου συμμετέχουν στη στάση εργασίας του κλάδου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Γιάννης Οπυριώτης, τώρα πρόεδρος των Αλλιών, στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων μας είπε ότι βρίσκονται 4 βασικά σημεία. Πρώτον, η υποχρεωτική χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος BMS για την δορυφορική παρακολούθηση των αλλιευτικών σκαφών. Οι επαγγελματίες ζητούν την απόσυρσή του, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις. Δεύτερον, η υποχρεωτική ηλεκτρονική ζύγηση και γραφή των, και η καταγραφή των αλλιευμάτων. Καταλαβαίνετε, πρέπει να βγαίνουν έξω να τα καταγράφουν και με κίνδυνο να χαλάσουν και τα αλλιεύματα, όπως οι ίδιοι λένε. Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα το οποίο βάζουν είναι το θέμα των ζημιών που παθαίνουν κάθε τόσο από τα θηλαστικά και τα ξενικά είδη, λαγοκέφαλους, τα δελφίνια βεβαίως, και διάφορα άλλα τα οποία δημιουργούν προβλήματα στα αλλιευτικά τους εργαλεία. Και τέλος είναι η ενίσχυση στα ελληνικά χωρικά ύδατα των ελέγχων, διότι μπαίνουν μέσα εξαράδες οι αλλιείς από την γείτονα χώρα και καταστρέφουν τα πάντα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αλλιεύματα. Δεν είναι λοιπόν μόνο το κόστος, που για μας μπορεί να είναι λιγότερο και περισσότερο στη μέση ηλία, γιατί εμείς έχουμε παράκτεια, αλλά όμως αυτό σημαίνει ότι ότι σε συνδυασμό όλα μαζί δημιουργούν ένα επιπρόσθετο βάρος, με αποτέλεσμα να φεύγουν οι αλλιείς, να εγκαταλείπουν οι αλλιείς και στο τέλος να μην έχουμε κανένα φθαρά στα χωρικά μας ύδατα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στην ψαραγορά λόγω της κινητοποίησης των αλλιέων, οι οποίοι έχουν αποκλείσει και την ιχθυόσκαλα. Να αφήσουμε τώρα το θέμα των αλλιέων και να πάμε τώρα μέχρι την Πάτρα και την Αθανασία Σταμοπούλου, με την οποία θα μιλήσουμε για μία νέα συμπλοκή που είχαμε στο Αίγιο μεταξύ ανηλίκων. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Τον απόλυτο τρόμο λοιπόν έζησαν δύο 15χρονοι φίλοι μέρα μεσημέρι στο Αίγιο, όταν δέχτηκαν επίθεση από επιβαίνοντες ενός αυτοκινήτου που εκινείται εκείνη την ώρα κοντά στο νοσοκομείο της πόλης. Πότε σταμάτησε αυτό το αυτοκίνητο δίπλα τους? Γιατί με κοιτάς ρε φίλε, ρώτησε ο συνοδηγός τον έναν από τους δύο 15χρονους, όταν η απάντηση δεν ικανοποίησε αυτόν, κατέβηκε από το αυτοκίνητο έτοιμος για τα αυγά και επιτέθηκε και στα δύο παιδιά, Βίκη. Μάλιστα. Οι δύο νέοι δέχτηκαν χτυπήματα με κλωτσιές και κλωτσιές, ενώ ένας από αυτούς φέρει τραύματα και από σουγιά. Για καλή του τύχη όμως, ένας περαστικός βοήθησε τα δύο 15χρονα παιδιά να πάνε να καταγγείλουν το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα. Το ένα από αυτά, να σου πω ότι μεταφέρθηκε και για προληπτικούς λόγους στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών στην Πάτρα, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Ενώ να σου πω κλείνοντας ότι και οι δύο δράστες, ο ένας ανήλικος και ο άλλος ένηλικος, έχουν ταυτοποιηθεί από την αστυνομία και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν απασχολήσει τις αρχές, έχω να σου πω.
0: Μάλιστα. Αθανασία, έχουμε τώρα και έναν οδηγό αγωνιστικού αυτοκινήτου, το οποίο μετά από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου, νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Είναι διασωληνωμένος?
7: Ακριβώς, το νοσοκομείο της Άρτας είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σοβαρά τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης του Αγρινίου. Ο 31 ετών οδηγός κατά τη διάρκεια του αγώνα έχει μεταφορθεί αρχικά από το νοσοκομείο Αγρινίου στην ΜΕΦ του νοσοκομείου Άρτας και φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο Αγρινιώτης, οδηγός του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έχασε τον έλεγχο του οχήματος κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πρόσβασης, όπου επιχείρησαν και τον απεγκλωβισμό του. Όπως του είπα, αρχικά μεταφέρθηκε στο Αγρίνιο και στη συνέχεια στην Άρτα.
0: Μάλιστα.
7: Μετά το ατύχημα, όπως ήταν φυσικό, η διαδικασία του αγώνα διακόπηκε.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Τώρα να πάμε στην Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας, καθώς πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι έχουμε φωτιά στην περιοχή Μιλίτσα Μεσσηνίας. Μαρία, καλό μεσημέρι.
8: Ναι, είναι σε εξέλιξη λοιπόν μια πυρκαγιά στην περιοχή της Μιλίτσας και προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση. Δεν είναι πολύ κοντά, αλλά ούτε και μακριά από κατοικημένη περιοχή. σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε μόλις τώρα από την πυροσβεστική, είναι υπεράριθμες οι δυνάμεις και γίνονται προσπάθειες να κρατηθεί η φωτιά. Για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε εκ νέου.
0: Τώρα Μαρία, να αλλάξουμε έτσι θέμα, καθώς έχουμε το αποχετευτικό έργο του πρώην Δήμου Αβίας στη Δυτική Μάνη, ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε, ωστόσο όμως δεν λειτουργήσε ποτέ, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
8: Ναι. Ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε με κοινοτικούς πόρους φυσικά, παρά το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε τμηματικά, δεν λειτουργήσε ποτέ. Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Άρος, η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέτσι έχει ζητήσει να διερευνηθεί η υλοποίηση και η μετέπειτα πορεία του έργου, συνολικού κόστους, θα πρέπει να πούμε, 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπόθεση αφορά το δίκτυο που κατασκευάστηκε με στόχο τη συλλογή των λιμάτων από την παραλιακή ζώνη της Αβίας και τη μεταφορά τους μέσω κεντρικού αγωγού περίπου 20 χιλιόμετρων και αντλιοστασίων στο βιολογικό καθαρισμό της Καλαμάτας. Ωστόσο, το σύστημα δεν τέθηκε ποτέ σε κανονική λειτουργία, μάλιστα στα επίσημα έγγραφα του 2014. Αναφέρεται ότι το σύστημα μεταφοράς μέχρι τις κυτριές των λιμάτων είχε ήδη κατασκευαστεί, αλλά δεν είχε λειτουργήσει και δεν είχαν γίνει ιδιωτικές επενδύσεις με ιδιωτικές συνδέσεις, συγγνώμη, με κατοικίες της περιοχής και επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
8: Καλό μεσημέρι.
0: Τώρα θέμα χρόνου είναι η μερική άρση της επικινδυνότητας στη σεισμόπληκτη Βρύσα. Υιοθετήθηκαν τα απαραίτητα απαγορευτικά διέλευση και μένει τώρα η έγκριση από την περιφέρεια. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Μυρσίνη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και 9,5 χρόνια περιμένουν οι κάτοικοι του χωριού για αυτή την πολυπόθητη άρση. Και θυμάστε ότι έχει απασχολήσει τις ανταποκρίσεις μας πολλές φορές, καθώς ναι, μεν έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η διαδικασία, γίνεται όμως με αργά και βασανιστικά βήματα. Ποια είναι η εξέλιξη, λοιπόν? Όπως μας είπε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βρύσας, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των απαραίτητων απαγορευτικών σε δύο τμήματα του οδικού δικτύου. Είναι στα τμήματα εκείνα που δεν έχουν γκρεμιστεί ετοιμόρροπα και επικίνδυνα κτίρια και εμποδίζουν την άρση της επικινδυνότητας. Αυτά λοιπόν τα σημεία θα απαγορεύεται η διέλευση, ούτως ώστε να μπορέσει να δοθεί η άδεια, να μπορούν να επικοινωνούν και να περπατούν και να περνούν ακόμα και αυτοκίνητα ή οτιδήποτε άλλο μέσα στο χωριό. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα. Αυτό που θα ακολουθήσει και από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος της Δυτικής Λέσβου είναι πια θέμα ημερών να αρθεί η επικινδυνότητα στη Βρύσα. Θα κατατεθεί έτοιμα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα δώσει την τελική έγκριση. Για τους φίλους μας που δεν μας είχαν ακούσει, Βίκη, σε παλιότερη ανταπόκριση, να πούμε ότι τι σημαίνει άρση επικινδυνότητας. Από τότε που είχαμε το σεισμό, 12 Ιουνίου του 2017, απαγορεύεται η διέλευση μέσα στο χωριό. Απαγορεύεται να περπατάς, απαγορεύεται να προχωράς. Όμως υπάρχει ζωή μέσα στο χωριό. Χτίστηκαν καινούργια σπίτια, λειτουργεί σχολείο και πρέπει να επιστρέψει και τυπικά η ζωή. Τι εννοούμε τυπικά? Με την επικινδυνότητα διέλευσης δεν μπορεί να δοθεί μια άδεια να λειτουργήσει ένα μπακάλικο, ένα καφενείο. Δεν μπορεί να δοθεί δυνατότητα να γίνει μια γιορτή μέσα στο χωριό. Η πολυπόθητη λοιπόν άρση της επικινδυνότητας θα δώσει το πράσινο φως να επιστρέψει κατά κάποιο τρόπο η ζωή στο χωριό. Έχει αλλάξει και η εικόνα το χωριό, θα πρέπει να σου πω. Mm-hmm. Τότε θυμάστε είχαν γκρεμιστεί περισσότερα από μισά σπίτια. Τα τελευταία χρόνια η ανοικοδόμηση έχει προχωρήσει, έχει αλλάξει η εικόνα. Και όταν έχουμε και την άρση πια της έστω μερική της επικινδυνότητας, θα ξεκινήσουν και διάφορα έργα. Θα γίνει παιδική χαρά, θα γίνει πλακόστρωση του κεντρικού δρόμου. Θα ξεκινήσει η ενοικοδόμηση των κοινοτικών κτηρίων. Δέκα χρόνια μετά από το, σχεδόν 9,5 χρόνια μετά από το σεισμό, το δικαιούνται οι κάτοικοι, ούτως ώστε
0: έτσι,
9: να επιστρέψει η ζωή στη Βρύσα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μαθητές της Καβάλας πραγματοποιούν συγκέντρωση στην πλατεία της πόλης στη μνήμη του 16χρονου ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του σε αγώνα στη Θάσο. Ο Κώστας Λουκούμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
10: Βίκη, με μια συναισθηματικά φορτισμένη συγκέντρωση, εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές της Καβάλας βρέθηκαν το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης, στη μνήμη του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρονα που έχασε τη ζωή του χτυπώντας το κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα σε τυχείο γηπέδου στη Θάσο. Ζητούν ασφάλεια στις αθλητικές υποδομές και να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του 16χρονου. Κρατώντας πανό με συνθήματα, συγκεντρωμένοι τήρησαν ενός λεπτού συγγύη στη μνήμη του νεαρού αθλητή, ενώ ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Καβάλας. Η συγκέντρωση των μαθητών Βίκη υποστήριξαν και σύλλογοι και σωματεία του νομού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μηνιαίο επίδομα στήριξης σε εκπαιδευτικούς και δημοτικούς υπαλλήλους θα παρέχει πλέον ο Δήμος Τίνου, ενώ κατασκευάζονται 18 σύγχρονες κοινωνικές κατοικίες σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Την επέκταση του μηνιαίου επιδόματος, το οποίο μέχρι τώρα αφορούσε αποκλειστικά στο ιατρικό προσωπικό του νησιού, αποφάσισε ο Δήμος Τίνου, συμπεριλαμβάνοντας πλέον στους δικαιούχους, τους εκπαιδευτικούς και τους δημοτικούς υπαλλήλους. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος, οι εκπαιδευτικοί και οι δημοτικοί υπαλλήλοι αποτελούν βασικό πυλώνα λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας, η οποία αντιμετωπίζει, όπως και όλα τα νησιά, τις δυσκολίες της νησιωτικότητας, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, καθώς και το σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα. Το μηνιαίο επίδομα φιλοδοξεί να αποτελέσει κίνητρο για τους ενδιαφερόμενους να ζήσουν και να εργαστούν στην Τίνο, ενισχύοντας την εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού και άλλους τομείς που αφορούν τη ραχοκοκαλιά της καθημερινής λειτουργίας του Δήμου, όπως είναι η καθαριότητα, τα τεχνικά έργα, οι κοινωνικές δομές και η γενικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο Δήμαρχος Τίνου, Παναγιώτης Κροντιράς, δήλωσε περήφανος που η Τίνος γίνεται από τους πρώτους Δήμους που κάνουν αυτό το αποφασιστικό βήμα, δίνοντας, όπως αναφέρει, ανάσα ζωή σε αυτούς που κρατούν την Τίνο ζωντανή 365 μέρες το χρόνο. Υπενθύμησε ακόμα πως το στεγαστικό πρόβλημα του νησιού έρχεται να δώσει μια σημαντική βοήθεια η μετατροπή του ξενοδοχείου Θεοξένια, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Τίνου, σε μια σύγχρονη υποδομή παροχής κοινωνικής και οικονομικής προσιτής στέγασης με 18 σύγχρονες κατοικίες που θα διατεθούν για το ιατρικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στην Πέγκη Μπρούσαλη από την Ερτρίπολης. Καθώς Πέγκη είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα το οποίο συνέβη στην Κόρινθο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 26χρονου αλλά και τον τραυματισμό 5 νεαρών, Πέγκη.
13: Ακριβώς, Βίκη. Καλό μεσημέρι. Είναι βαρύ το πένθος το οποίο έχει βυθιστεί η γειτονιά του συγκισμού στην Κόρινθο μετά την είδηση του θανάτου του 26χρονου. Είχε πάει βόλτα μαζί με την 20χρονη φίλη του και έναν 17χρονο και λίγο πριν από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής επέφτιστρεφαν στο σπίτι από την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Οδηγούσε ένα μπλε αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, όπως υπάρχουν οι καταθέσεις, όπως έχουν δοθεί οι καταθέσεις. Είχε ξεκινήσει να βρέχει με αποτέλεσμα να ξεφύγει από την πορεία του το αυτοκίνητο και να φύγει ουσιαστικά από τον δρόμο με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Συγκρούστηκε με ένα άλλο αυτοκίνητο, το οποίο ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Και τα δύο οχήματα, ακολουθώντας μια τρελή πορεία, κατέληξαν σε 4 κολόνες φωτισμού, τις οποίες και τις έκοψαν. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον 26χρονο, την 20χρονη και τον 17χρονο που επέβαιναν στο αυτοκίνητο και τους 3 18χρονους από το δεύτερο γεωταχή. Ο νεαρός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, αλλά όταν έφτασε στα επίγοντα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που έφερε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή. Και βέβαια πίσω από κάθε τέτοια ιστορία ξέρουμε ότι κρύβεται μία ακόμα τραγωδία. Το παιδί αυτό ήταν μοναχοπέδι, η μητέρα του και ο πατέρας του είναι σε κατάσταση σοκ και όπως καταλαβαίνουμε αύριο θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα γιατί θα πούν και το τελευταίο αντίο στο νεαρό που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του. Τώρα όσο για την κατάσταση της υγείας των υπολείπων, να πω ότι είναι σε κρίσιμη μεν, αλλά δεν είναι σταθερή, δεν κινδυνεύει δηλαδή η ζωή τους. Ναι. Έχουν όμως πολλαπλά τραύματα, Δίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Πέγκη. Καραμπόλα τώρα, με εμπλοκή 4 οχημάτων, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Σερών Δράμας, πριν από τη διασταύρωση του νέου Σουλίου. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών τώρα θα μας ενημερώσει. Βασίλη.
14: Βίκη, από τη σύγκρουση των αυτοκινήτων τραυματίστηκαν 4 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Από τους τραυματίες μια γυναίκα υπέστη κάκωση στα πλευρά ενώ οι υπόλοιποι τρεις τραυματίες βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση και παραμένουν για νοσηλεία, παρέμειναν για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Η τροχέα σε ρόδι ενεργεί έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου. Πάντα θα πούμε ότι είναι ένα κομμάτι του δρόμου εκεί, ουσιαστικά είναι η είσοδος της πόλης από πλευράς Δράμας, που πραγματικά έχει πάντα κίνηση μεγάλη, ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες, όταν είναι πάρα πολλοί Βαλκάνοι οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα μας για να πάνε στις κοντινές παραλίες, και ουσιαστικά εκείνο το σημείο του δρόμου έχει πάντα πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Ευτυχώς και οι τέσσερις είναι καλά. Ήταν μια καραμπόλα όμως που δημιούργησε κάποια προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, αλλά οι τροχονόμοι κατάφεραν γρήγορα να διευκολύνουν την πρόσβαση των αυτοκινήτων από εκεί, από το σημείο. Δίκαια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την έγκαιρη έναρξη και τη σταθερή λειτουργία της ακτοπλοϊκής γραμμής Βόλος Σκιάθος Μυτιλίνη Χίος για την επόμενη τουριστική περίοδο ζητούν οι τουριστικοί φορείς της Χίου με κοινή επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Εμείς να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη.
15: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Αυτό δεν είναι κάτι και...
0: Ελένη, μας ακούς? Μάλλον είχαμε πρόβλημα στην γραμμή. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα με άλλο θέμα. Σημαντική χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου του 2026 εξασφάλισε ο Δήμος Πηνιού. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Μπάμπη.
16: Από τον Πύργο πράγματι εξασφάλισε μια σημαντική χρηματοδότηση ο Δήμος Πηνιού για να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που είχαμε στο νομό Ηλίας τον Φεβρουάριο του 2026. Τα χρήματα τα οποία εξασφαλίστηκαν είναι 876.000 ευρώ. Η απόφαση ένταξης εκδόθηκε πριν από μερικές μέρες, στις 2 Οκτωβρίου, από τον Περιφερειάρχη της Δυτικής Ελλάδας, τον Νεκτάριο Φαρμάκη, και αφορά ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών της τετραετίας 26-30 και τον άξονα προτεραιότητας αποκατάσταση υποδομών από φυσικές καταστροφές. Η πράξη αυτή χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, από το ΕΠΑ. Η επιλέξιμη δαπάνη, όπως σας είπα, είναι 876.000 ευρώ και τα έργα αφορούν περιοχές στο Βαθολομιό, στη Γαστούνη, mm-hmm. και το Τραγανό. Οι παρεμβάσεις αφορούν συνολικά 6 οδικά τμήματα. Τα 3 είναι στη Δημοτική Κοινότητα Βαθολομιού, τα 2 είναι στη Δημοτική Κοινότητα Γαστούνης και το 1 είναι, η Γαστούνη είναι και η πρωτεύουσα, αν θέλετε, του Δήμου,
0: mm-hmm.
16: και 1 στη Δημοτική Κοινότητα Τραγανού. Είναι σημαντικά έργα τα οποία προβλέπουν τον καθαρισμό, εργασίες για τον καθαρισμό των οδών και των παρόδιων τάφρων, απομάκρυση φερτών υλικών, αποκατάσταση ασφαλτοταπίτων,
0: μάλιστα.
16: μετά από φρεζάρισμα και άλλες, και τη βελτίωση, αν θέλετε, και της απορροής των οβρίων υδάτων.
0: Πάβη.
16: Είναι σημαντικά έργα και είναι αρκετοί οι Δήμοι οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει χρήματα, γιατί ήταν εκτεταμένες οι ζημιές που είχαμε σε όλο τον νομό Ηλίας.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη, και να πάμε και πάλι να συνομιλήσουμε με την Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Λέγαμε, Ελένη, για την ακτοπλοϊκή γραμμή Βόλος Σκιάθος Μυτιλίνη Χίος.
15: Ναι, είναι κάτι το οποίο το παλεύουν εδώ και καιρό, αλλά για φέτος το καλοκαίρι δεν το πετύχαμε και τουλάχιστον τώρα το κοιτούν έγκαιρα, καθώς ήδη, να υπενθυμίσω, ότι υπάρχει οικονομική δέσμευση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση της γραμμής. Απλά δεν έγινε για φέτος. Οι φορείς βέβαια αποδίδουν την καθυστέρηση σε γραφειοκρατικά εμπόδια του Υπουργείου Ναυτιλίας και ζητούν νέες παρεμβάσεις ώστε ο σχεδιασμός να οδηγήσει σε δρομολόγιο με σταθερή συχνότητα και έγκαιρη προβολή. Στην επιστολή αναγνωρίζουν, που έστειλαν δηλαδή προς το αρμόδιο Υπουργείο, τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Επισημαίνουν όμως ότι η μη λειτουργία της γραμμής είχε συνέπειε στην τουριστική κίνηση της Χίου. Λένε ότι έχασαν την θερινή περίοδο αυτή που μας πέρασε λόγω αυτών των γνωστών γραφειοκρατικών αγκυλώσεων του Υπουργείου και σημειώνουν ότι η γραμμή έχει ενταχθεί στο ευρύτερο προγραμματισμό και ζητούν να επανέλθει το θέμα της προτεραιότητας περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για την επόμενη περίοδο. Για τη Χίο, η σύνδεση με το Βόλο εκτιμούν ότι θα διευκολύνει την πρόσβαση επισκεπτών από τη Θεσσαλία και την κεντρική υπηρετική Ελλάδα, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν οδικό στο λιμάνι, συνδέουν την προοπτική αυτή με την ενίσχυση των ξενοδοχείων, των ενοικιαζομένων δωματίων, της εστίασης και όλων των επιχειρήσεων γύρω από τον τουρισμό. ενώ θεωρούν ότι η προσέγγιση της Κιάθου μπορεί να δώσει τη δυνατότητα συνδυασμένων διακοπών στις Ποράδες και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Όπως υποστηρίζουν, αυτή η δυνατότητα παραμένει ανεκμετάλλευτη για την Χίο.
0: Μάλιστα.
15: Το αίτημά τους λοιπόν προς την Περιφερειάρχη είναι συγκεκριμένο, του Βορείου Αιγαίου δηλαδή, να ασκήσει εκ νέου, λέει, τη μέγιστη δυνατή πολιτική πίεση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει τουλάχιστον για το 27 η γραμμή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Σουλίου όταν προκύπτει ανάγκη για άμεση διακομιδή. Η δύσκολη πρόσβαση, οι μεγάλες αποστάσεις και η ανάγκη για έγκαιρη μεταφορά σε νοσοκομείο αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι από τα Ιωάννινα. Κάθε περιστατικό υγείας στην περιοχή του Σουλίου μπορεί να μετατραπεί σε αγώνα δρόμου για διασώστες και τους κατοίκους. Οι αποστάσεις στο δύσκολο οδικό δίκτυο αλλά και η γεωμορφολογία της περιοχής κάνουν σε αρκετές περιπτώσεις ιδιαίτερα απαιτητική την προσέγγιση και τη μεταφορά ασθενών. Οι διακομιδές πραγματοποιούνται με στόχο ότι οι ασθενείς θα φτάσουν όσο το πιο δυνατό, πιο γρήγορα σε μονάδα υγείας. Ωστόσο, η έλλειψη άμεσης πρόσβασης σε οργανωμένες υγειονομικές δομές δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες. Το ζήτημα είναι να επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή, αλλά και ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπου ο χρόνος μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. 10 όρημα οδικά έργα στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Μακεδονία εντάσσονται στις ταχείες διαδικασίες υλοποίησης με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών και αποβολής του ιδιοκτήτη πριν από την πλήρη καταβολή της αποζημίωσης, προκειμένου να επιταχυνθούν και οι διαδικασίες απαλωτρίωσης. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, ο Αντώνης Μαυρίδης έχει το ρεπορτάζ. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καταλαβαίνει κάποιος ότι πράγματι, άμα μπούμε στις διαδικασίες απολωτρίωσης, επί αποζημιώσεων και όλα τα υπόλοιπα ενστάσεων που έτσι κι αλλιώς πρέπει να γίνονται και γίνονται, αλλά αν όλα αυτά ακολουθούν με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και με το χρόνο που σήμερα απαιτείται ή που απαιτείται κάθε φορά για ένα τέτοιο οδικό έργο, όλα αυτά θα πάνε πολλά χρόνια πίσω και η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι σε μια φάση μεταλιγνητική. Και η απολιγνητοποίηση, όπως θέλει, λέει ο καθένας, και κυρίως βίαιες μετάβασης, όπου βεβαίως τα απαραίτητα οδικά έργα είναι πολύ συγκεκριμένα και άμεσα πρέπει να γίνουν. Άρα πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες ταχείες διαδικασίες. Σε μια τέτοια απόφαση υπήρξε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι προχωράει η υλοποίηση με ταχύ τρόπο οδικών έργων στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων εντάσσονται ο γνωστός κυκλικός κόμβος της Χιάτισσας στην περιοχή της Μπάρας, η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο και η κατασκευή οδού σύνδεσης του κυκλικού κόμβου της οδού Κοζάνη Αεροδρόμιο με την οδό Κοζάνης Δρυμνίου, καθώς και η οδική σύνδεση της ΖΕΠ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με ισόπεδο κόμβο στην Εθνική Οδό Κοζάνης Ιωαννίνων. Ακόμη εντάσσονται σε αυτά τα 10 με ταχύ τρόπο έργα που ήδη αποφασίστηκαν η βελτίωση της οδού νησί Καρπερό στα Δέντια Χάσια Γρεβενών, ενώ στα οδικά απαραίτητα έργα που έχουν προταθεί από την περιφέρεια και εντάσσονται σε αυτές τις ταχείες διαδικασίες υλοποίησης είναι επίσης η ισόπεδη κόμβη της επαρχιακής οδού Καρπερού Δεσκάτης στην περιοχή του ρέματος Χιούτσας στην περιφερειακή ενότητα των Γρεβενών, η βελτίωση της υφιστάμενης οδού από τη διασταύρωση Φούφαντροσερού Βαρικού και προς Βαρικό από την περιοχή της Ορδέας ως και τα όρια της περιφερειακής ενότητας της Φλόρνας και η βελτίωση του οδικού τμήματος και Σαριάς Αιανής με κατασκευή γέφυρα στη θέση Χάνδακας και της επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης μήκους 10,6 χιλιόμετρων, καθώς και η οδική σύνδεση της συνοριακής σύμβασης με τον οικισμό Λεμού. Είναι στα σύνορα αυτό και ήταν και ένα απαιτούμενο έργο εκεί από την περιοχή στη διασυνοριακή περιοχή εκεί του οικισμού του Λεμού. Αυτές οι υποδομές και τα οδικά έργα χαρακτηρίζονται σημαντικά. Χρειάζεται, όπως είπαμε, αυτή η επιτάχυνση και ελπίζουν όλοι ότι θα προχωρήσει με πιο γρήγορο ρυθμό έτσι ώστε να υλοποιηθούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε ο Σεπτέμβριος για την Κέρκυρα τόσο στις αεροπορικές αφήξεις όσο και στην κρουαζιέρα. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαργαρίτα.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Δυναμικά συνεχίζει η Κερκίδα και στο τέλος της τουριστικής περίοδου, με το Σεπτέμβριο να καταγράφει σημαντική άνοδο στις αεροπορικές αφήξεις και την κρουαζιέρα να κινείται σε επίπεδα ρεκόρ. Συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 2.331 αφήξεις εμπορικών πτήσεων εξωτερικού έναντι 2.167 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η αύξηση ανέρχεται σε 7,5% με 164 περισσότερες αφήξεις. Στη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο είχαν η Γερμανία με 467 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η αύξηση ανέρχεται σε 7,5% με 164 περισσότερες αφήξεις. Στη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο είχαν

0: και 422 προσεγγίσεις προαζρεόπλεων, σημειώνοντας αύξηση 20,1% στην επιβατική κίνηση και 17,9% στις προσεγγίσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Οι εκτιμήσεις για το σύνολο του έτους ανεβάζουν τον πύχη ακόμα ψηλότερα, καθώς αναμένεται να ξεπεραστούν το 1 εκατομμύριο επιβάτες και οι 560 προσεγγίσεις. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στο 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών από το Διεθνή Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, Δημήτρη Απέργη Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες από την Ινδία βρίσκονται στο νησί της Ρόδου, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τη Ρόδο και τις δυνατότητες που προσφέρει ως τουριστικός προορισμός. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
2: Θέλω να σημαίνει από τη Ρόδο. Και μάλιστα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον Νότιο Αιγαίο, η αγορά της Ινδίας με αιχμή στο γαμήλιο τουρισμό, στη γαστρονομία αλλά και στον πολιτισμό. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων μιλώντας χθες το απόγευμα σε Έλληνες αλλά και Ινδούς δημοσιογράφους ο Περιφερειάρχης του Νότιου Αιγαίου, ο κ. Χατζημάρκος, όπου υπογράμμισε τη μεγάλη προοπτική που διαμορφώνεται για τον νησί της Ρόδο, αλλά όχι μόνο για τη Ρόδο, γενικά για τον Νότιο Αιγαίο. Από το άνοιγμα της τουριστικής αγοράς της Ινδίας. Χαρακτήρισαν ιδιαίτερη τιμή για τη Ρόδο την επιλογή της από την ΤΑΦΗ, επισημένοντας ότι δημιουργείται μια πολύ καλή ευκαιρία για να αναπτυχθούν μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις ανάμεσα σε αυτές τις δύο αγορές. Όπως τονίστηκε χθες, στόχος είναι οι Ινδοί επαγγελματίες τουρισμού, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο νησί μας, μπορούν να γνωρίσουν όχι μόνο τη Ρόδο, αλλά γενικά και τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπου σε αυτά περιλαμβάνουν 49 νησιά,
1: μάλιστα,
2: το καθένα με ξεχωριστή ταυτότητα και διαφορετικές τουριστικές εμπειρίες και ιστορία βέβαια. Και μάλιστα χαρακτηριστικό, είδαμε και βίντεο χθες από την παρουσίαση, όπως είναι η Σαντορίνη, Μύκονος και η Ρόδος, όπου μπορούν να λειτουργήσουν και ως κόμβοι για την ανάπτυξη αυτή και να δώσουν μια περαιτέρω δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν και μικρότερα νησιά από αυτά που ανέφερα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε χθες και καταγράφηκε στο συνέδριο ότι είχαν δηλώσει αρχικά πολύ περισσότεροι, είχαν ξεπεράσει και τους 600 μέσα σε μία μέρα οι συμμετοχές. Ωστόσο όμως υπήρξε ένα πρόβλημα ότι υπήρχαν περιορισμοί στις αεροπορικές συνδέσεις και δεν επιτράπει τελικά σε όλους να ταξιδεύσουν στη Ρόδο. Και μάλιστα αυτό που τονίστηκε χθες είναι ότι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου εξετάζει τη δυνατότητα να προσκληθούν μελλοντικά όσοι δεν κατάφεραν να συμμετάσχουν.
1: Πέρα όμως
2: από αυτό, αποτέλεσε και ένα κεντρικό ζήτημα η σύνδεση Ελλάδας και Ινδίας. Και μάλιστα ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο της απευθείας πτήσης προς την Ελλάδα και στη συνεργασία της που θα έχει με την Αιγαία, μέσω της οποίας θα δημιουργηθούν συνδέσεις από την Αθήνα προς τη Ρόδο, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα μικρότερα νησιά, όπως ας πούμε είναι το νησί της Τήλου.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί μίλησε για βιωσιμότητα, παρουσίασε χαρακτηριστικά παραδείγματα το Νότιο Αιγαίο, όπως είναι η ηλεκτροκίνηση, το ενεργειακό εγχείρημα της Χάλκης, η αστυπάλεια, το πρόγραμμα το Robots Go Lab στη Ρόδο και
1: μάλιστα,
2: το μοντέλο μηδενικών αποβλήτων που έχουμε στην Τήλο. Και μάλιστα για την Τήλο σημείωσε ότι στο νησί έχει σταματήσει η ταφή απορριμμάτων με τα ποσοστά ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης να φτάνουν, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες, περίπου στο 91%.
1: Δέσποινα.
2: Και τόνισε ότι, ναι, αυτό λέω και κλείνω, τόνισε ότι στο Νότιο Αιγαίο δεν μιλάμε απλώς για βιωσιμότητα, κάνουμε πράξη τη βιωσιμότητα και μπορούμε να το αποδείξουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, πρόταση για ίδρυση λειτουργίας στο νησί της Ικαρίας Λαϊκού Φροντιστηρίου Αλληλεγγύης κατέθεσε η Δημοτική Αρχή. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι από την Ικαρία. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η παροχή δωρεάν μαθημάτων νησιωτικής διδασκαλίας σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και μιλάμε για το Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο και ΕΠΑΛ. Αυτό που ζητάει και τονίζει η Δημοτική Αρχή είναι το κάλεσμα προς κάθε εκπαιδευτικό, εργαζόμενο, άνεργο ή συνταξιούχο, κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που μπορεί και θέλει να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια να δηλώσει την συμμετοχή του σε αυτή την προσπάθεια. Με αυτή την, θα λέγαμε, αυτό το κάλεσμα, ελπίζουμε ότι θα έχουμε συμμετοχές και να πω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες στηρίζονται εξ ολοκλήρου στις αρχές και τις αξίες του εθελοντισμού

0: και της αλληλεγγύης. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει συμμετοχή και θα έχουμε ένα άλλο ένα ενισχυτικό μέσο για τα παιδιά της Ικάριας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Η πρόβλεψη τώρα του καιρού και η αυτοστιγμή μετρήσεις των καιρικών φαινομένων αποτελούν το κύριο αντικείμενο του project που υλοποιούν ο Σύλλογος Καιρικά Νέα Θράκης και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, για το οποίο θα μας μιλήσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Η πρόοδος του έργου Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος Θράκης, το οποίο υλοποιούν το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου και ο Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Καιρικά Νέα Θράκης, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και συγκεκριμένα από τη δράση Φυσικό Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες, παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στην Κομωτινή. Το έργο αφορά την υποστήριξη του τοπικού δικτύου 18 μετεωρολογικών σταθμών για την έγκαιρη λήψη στοιχείων των εν εξελίξη και των εν δυνάμει καιρικών συνθήκων και φαινομένων, με στόχο την προληπτική ετοιμότητα της κοινότητας, αλλά και την καθοριστική σημασία ενημέρωση των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο ορεινό όγκο και στην αναγκαιότητα όχι μόνο της διατήρησης των ήδη εγκατεστημένων σταθμών, αλλά και της αύξησής τους. Ο λόγος προφανής. Οι όγκοι υδάτων, τα φερτά υλικά, οι κατολισίσεις ξεκινούν από το βουνό προς την πεδιάδα, με ροή προς τη θάλασσα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη, καθώς σε εξέλιξη είναι η απολογία των 9 βασικών μελών της οργάνωσης που κατηγορείται για την τεράστια πάτη με κρυπτονομίσματα, με επίκεντρο την Κατερίνη. Κώστα, έχει ολοκληρωθεί?
3: Όχι, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Πριν εγώ ολοκλήρωσε την απολογία του ο 47χρονος, φερόμενος ως ένας εκ των δύο αρχηγών του κυκλώματος αυτού, που έστησε σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη διαδικτυακή απάτη. 9 θα απολογηθούν σήμερα. Έχουν απολογηθεί μέχρι τώρα 3. Ο τέταρτος είναι μέσα στην ανακρίτρια Κατερίνης. Εγώ θυμίζω ότι η απάτη εξιχνιάστηκε από την ασφάλεια Κατερίνης και σε αυτή ήταν θύματα πολίτες οι οποίοι καλούνταν να καταθέσουν χρήματα με την υπόσχεση ότι θα διπλασιαζόταν το ποσό τους μόνο εάν έπειθαν και άλλους να καταθέσουν τα δικά τους ποσά. Αυτό λειτουργήσε κάτω από την ομπρέλα ενός συλλόγου που ιδρύθηκε στη Λάρισα και στην Κατερίνη και ο οποίος έχει εξαπλωθεί με γραφεία τουλάχιστον σε 10 πόλεις σε όλη τη χώρα. 10.000 άτομα κατέθεσαν το ποσό των 8 εκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με τη δικογραφία, αλλά είναι σημαντικό ότι τα θύματα διαρκώς αυξάνονται, γιατί η ασφάλεια εξακολουθεί να συγκεντρώνει καταθέσεις θυμάτων. Από 18 που ήταν στο κατηγορητήριο, το αρχικό κατηγορητήριο, πλέον είναι 81, με το ποσό της ζημίας για αυτούς 81 είναι γύρω στις 160.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό της ζημίας πάντως του κατηγορητήριου είχε υπολογιστεί σε 2 εκατομμύρια ευρώ και υπολογίστηκε μόνο από τα μέλη που κατέθεσαν χρήματα από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο στην Κατερίνη, 1.841 άτομα, 2 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι ισχυρίζονται στις απολογίες τους ότι δεν γνώριζαν την απάτη και ότι οι περισσότεροι έβγαζαν χρήματα. Σύμφωνα με αυτή, οι απολογίες είχαν ξεκινήσει την περασμένη Παρασκευή. Μέχρι τώρα ένας έχει προφυλακιστεί, ο Μαδάρχης Κατερίνης, όπως ακριβώς έτσι τον αποκαλείται από εδώ στη δικογραφία, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι κυρίως με χρηματικές εγγυήσεις και περιοριστικούς όρους, εγγυήσεις μέχρι και 20.000 ευρώ.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στις Σέρες φιλοξενείται απόψε η επετειακή συναυλία με τίτλο «Μικρή Πατρίδα 30 χρόνια», με αφορμή τη συμπλήρωση φυσικά 30 χρόνων από την κυκλοφορία της ομώνυμης δισκογραφικής δουλειάς. Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη, και καλή εβδομάδα. 30 χρόνια συμπληρώνονται πράγματι φέτος από την έκδοση του κύκλου τραγουδιών «Μικρή Πατρίδα», σε μουσική του Γιώργου Ανδρέου και στίχους του Παρασκευά Καρασούλου. Και η επέτειος αυτή, όπως είπες, γιορτάζεται με μία σειρά μουσικών παραστάσεων σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα τραγούδια αυτού του σπουδαίου δίσκου, με κορυφαία περίπτωση το ομότιτλο τραγούδι, ερμηνεύτηκαν ξανά και ξανά από πολλούς Έλληνες τραγουδιστές, αγαπήθηκαν, γνώρισαν τεράστια επιτυχία, αλλά ποτέ έως σήμερα δεν είχαν παρουσιαστεί ζωντανά σε συναυλίες ως ενιαίος κύκλος από τους ίδιους τους δημιουργούς τους, οι οποίοι και συνέχισαν την ξεχωριστή σημαντική τους πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή. Με αφορμή λοιπόν την 30η επέτειο από την κυκλοφορία τους, οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες θα παρουσιάζουν σε μία σειρά συναυλιών με συνοδοιπόρους σπουδαίους ερμηνευτές, τον Μάριο Φραγκούλη, τον Παντελή Θεοχαρίδη, την Κορίνα Λεγάκη και τον Απόστολο Κίτσο, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Τάσου Σημεωνίδη, αλλά και την παρουσία των ίδιων επί σκηνής, του Γιώργου Ανδρέου στο πιάνο και του Παρασκευά Καρασούλου στην αφήγηση. Μετά λοιπόν τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σάββατο στο πλαίσιο των Δημητρίων, σημερινός σταθμός της περιοδίας είναι οι Σέρες, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αυτή τη μοναδική μουσική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια στις 8.30 το βράδυ, με εισιτήριο γενικής εισόδου από 18 έως 40 ευρώ, ανάλογα με την επιλογή της θέσης. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με τον καιρό. Έφριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 28 βαθμούς, τους 26 στα βόρεια και τους 27 στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε

0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Το ξεκάθαρο μήνυμα ότι είναι υπόθεση της Ευρώπης η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της πρώτης γραμμής και ότι χρειαζόμαστε μια αλληλογισμένη από την άλλη ευρωπαϊκή ευελιξία στο να μπορούν οι κυβερνήσεις να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις αξιοποιώντας το πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. Με αυτό λοιπόν με αυτά τα μηνύματα υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Ένα διπλό μήνυμα με σαφείς αιχμές παράλληλα για την Τουρκία και το πρόγραμμα SAFE. Η καινούργια εβδομάδα εντωμεταξύ μας έφερε το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος του 2027, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και παραπέμπεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Μια εξέλιξη η οποία έρχεται με φόντο όλη αυτή τη συζήτηση για την ακρίβεια στην καθημερινότητά μας. Και βεβαίως η καινούργια εβδομάδα βρίσκει τους ανθρώπους στην Κρήτη να μετρούν τις πληγές τους από τις καταστροφικές πλημμύρες. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι απρόκλητες επιθέσεις από όπου και αν προέρχονται αφορούν όλη την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα. Ζήτησε ευρωπαϊκή ευελιξία και οικονομικά μέτρα στήριξη των πολιτών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Μιλίτσα στη Μεσσηνία, μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα προς τους κατοίκους. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη συσκέψεις και αυτοψίες στο Ηράκλειο για την αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιώσεων προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να ανακοφιστούν όσο μπορούν, δήλωσε στο News Radio 105,8 υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κουνογιώργης. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει ανάπτυξη 2,3% και πτώση της ανεργίας στο 7,9%. Τρεις τραυματίες από εγκάβματα μετά την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτου στην οδό Βόλου στη Λάρισα. Διερευνώνται τα αίτια. Στους Καρλ Ντέισονχορ και Πίτερ Χάγκεμαν και Τζόρτζ Νέιτζελ για το έργο τους στην οπτογενετική του φετινό βραβείο Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας 2026. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα με μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, 25 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα. Στην Κρήτη, βέβαια, είναι στραμμένο το ενδιαφέρον, εκεί που οι άνθρωποι μετρούν τις πληγές τους μετά από το καταστροφικό πέρασμα των έντονων καιρικών φαινομένων. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτο δελτίο μας με τα μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE, αλλά και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έστειλε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στη Γεωργία Σκιτζή, την πολιτική μας συντάκτρια, επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ στο Earth News, η οποία είναι στο Μέγαρο Μαξίμου και θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι και να ξεκινήσω από το τελευταίο, Γρηγόρη, δηλαδή αυτό που απασχολεί όλους τους πολίτες λόγω της ενεργειακής κρίσης και της πίεσης που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τον Πρωθυπουργό στις δηλώσεις του να κάνει λόγο για το γεγονός ότι απαιτείται ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού, όπως είπε χαρακτηριστικά, να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα να πούμε ότι αυτό που επισήμανε ο Πρωθυπουργός είναι ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στην κοινωνία αλλά και σε όλες τις ομάδες οι οποίες δοκιμάζονται. Μάλιστα αναφέρθηκε και στο πρόβλημα με τους αλληλείς και όπως είπε προανήγγειλε το γεγονός ότι η κυβέρνηση ήδη επεξεργάζεται για το ενδεχόμενο να δοθεί μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλληλείς. Αναφέρθηκε παράλληλα στην αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, ξεκαθαρίζοντας ότι η δημοσιονομική ισορροπία αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, ενώ, όπως είπες Γρηγόρη, ειδική αναφορά έκαναν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο όμως και ο Πρόεδρος της Λιθουανίας στο θέμα της ασφάλειας, με τον κύριο Μητσοτάκη να τονίζει ότι είναι κοινή υπόθεση η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών, όπως είπε χαρακτηριστικά, της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία αλλά και η Ελλάδα. Παράλληλα, να σου πω ολοκληρώνοντας ότι έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για το SAFE, τονίζοντας ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους. Και οι δύο συζήτησαν το γεγονός ότι διαδοχικά θα αναλάβουν πρώτα η Λιθουανία το Γενάρη, επί 6 μήνες, και στη συνέχεια η χώρα μας την Προεδρία. Την Ευρωπαϊκή Προεδρία, και έτσι συζήτησαν τα κοινά θέματα, όπου αυτά που αναπτύσσονται είναι το κομμάτι της ασφάλειας, της ελεύθερης νοσοκλωρίας και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, Γρηγόρη.
1: Σαφές μήνυμα, λοιπόν, σαφή τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Από τη μία πλευρά η αναφορά στην Τουρκία για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στο SAFE, με κάποιες περιποθέσεις που έθεσε. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με το αίτημα για ευρωπαϊκή ευελιξία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης. Γεωργία Σκιντζής, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις τώρα. Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, είναι μια υπόθεση κοινή, τόνισε λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
3: Καλούμαστε λοιπόν να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία, όπως η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή. Η Λιθουανία γνωρίζει άλλωστε ότι η ελευθερία δεν είναι ποτέ δεδομένη. Γι' αυτό και επιλέξατε το δρόμο της Ευρώπης. Μια επιλογή, μάλιστα, που θέλω να θυμίσω, σφραγίστηκε εδώ, στην Αθήνα, στην ΣΤΟΑ του Ατάλου, με την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης το 2003 επί ελληνικής προεδρίας. Από τότε, βέβαια, ο κόσμος άλλαξε δραματικά. Η αποστολή μας, ωστόσο, παραμένει μία: να διαφυλάξουμε αυτήν την ένωση της ευημερίας, της ελευθερίας, ενισχύοντας όμως ταυτόχρονα την άμυνα αλλά και την ανθεκτικότητά της.
1: Αναφερόμενος στη συνέχεια στην Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να τα κατονομάσει βέβαια, επεσημάνει ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους.
3: Και αναγνωρίζουμε ασφαλώς την ανάγκη η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να παραμείνει ανοιχτή σε συμπράξεις προς τρίτες χώρες. Η συμμετοχή τους όμως σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους. Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο SAFE ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς αστερίσκους.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη μέρα της κακοκαιρίας βρίσκει την Κρήτη αντιμέτωπη με έναν δύσκολο απολογισμό. Σε πολλές περιοχές του νησιού, οι πλημμύρες άφησαν πίσω τους σοβαρά προβλήματα, με μεγάλες ζημιές σε δρόμους, καλέδιες και υποδομές και τους ανθρώπους σε πολλές περιοχές σε απόγνωση.
4: Καταστραφήκαμε, πέχαμε. Έχουμε πάθει τη ζημιά του Ντάνιελ, που αυτό τα χάσαμε όλα. Καλλιεργούμε πατάτες οι οποίες είναι άβγαρτες, ντομάτες είναι στα χωράφια μέσα, όλα στα χωράφια. Ο βιός μας τώρα που τα ανασωδιάσαμε, μας εγκατάστρεψε δουλειά όλοι. Από αύριο ψάχνω να βρω δουλειά. Και εγώ και ο γιος μου που έχει τρία κοπέλια μητσιά, ψάχνουμε να βρούμε δουλειά.
5: Οι ζημιές, παιδιά, είναι ανυπολόγιστες. Έτσι έχουμε καταστρεφεί ολοσχερός. Δεν έχουμε εισόδημα.
6: Η αλίμνη ο κάμπος, οι πατάτες, τα διακυπευτικά και οι πατάτες είναι μέσα στο νερό. Δεν μπορούμε ούτε να πλησιάσουμε να δούμε τις υποδομές μας. Όχι να βγάλουμε εισόδημα. Εάν η πολιτεία δεν στηρίξει, εδώ δεν ξαναπέφτει ευρώ σε ανθρώπους τζέπη εδώ πέρα.
7: Οι ζημιές που έχουν προξενηθεί, ειδικά στον αγροτικό τομέα, είναι ανεπανόρθωτες. Ο κόσμος υποφέρει οικονομικά. Δεν ξέρουμε αν, και προσπαθούμε μέσω αρρωγής να δούμε καμιά αποζημίωση για να μπορέσουν οι άνθρωποι να σταθούν στα πόδια τους.
8: Ζητάμε από το κράτος να σκύψει εδώ. Είμαστε αποκριτής ΕΛΓΑ, έχει ενημερωθεί ο ΕΛΓΑ για όλα. Θα διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε.
1: Η καταγραφή των ζημιών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί. Στο επίκεντρο των συσκέψεων είναι η αποκατάσταση των ζημιών και η στήριξη των πληγέντων, όπως ανέφερε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
8: Στην Κρήτη βρίσκεται σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς επίσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά την σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιείται σύσκεψη με τη συμμετοχή των δημάρχων των περιοχών που έχουν πληγεί, του Περιφερειάρχη Κρήτης και Αντιπεριφερειαρχών. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι η αποτίμηση της κατάστασης, η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.
1: Αυτά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πάμε όμως επί του πεδίου να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη που υπέστη βιβλική καταστροφή. Συνδεόμαστε με το Ηράκλειο Κρήτης και τον ανταποκριτή μας Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο, ποια είναι η κατάσταση στις περιοχές που επλήγησαν και τι προέκυψε από τις συσκέψεις? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Με την παρουσία πολυμελούς κυβερνητικού κλιμακίου ξεκίνησε ουσιαστικά στην Κρήτη η καταγραφή των μεγάλων καταστροφών που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Το διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο έφτασε στην Κρήτη με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα. Συμμετείχαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός και υπηρεσιακά στελέχη. Να πούμε πως στη σύσκεψη συμμετείχε και ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Αμέσως μετά τη συνάντηση που είχαν με τα στελέχη της περιφέρειας και των Δήμων εδώ στο Ηράκλειο, ξεκίνησαν τις επιτόπιες συσκέψεις και ουσιαστικά τις αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, στο οροπέδιο Λασιθίου, στην περιοχή της Ιεράπετρας και στην περιοχή του ορεινού Μυλοποτάμου στα Ζωνιανά, προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες για την καταγραφή και τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Να πούμε πως αύριο το απόγευμα στις 4 θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει για αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των πληγέντων αλλά και των όποιων πληστηριασμών υπάρχουν. Σε 15 ημέρες όλα τα αιτήματα της περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις που απαιτούνται θα σταλούν στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου θα συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή για να εγκρίνει τα χρήματα που θα δοθούν σε περιφέρεια και Δήμους. Το τελικό ποσό προφανώς και θα προκύψει από τη διεργασία που θα κάνει η περιφέρεια με τους Δήμους, ενώ για τα κτίρια που θα πρέπει να αποζημιωθούν οι οικοσκευές που χάθηκαν κάτω από τους τόνους νερού και λάσπης, ώστε να δοθεί και η πρώτη αρρωγή, εδώ θα έχουμε μια συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών από τους Δήμους, όπου θα τα προσκομίσουν οι πληγέντες, θα αποσταλούν στο Υπουργείο και όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, εντός 10 ημερών θα σταλούν στους δικαιούχους τα χρήματα για την αποκατάσταση της οικοσκευής και της πρώτης αρρωγής. Αυτή είναι η πρώτη δέσμη μέτρων. Αυτό που τονίσχε βέβαια είναι η ανάγκη για να προχωρήσουν γρήγορα τα έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν καταστραφεί, διότι είμαστε στην έναρξη ουσιαστικά μιας περίοδου η οποία θα μας φέρει και περισσότερες βροχές και περισσότερα καιρικά φαινόμενα. Οπότε ειδικά τα δύσκολα σημεία θα πρέπει να έχουν αποκατασταθεί για να μην υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους και στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Ρέθυμνο και σε όλη την Κρήτη. Και βεβαίως σοβαρά προβλήματα παραμένουν και στο Μυλοπόταμο, στο Ρέθυμνο. Η αγροτική οδοπία έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με την πρόσβαση των κτηνοτρόφων στις μονάδες τους να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπως και η μεταφορά ζωοτροφών και γάλακτος. Μιλώντας στο News Radio 105,8, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος ανέφερε ότι περισσότερο από το 95% της αγροτικής οδοπίας έχει καταστραφεί, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο περίπου 70 χωριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
10: Όταν έχω 4 βιολογικούς και δεν έμεινε δίκτυο καθόλου.
11: Μάλιστα.
10: Τα πήρε όλα. Mm-hmm. Όταν έχω 1000 χιλιόμετρα και παραπάνω αγροτική οδοπία.
11: Ναι.
10: Στο 95% καταστραμμένη.
11: Πω.
10: Όταν έχω το πιο κτηνοτροφικό δήμο στην Ελλάδα με χιλιάδες κτηνοτρόφους. Το Ρέθυμνο είναι ο πρώτος νομός στην Ελλάδα σε γάλα. Ναι, και δεύτερο στο Ιωάννινα 6.000 τόνους του γάλα πίσω.
11: Μάλιστα.
10: Όταν έχω αυτό το οδικό δίκτυο καταστραμμένο, καταστραφήκαν οι κτηνοτρόφοι. Δεν μπορούν ούτε ζωοτροφές να πάνε, ούτε γάλα να πάρουν. αλλά αυτά τα είχαμε σε δεύτερη μοίρα. Πρώτα προείχε για μας ο άνθρωπος. Να προστατεύσουμε τα χωριά μας και τον πληθυσμό μας. Κάτι που έγινε από όλους μαζί με μεγάλη επιτυχία.
12: Δηλαδή σπίτια, αυτοκίνητα κλπ.
10: Δεν είναι, οι ζημίες είναι τεράστιες.
1: Στο οροπέδιο Λασιθίου οι κάτοικοι μετρούν επίσης τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Νερά και λάσπη έχουν καλύψει δρόμους και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ μεγάλες είναι οι απώλειες για τους παραγωγούς. Πάμε στο Λασίθι και στον ανταποκριτή μας Ιάσονα Ταυλά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στο οροπέδιο, Ιάσονα? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι. 18.000 στρέμματα κάτω από τη λάσπη και το νερό. Η υγροτική παραγωγή έχει καταστραφεί εντελώς. Πατάτα, ντομάτα, πρώιμα κυπευτικά, υπαίθρια κυπευτικά. Όλα αυτά τα προϊόντα είναι κάτω από τη λάσπη. Μιλάμε για μια ολική καταστροφή. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, ειδικά με την πατάτα, γιατί καθυστέρησαν οι άνθρωποι να φυτέψουν λόγω των βροχών που είχαν υπάρξει το Μάη, με αποτέλεσμα να χάσουν όλη την παραγωγή. Δεν πρόλαβαν δηλαδή ουσιαστικά να μαζέψουν την πατάτα και να τη διαθέσουν στην αγορά. Μιλάμε για μια ζημιά τεράστια, διότι υπάρχουν παραγωγοί με 40, 50, 100 στρέμματα, οι οποίοι χρωστάνε αγροτικά εφόδια, χρωστάνε ηλεκτρικό ρεύμα, χρωστάνε νερό. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Θα σας πω λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτό, εδώ στο οροπέδιο Λασιθίου, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε σύσκεψη μεταξύ στελεχών του Δήμου, των Αντιδημάρχων Πολιτικής Προστασίας, του Σιγανέου Βάγγελου και του Αντιδημάρχου Τουρισμού και Πολιτισμού Περσινάκη Μάνο, με τον γραμματέα του οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μπουλέκο, αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι βρέθηκαν στην περιοχή. Εκεί πραγματικά οι δύο αντιδήμαρχοι περιέγραψαν τη δραματική κατάσταση που βρήκε το οροπέδιο Λασιθίου, όπου και πέρα ο κ. Μπουλέκος δήλωσε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει γρήγορα στην ολοκλήρωση του αρδευτικού όπου έχει εγκαταλείψει ο εργολάβος, αλλά και να δώσει αποζημιώσεις στο σύνολο της χαμένης παραγωγής και φυσικά να σταματήσει αυτή η τεράστια γραφειοκρατία όπου καθυστερεί πάρα πολύ η διαδικασία των επιδοτήσεων και των ενισχύσεων στους αγρότες. Από εκεί πέρα στις 3.30 αναμένεται το διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο αυτή την ώρα βρίσκεται στο Ηράκλειο, με επικεφαλή τον Χρήστο Δήμα. Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Ζουρνάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσιφάδος, ο Γενικός Γραμματέας Υποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αγωγής Πέτρος Καμπούρης. Το θέμα είναι βέβαια ότι και ο Δήμαρχος, από ό,τι γνωρίζω, θα ζητήσει από το κυβερνητικό κλιμάκιο να επιδοτήσει, να δώσει τα χρήματα αποζημιώσεις στους αγρότες, αλλά και στο Δήμο. Και στο Δήμο, προκειμένου ο Δήμος από κοινού με την περιφέρεια να κάνει αυτά τα έργα που χρειάζεται η περιοχή για να θωρακιστεί. Και είναι μια δύσκολη κατάσταση, βέβαια, από την άλλη.
1: Σε μια περιοχή είναι μια δύσκολη κατάσταση, σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται ως ο λαχανόκηπος της Κρήτης, Ιάσονα.
13: Ακριβώς. Υπαίθρια κυπευτικά σημαίνει οροπέδιο Λασιθίου και Μεσαρά. Εδώ είχαμε μια τεράστια καταστροφή και μιλάμε για ποιοτικά προϊόντα τα οποία διοχετεύονται στην αγορά σε όλη την Κρήτη, και ένα εισόδημα για τους ανθρώπους που ζουν εδώ σε ακραίες συνθήκες. Αντιλαμβάνεστε, το οροπέδιο Λασιθίου είναι στα 800 μέτρα. Δηλαδή έρχεσαι εδώ και νομίζεις ότι είσαι στη Μακεδονία. Είναι τέτοιες οι συνθήκες που το κρατούν εδώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι θα χάσουν το εισόδημά τους φέτος. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι, πραγματικά πρέπει να αντιμετωπιστεί.
1: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα προκύψει, να ακούσουμε τι θα προκύψει από τις επαφές και από τις αυτοψίες του κυβερνητικού κλιμακίου.
13: Εμείς περπατήσαμε μέσα στον κάμπο, εκεί όπου μπορούσαμε να δούμε. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Ντομάτες, πατάτες, λάσπη, χωράφια καλυμμένα από νερό. Πραγματικά δεν έχω δει ποτέ το οροπέδιο σε αυτή την κατάσταση, αυτή την περίοδο. Γιατί το έχουμε δει και άλλες φορές το χειμώνα. Το χειμώνα λόγω του χιονιού, αλλά εκεί δεν έχουν όμως οι άνθρωποι να χάσουν παραγωγή. Εδώ τώρα συνέβη μια καταστροφή.
1: Είναι αυτό ακριβώς που περιέγραψες τώρα. Είναι η εικόνα που μας έχουν μεταφέρει από το πρωί οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και του αγροτικού κόσμου, οι οποίοι μίλησαν εδώ στο σταθμό μας. Ιάσονα Ταυλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο στους ανθρώπους και στο Λασίθι. Το μέγεθος των φαινομένων τώρα, κυρίες και κύριοι, αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τις βροχοπτώσεις. Στη Σαμαριά, μέσα σε μόλις 4 ημέρες, καταγράφηκε η ποσότητα βροχής που αντιστοιχεί περίπου στο 40% της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν, την εξέλιξη του φαινομένου αλλά και την πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλη, η οποία θα μας ενημερώσει. Νικολέτα.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε πραγματικά ότι το νησί βίωσε μια πρώιμη τεράστια κακοκαιρία, με τα ποσά να είναι ασύλληπτα να προσεγγίζουμε τους 900 τόνους νερού αναστρέμα σε περιοχές εκεί κοντά στη Σαμαριά. Ναι, είναι το νερό που πέφτει μέσα σε 2 χρόνια στην Αττική. Τελευταία φορά είχα πει αυτή την φράση, Γρηγόρη, στον Ντάνιελ. Απλά τότε στον Ντάνιελ, που ήταν ακόμα πιο σφοδρό το κύμα, αυτό το νερό είχε πέσει όχι σε 5 ημέρες, αλλά σε 1 ημέρα. Πάντως η κατάσταση είναι σχετικά πρωτόγνωρη για το νησί, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, λόγω και της προημότητας του φαινομένου. Από εκεί και πέρα, δεν περιμένουμε να πέσει ούτε σταγόνα στο νησί μέσα στην επόμενη τουλάχιστον 1 εβδομάδα, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Γενικώς θα βιώσουμε μια καλοκαιρία στη χώρα, Τρίτη και Τετάρτη, με αρκετή ηλιοφάνεια, ανεβασμένες θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς χωρίς προβλήματα ανέμων. Το μόνο που αλλάζει, Πέμπτη και Παρασκευή μπαίνει νοτιά στη χώρα, που θα φέρει και κάποιες βροχές, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Εκεί έχουν και άλλη ιετική αντοχή, οπότε νομίζω δεν θα έχουμε προβλήματα, αλλά θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε συνεχώς.
1: Βεβαίως. Νικολέτα Τσακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με την ακρίβεια να παραμένει στο επίκεντρο, κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2% για το 2026 και στο 2,3% για το 2027. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μας δώσει ο Νίκος Συμπίδας, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η πρώτη πράξη μιας διαδικασίας, η οποία θεωρείται εκ των κορυφαίων κοινοβουλευτικά και φυσικά αφορά και τις ζωές όλων μας, γιατί όπως είπες και εσύ, ο προϋπολογισμός έχει να κάνει και με τις τιμές και με την ακρίβεια και με την ανάπτυξη και με όλα τα οικονομικά στοιχεία και νούμερα τα οποία αφορούν και μας. Κατατέθηκε λοιπόν σήμερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Το Υπουργείο Οικονομικών, Γρηγόρη, αυτό αναγνωρίζει ότι το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού κατατίθεται εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, όπως λέει, διαταραχών στις αγορές ενέργειας και ενίσχυση των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο. Υποστηρίζει όμως ότι παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Είπες και εσύ δύο στοιχεία. Να δούμε έτσι άλλα 2-3 για τους ακροατές μας να έχουν μια εικόνα. Ο ρυθμός ανάπτυξης λοιπόν από το 2% το 26% στο 2,3%. Το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί περίπου στα 262 δισεκατομμύρια το 26. Ο πληθωρισμός, τώρα που ενδιαφέρει όλους λόγω της ακρίβειας, το Υπουργείο υποστηρίζει ότι αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8 στο 2,6-27. Επίσης προβλέπεται ανάπτυξη των επενδύσεων στο 7,9 και μείωση της ανεργίας στο 7,9 από το 8,4. Ο Υπουργός είπε ότι η Ελλάδα, στις δηλώσεις του, ότι η Ελλάδα έχει κατακτήσει σταθερότητα και την αξιοπιστία, και αυτή την κατάκτηση είμαστε αποφασισμένοι να την προστατεύσουμε, και ότι στόχος είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί σε έναν κόσμο που γίνεται απρόβλεπτος. Η Ελλάδα γίνεται, είπε, πιο ισχυρή. Ακριβώς. Τώρα, να σου πω λίγο για το πρόγραμμα. Αναμένεται περί τα μέσα Νοεμβρίου να έχει τελειώσει η επεξεργασία και συζήτηση στην Επιτροπή, και στο τέλος του Δεκεμβρίου περίπου, εκεί που συνήθως γίνεται η ψήφιση του προϋπολογισμού, να πάμε στην ψήφιση του προϋπολογισμού.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης για 7η συνεχόμενη χρονιά. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, υπογράμμισε ότι παρά τη διεθνή αβεβαιότητα και τις πιέσεις της αγοράς ενέργειας, η ελληνική οικονομία διατηρεί ισχυρές αντοχές.
16: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το Οικονομικό Επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
1: Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, στάθηκε στην δημοσιονομική σταθερότητα παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές και ενεργειακές αναταράξεις.
17: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις γενικές κρατικές δαπάνες υποκατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
1: Μικρή υποχώρηση εντωμεταξύ καταγράφει τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Παραμένει όμως πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην ελληνική αγορά η αμόλυβδη εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ χαμηλότερα κινείται η τιμή του ντίζελ. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στην αγορά καυσίμων. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σε αυτή την αγορά, Πινελόπη?
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η εβδομάδα έχει ξεκινήσει με μάλλον μια σταθερότητα, θα έλεγα, αλλά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, όπως είπες και εσύ. Το Brent είναι στα 102,9, κάποιες στιγμές πιάνει τα 103, ξαναπέφτει. Ενώ το αργό είναι στα 90,7 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο παρουσιάζει μια αύξηση και είναι στα 74,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η αμόλυβδη αλλά και το ντίζελ έχουν διαμορφωθεί στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Φαίνεται όμως ότι τα στοιχεία αυτά του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι ως την πρώτη του μήνα. Σήμερα έχουμε 5, οπότε μέσα στις επόμενες 1-2 μέρες θα δούμε να ενσωματώνεται πιθανότατα αυτή η επιπλέον έκπτωση των 5 ευρώ επιδότηση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα, ειδικά για τον ντίζελ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μέτρα, όπως φαίνεται, ακούσαμε τον κύριο Παπασταύρο, ο οποίος έδωσε σήμερα συνέντευξη στο Earth News.
1: Είπε, μίλησε λοιπόν, στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σκιαδήμα, κύριος Παπασταύρου, ναι.
18: Ακριβώς. Είπε λοιπόν για μια ακόμα φορά ότι τα μέτρα θα ανακοινωθούν στα μέσα Οκτωβρίου, 14 του μήνα, έτσι ώστε από τις 15 να αρχίσει η κυκλοφορία του πετρελαίου θέρμανσης. Επανέλαβε το στόχο της κυβέρνησης που τον έχουμε ακούσει και από τον Πρωθυπουργό, ότι η τιμή στο πετρελαίο θέρμανσης θα είναι κάτω από τα 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Ενώ είπε ότι οι ανακοινώσεις θα γίνονται κάθε 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας που επικρατεί στις αγορές, έτσι ώστε να μπορεί η κυβέρνηση να παρακολουθεί στενά το όλο πράγμα. Να κλείσω, Γρηγόρη, λέγοντας ότι ο κύριος Παπασταύρου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επιλογή του σταθερού τιμολογίου, ωστόσο λελογισμένα υπερχαρακτηριστικά είμαστε εδώ αν χρειαστεί.
1: Βεβαίως, Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση προαναγγέλει ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης με έμφαση στις κοινωνικές ομάδες και τις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες λόγω των καιρικών συνθήκων. Για το κύμα ακρίβειας και τις πιέσεις που δέχονται ελληνικά οικογένεια, ρωτήθηκε εδώ στο Ερνιού 35,8 από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος είπε ότι αναγνώρισε ότι πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.
19: Είναι πραγματικά μια δύσκολη περίοδος και κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν πολλές ενστάσεις, αν έκανες αυτό, περισσότερα εκείνα. Όμως αυτές τις κρίσεις, κύριε Αδαμόπουλο, πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε νομίζω με υπευθυνότητα και μια προνοητικότητα. Γιατί αν κάναμε όλα αυτά τα οποία μπορεί να έλεγε η αντιπολίτευση από τον Απρίλιο ουσιαστικά, που ξεκίνησε αυτή η ενεργειακή κρίση, αυτή τη στιγμή δεν θα συζητούσαμε μέτρα ενίσχυσης, γιατί δεν θα υπήρχαν οι δυνατότητες. Και η χώρα μας αυτή τη στιγμή περίπου βρίσκεται στο όριο των δαπανών της, δηλαδή των δημοσιονομικών κανόνων. Και αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά σε μια προεκλογική χρονιά, ειδικά με τόσες δυσκολίες, εμείς δεν είμαστε τίποτα τσιγκούνιδες ή πολιτικά αυτοκτονικοί, να σας το πω έτσι, να πούμε ότι έχουμε και δεν το κάνουμε. Προφανώς για να μην μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να γίνει για πραγματικούς ρυθμιστικούς λόγους. Και ποιοι είναι αυτοί? Ότι δεν υπάρχει απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο. Φαντάζεστε εσείς ότι θα υπήρχε κάποια άλλη, να σας το πω, εξήγηση, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, που να μην τουλάχιστον αξιολογήσεις πολύ σοβαρά ένα τέτοιο μέτρο, παρόλο που θα έχει σοβαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Να σας πω όμως κάτι. Αν η κατάσταση επιδεινωθεί, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει ευρωπαϊκή. Μου φαίνεται αδιανόητο να μην υπάρξει ευρωπαϊκή συντονισμένη δράση.
20: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξέλιξεις στην Ισπανία, όπου ο Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την προκήρυξη πρώην εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου. Προηγήθηκε το ηχηρό όχι του Κογκρέσου στα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση μειοψηφίας των σοσιαλιστών για την αντιμετώπιση της εργαστικής κρίσης. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη, Νατάσα.
21: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, σε σημερινό τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ ανακοίνωσε τη διενέργεια πρόωρων εκλογών μετά από ένα Σαββατοκύριακο έντονων διαβουλεύσεων με τους στενότερους συμβούλους του. Στο διάγγελμά του από το Παλάτι Μονκλώα, είπε ότι ήρθε η ώρα οι Ισπανοί να αποφασίσουν τι μέλλον θέλουν. και να έρθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν. Είχε προηγηθεί το ηχηρό όχι του Κογκρέσου στα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία την περασμένη Παρασκευή, με φόντο την αυξανόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια για το κόστος στέγασης, τις μεγάλες διαμαρτυρίες. Το Σάββατο, το που μας πέρασε, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ξανά στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις, απαιτώντας πιο προσιτές κατοικίες, κρατώντας τα χέρια τους κλειδιά που έχουν γίνει το σύμβολο της στεγαστικής κρίσης. Να πούμε ότι σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, το ανώτατο δικαστήριο της Μαδρίτης απέρριψε αίτημα για τη διάλυση ενός καταβλισμού στην Πουέρτα Ντελ Σόλ της Μαδρίτης. Νέα ακρόαση θα γίνει την Τετάρτη. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι η οργή ξεχύλισε τον περασμένο μήνα μετά την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη, όπου ζούσε για δεκαετίες. Εκατοντάδες διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει έκτοτε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας. Να πούμε ότι οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα της Αντιπολίτευσης προηγείται του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αύριο συγκαλείται και έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο για να διαλυθεί επίσημα η Βούλη και να προκηρυχθούν εκλογές.
1: Παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις λοιπόν από τη χώρα της Ιβηρικής από την Ισπανία. Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς τώρα να πάμε να φύγουμε από την Ισπανία και να πάμε στην αίθουσα συντάξεις, γιατί εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξενάμεσα ενημέρωσης, γιατί απονεμήθηκε νωρίτερα το Νόμπελ Ιατρικής σε τρεις επιστήμονες, έναν Αμερικανό και δύο Γερμανούς, για τις μελέτες τους στην οπτογενετική. Έλενα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Το φετινό Νόμπελ Ιατρικής απονεμήθηκε στον Καρλ Ντάισεντορφ, τον Πίτερ Χέγκερμαν και τον Γκέωργ Νάγκελ για τις πολύ σημαντικές πρωτοποριακές μελέτες τους και το έργο τους πάνω στην οπτογενετική. Η οπτογενετική είναι μια πρωτοποριακή πραγματικά μέθοδος που αφορά την ενεργοποίηση ή μη ενεργοποίηση μεμονωμένων νευρώνων, νευρικών κυττάρων δηλαδή του εγκεφάλου, και αυτό συμβάλλει στην χαρτογράφηση του εγκεφάλου που μέχρι στιγμής είναι ελπέστατη, καθώς το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος παραμένει μυστήριο, ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια για τους επιστήμονες. Βάσει αυτής της μεθόδου λοιπόν, και φωτίζοντας κυριολεκτικά, γιατί αυτοί οι νευρώνες αντιδρούν στο φως με αυτή την μέθοδο που ανακάλυψαν οι τρεις επιστήμονες, βάσει αυτής της μεθόδου λοιπόν μπορούν να δοθούν απαντήσεις στο πώς οι νευρώνες, τα νευρικά κύτταρα, διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τη συμπεριφορά, αλλά και άλλες λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι στην κλινική ιατρική, πολύ σημαντικά, αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για την προσπάθεια αποκατάστασης της όρασης σε ανθρώπους με οπτική ανεπάρκεια. Οι τρεις επιστήμονες θα μοιραστούν το βραβείο της Σουηδικής Ακαδημίας που ανέρχεται σε περίπου $1 εκατομμύριο. Και επίσης να πούμε ότι η φετινή απονομή σήμερα του βραβείου Νόμπελ Ιατρικής σηματοδοτεί την έναρξη της εβδομάδας Νόμπελ.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στη Γαλλία, γιατί εκεί περίπου 500 σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά μετά τα επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στο περιθώριο των μαθητικών κινητοποιήσεων. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκριτριά μας, το Μαϊδα Ποέων, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, παραμένει έκριθμο το κλίμα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, και μάλιστα πριν από λίγο μάθαμε ότι ένας 15χρονος μαθητής ακροτηριάστηκε το χέρι του όταν έπιασε χειροβομβίδα κρότου λάμψης από την αστυνομία στη πόλη Λάνς. Τώρα νοσηλεύεται, η κατάσταση υγείας του είναι σταθερή. Και ένα άλλο συμβάν σήμερα το πρωί ήταν στο 13ο διαμέρισμα του Παρισιού, ένα σχολείο που το πυρπολήθηκε τη στιγμή που ήταν μέσα μαθητές και καθηγητές, και ευτυχώς οι αρχές κατάφεραν να τη σβήσουν τη φωτιά γρήγορα. Η κατάσταση πάει κρεσέντο όσον αφορά τη βία. Αναμένεται αύριο να είναι μια μέρα κινητοποίησης για τους μαθητές. Δεν γνωρίζουμε πόση ισχύ θα έχει αυτή η κινητοποίηση, αλλά σίγουρα ήδη έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο προβληματισμό στις αρχές όσον αφορά την κινητοποίηση, κυρίως την αντίδραση των μαθητών.
1: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, σκέφτονται, υπάρχουν κάποιες σκέψεις στην γαλλική κυβέρνηση, εξετάζουν κάποια μέτρα να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση, τι λέει το ρεπορτάζ?
2: Μέτρα υπάρχουν, το καράτο
3: μαστίγιο, όπως το αποκαλούν εδώ πέρα. Το μαστίγιο είναι ότι στις 28 Οκτωβρίου θα καταθέσουν στην Γερουσία ένα νέο νόμο όπου θα χρησιμοποιήσουν την παρέα, όλη η παρέα. Εάν ένας από αυτούς βιοπραγήσει, όλη η παρέα πάει κρατητήριο, όλη η παρέα θεωρείται ένοχη και καταδικάζει να πληρώσουν τα χρήματα για τις ζημίες που έχουν προκαλέσει. Πράγμα που έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη αναταραχή εδώ πέρα, γιατί είναι το τεκμήριο της ενοχής ουσιαστικά για το σύνολο όλων των παιδιών που συμμετέχουν ή δεν συμμετέχουν σε μια βιοπραγία. Το άλλο είναι, το καρότο είναι, ότι ήδη έχουν ξεκινήσει μεγάλες διαπραγματεύσεις, να το πω έτσι, μεγάλες διαπραγματεύσεις για να πάρουν και νέα μέτρα όσον αφορά την ενίσχυση των σχολείων και για τις απαιτήσεις, δηλαδή, διεκδικήσεις των παιδιών. Μόνο που οι προέδροι των περιοχών της Γαλλίας διαμαρτύρονται, γιατί λένε ότι είναι μια τηλεδιάσκεψη που την έκαναν πρόχειρα και ότι δεν είναι αυτό που ζητούν κάτι πιο συγκεκριμένο. Τους αφαιρούν μέσω από τον προϋπολογισμό πολλά κονδύλια και τώρα τους λένε ότι θα τους τα ξαναδώσουν.
1: Κατανοητό.
3: Ας
1: μείνουμε σε αυτά, Θωμαίδα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Και από το Παρίσι και την εκρηκτική κατάσταση, το εκρηκτικό κρίμα που επικρατεί στη γαλλική πρωτεύουσα, πίσω στα δικά μας. Τώρα, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε συνεργείο υγραεροκίνησης οχημάτων στην οδό Βόλου στη Λάρισα. Πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας πει περισσότερα. Μίνα, τι ακριβώς συνέβη?
4: Καλό μεσημέρι. Γύρω στις 11 και 10 μια έκρηξη συγκλώνησε το συνεργείο υγραεροκίνησης εδώ στην Οδό Βόλου και ταυτόχρονα βεβαίως όλη την περιοχή. Όπως φαίνεται, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης φιάλη σε αυτοκίνητο, κάτι έγινε, μπορεί να ήταν διαρροή, κάποιοι άλλοι λένε για ένα τσιγάρο που άναψε. Αυτά όλα βεβαίως θα εξετάζει το ανακριτικό τμήμα. Έγινε η έκρηξη, ακολούθησαν άλλες μικρότερες εκρήξεις και φωτιά ταυτόχρονα, ξέσπαση η οποία κατέκαψε το σύνολο σχεδόν, όχι σχεδόν, το σύνολο της επιχείρησης, καθώς και οχήματα που βρίσκονταν μέσα στο συνεργείο. Ευτυχώς, όπως είπατε και στην αρχή, με τραύματα πρώτου βαθμού στα χέρια και στο πρόσωπο, κατάφεραν να βγουν από την επιχείρηση ο ιδιοκτήτης, ο γιος του και ένα ακόμη άτομο, πιθανότατα πελάτης. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή, ενώ, όπως σας είπα τώρα, το λόγο έχει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Αποφύγαμε τα χειρότερα τουλάχιστον. Μίνα Μαυρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο μικροσκόπιο βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, καταγγελίες για πλαστά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και πληροφορικής, αλλά και για τίτλους σπουδών που αποκτώνται επιπληρωμή και χρησιμοποιούνται ως προσόντα για το δημόσιο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη ρεπόρτερ μας την Έλενα Καραθάνου, η οποία έκανε την έρευνα, ερεύνησε την υπόθεση και μίλησε με όλους τους αρμόδιους φορείς. Έλενα, καλό μεσημέρι. Τι αποκαλύπτει η έρευνα, λοιπόν?
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι ειδικοί σχετικά με τα πλαστά πιστοποιητικά ξένης γλώσσας και πληροφορικής, όπως είπες και εσύ, γιατί κάποιος μπορεί να τα αποκτήσει παράνομα, βέβαια, αρκεί να πληρώσει και θα τα λάβει στο σπίτι του. Είναι αυτά τα πτυχία που όντως σου δίνουν ένα παραπάνω πλεονέκτημα, επιπλέον μόρια δηλαδή, για να προσληφθεί κάποιος στο δημόσιο ή να αποκτήσει μια ανώτερη θέση μέσα στο δημόσιο. Πώς μπορούμε λοιπόν πώς μπορεί κάποιος να προμηθευτεί ένα τέτοιο παράνομο πτυχίο? Είναι τόσες πολλές πια οι διαφημίσεις, μας λένε από τους αρμόδιους φορείς στο διαδίκτυο, που υπόσχονται σε πολύ μικροχρονικό διάστημα την απόκτηση ενός τέτοιου πτυχίου, μιας ξένης γλώσσας, όπως για παράδειγμα το προφήθηση, που είναι και πάρα πολύ διαδεδομένο. Επίσης, υπάρχουν πανεπιστήμια του εξωτερικού, θέλω να σου πω, που μπορείς να πληρώσεις για να αποκτήσεις ένα μεταπτυχιακό και νόμιμα. Παράλληλα όμως, σου εξασφαλίζουν και την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας, παρόλο που έχεις κάνει εξαποστάσεις στο μάθημα και στα ελληνικά. Δηλαδή, αυτή είναι η παρανομία όσον αφορά την ξένη γλώσσα εδώ. Το κοστολόγιο εντυπωσιακό, να σου πω. Από μία απλή πτυχιακή μπορεί να ξεκινάει στα 150 ευρώ και να φτάσει μέχρι και μία διδακτορική διατριβή, δηλαδή, που θέλει κάποιος να κάνει, να φτάσει τις 6.000 ευρώ. Όλοι με όσους μιλήσαμε στο Air News Radio παραδέχονται ότι υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει αξιοπιστία και διαφάνεια, τόσο από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, όσο από τον ΔΟΑΤΑ που αναγνωρίζει τα πτυχία του εξωτερικού, ακόμα και το ΑΣΕΠ. Αναγνωρίζουν λοιπόν όλοι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και προσπαθούν να βρεθεί μία λύση ώστε να μην κυκλοφορούν αυτά τα πλαστά πτυχία στην αγορά.
1: Πραγματικά ήταν συγκλονιστικά τα ηχητικά αποσπάσματα που ακούσαμε το πρωί. Παίξατε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε εμείς τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, τον Θάνο Παπαϊωάννου, ο οποίος μίλησε στο πλαίσιο της έρευνας αυτής και επεσήμανε την ανάγκη να ενισχυθούν οι διαδικασίες ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προσόντα που δηλώνονται από τους υποψήφιους ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους γνώσεις.
5: Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και επειδή εκπροσωπώ ένα θεσμικό φορέα, εγώ δεν μπορώ να βασιστώ σε ανώνυμες καταγγελίες ή σε προφορικές καταγγελίες. Βασίζομαι στις διαφημίσεις που διαβάζω, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει το διαδίκτυο. Υπόσχονται προφήθηση σε 2 με 4 μήνες, επίσης αδιανόητο. Υπάρχουν διαφημίσεις οι οποίες λένε, ελάτε να πάρετε μάστερ εξαποστάσεως σε ξένη χώρα και θα, από την ελληνική νομοθεσία θα πιστοποιείτε ότι ξέρετε άριστα την ξένη γλώσσα. Και οι ίδιες διαφημίσεις λένε, ξέρετε, τα βοηθήματα, οι σημειώσεις του μάστερ είναι στα ελληνικά. Την έκταση του προβλήματος μπορώ μόνο να τη φανταστώ. Προφανώς δεν θέλω να δικήσω τους σοβαρούς φορείς. Δεν θέλω να δικήσω τους δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους οι οποίοι δίνουν έντιμα μέσα. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει να αποκλειστούν. Καταρχήν πρέπει να δοκιμάσουμε παράλληλα διάφορες ενέργειες. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να καταργηθεί το νομοθετικό αμάχητο τεκμήριο ότι ξέρεις ξένη γλώσσα άριστα εάν έχεις κάνει εξαποστάσεως σπουδές σε ξένο πανεπιστήμιο. Δεύτερον, πρέπει να αξιοποιήσουμε θεσμούς όπως οι θεσμοί των εξετάσεων κρατικής γλωσσομάθειας και κρατικές εξετάσεις γλωσσομάθειας. Έχουν γίνει πολύ εύκολες οι άλλες εξετάσεις. Έχει μειωθεί δευτικά ο αριθμός των ανθρώπων που δίνουν στα κρατικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Και για να μην βγάζω το ΑΣΕΠ απ' έξω, εμείς μπορούμε, αν μας το πούνε εγκαίρως, να προσπαθήσουμε στο μεθεπόμενο γραπτοδιαγωνισμό, το 2029, να εντάξουμε την εξέταση 3 ξένων γλωσσών, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, με ερωτήσεις, ούτως ώστε να διαπιστώνουμε πράγματι ότι ο άνθρωπος αυτός ξέρει ξένη γλώσσα και να του δίνεται η βαθμολογία του γραπτοδιαγωνισμού, η οποία θα περιλαμβάνει και την ξένη γλώσσα. Θα σε επεγγυάται για τις διαδικασίες που κάνει ή ελέγχει το ίδιο. Δεν μπορώ να εγγυηθώ διαδικασίες που δεν κάνει ή δεν ελέγχει το ΑΣΕΠ, όσο μάλλον που δεν ξέρω αν κάποιος τα ελέγχει αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα τελείως στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο της διπλωματικής κινητικότητας βρίσκεται η Αθήνα εν ώψη της αυριανής άφιξης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα της επίσκεψης βρίσκονται αμερικανικές σχέσεις, περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και η εξελίξη στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας τάχτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αύριο έρχεται λοιπόν, αύριο αναμένεται να έρθει στην Αθήνα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας και Τετάρτη κρίσιμες συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Αύριο το βράδυ αναμένεται ακόμα, η ώρα δεν είναι ακριβής για λόγους ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε. Όπου την Τετάρτη είναι η συνάντηση, είναι η σημαντική συνάντηση, ο έκτος γύρος στρατηγικός διάλογος ΕΕ, όπου αναμένεται η ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Ενώ βεβαίως στο επίκεντρο θα βρεθούν και τα θέματα ενεργειακής συνεργασίας, αμυντικής συνεργασίας, πολιτιστικής και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στις εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ καταρχήν θα έχει συνομιλίες νωρίς το πρωί με τον Υπουργό Εξωτερικών, όπου θα ξεκινήσει η ατζέντα των συνομιλιών για τον έκτο στρατηγικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στο περιθώριο των συναντήσεων και των συνομιλιών θα πραγματοποιηθούν, θα υλοποιηθούν δύο συμφωνίες και πολιτιστική συνεργασία για την απόδοση αρχαίων ευρημάτων στην Ελλάδα από τη μεριά των ΗΠΑ και αμυντική συνεργασία ακόμα μάλιστα πιο ενισχυμένη. Αξιοσημείωτο είναι ότι επισκέπτεται τη χώρα μας ο κ. Ρούμπιο σε μια δύσκολη, εξαιρετικά σημαντική στιγμή για την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο, και βεβαίως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης.
1: Βεβαίως, ότι περιμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν και εδώ είμαστε, θα το καλύψουμε έτσι κι αλλιώς. Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε. Πολύ ιδιαίτερη σημασία λοιπόν αναμένεται να έχει και ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα να διεκδικεί κομβικό ρόλο στον κάθετο διάδρομο και στη μεταφορά αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Τη στρατηγική σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης ανέδειξε μιλώντας στο Ερτ Νιούς και στο Γιώργο Σιαδήμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
7: Σηματοδοτεί το ιστορικά υψηλό επίπεδο που βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Αμερικής. Mm-hmm. Έρχεται στην Ελλάδα, δεν πάει στην Τουρκία, mm-hmm. να το πούμε και αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κάθετος διάδρομος είναι η απάντηση της Ελλάδας και της περιοχής στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είπε και οι υπόλοιπες γειτονικές χώρες, έχουμε τις υποδομές να είμαστε εμείς η δίωδος από την οποία θα αντικατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζει το ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας ενεργειακά. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε τις πρωτοβουλίες μας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πούμε ότι αυτό το επίδομα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση.
20: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα με μια μεγάλη εκδήλωση που θα κλείσει με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Γιορτάζει τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της Νέα Δημοκρατία. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο, παρουσιάζοντας τους σημαντικούς σταθμούς του κόμματος. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άγη, μιλάμε για την επέτειο των 52 χρόνων της Νέα Δημοκρατία, συνδέεται φέτος με ένα διαφορετικό τρόπο εορτασμού. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά, εχθές είχαμε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, τα 52 χρόνια. Η επαιτειακή εκδήλωση σήμερα περιλαμβάνει διάφορα δρόμενα αλλά και αρκετούς νεοτερισμούς σε ένα πάρτι, όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, όπου ουσιαστικά θα διανύσουμε την μακρά προεκλογική, τη μακρά πορεία της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζοντας και στο παρελθόν αλλά και κυρίως στο μέλλον, βάσει και των πληροφοριών που υπάρχουν για την ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Στόχος βέβαια δεν είναι άλλος από το να συσπηρωθεί η κομματική βάση αλλά και να επαναπροσεγγιστούν ψηφοφόροι που συστρατεύτηκαν με Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις του 19 και 23, και βέβαια να σταθούν και τα απαραίτητα μηνύματα και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό του κόμματος. Είναι χαρακτηριστική αναφορά, η χθεσινή αναφορά του κ. Μητσοτάκη στην μηνύματα. Και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό του κόμματος. Είναι χαρακτηριστική αναφορά, η χθεσινή αναφορά του κ. Μητσοτάκη στην

0: στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Κάτι που θα δούμε και το απόγευμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ο κύριος Μαρινάκης ερωτήθηκε σχετικά με τα όσα καταλογίζονται στην κυβέρνηση τόσο από τον κύριο Τσίπρα όσο και από το ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση της οικονομίας. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε για φιλοδορήματα προς τους πολίτες, όπως το χαρακτήρισε ο κύριος Τσίπρας, και έκανε λόγια μειώσεις και όχι για φιλοδορήματα. Οι φοροελαφρύνσεις ανέφερε ήρθαν για να μείνουν, ενώ διαρωτήθηκε τι ακριβώς θέλει να περικόψει η αντιπολίτευση. Απαντώντας και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάνει λόγο για δικαίωση της πρότασής του σχετικά με τις 120 δόσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να διαχωρίσει συγκεκριμένη ρύθμιση από τη συνολική συζήτηση και υποστήριξε πως σε κάθε πρόταση θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία, όπως αναφέρει και οι βουλευτές και ο στελέχης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το χώρο της δικαιοσύνης μας έρχεται η επόμενη είδηση. Στη δικαιοσύνη περνά υπόθεση της επίθεσης σε οδηγό ταξί με τον 35χρονο επιβάτη να βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη. Σύμφωνα με την καταγγελία της οδηγού, αλλά ξεκίνησαν από διαφωνία για τη χρήση του POS και εξελίχθηκαν σε άγριο επεισόδιο. Άννα Βλαχοναγιώτη είναι στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα. Άννα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και το πλημέλημα της απειλής διώκεται ο 35χρονος επιβάτης, ο οποίος επιτέθηκε βάναυσα τα ξημερώματα της Κυριακής στην 54χρονη οδηγό ταξί κατά την μεταφορά του από την Κυψέλη στη Νέα Ιωνία για ασήμαντη, όπως φαίνεται, αφορμή, σύμφωνα τουλάχιστον με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί. Ο κατηγορούμενος αυτή την ώρα βρίσκεται οποίον το ανακριτεί και δίνει τις εξηγήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες επικαλείται ψυχιατρικό, ψυχολογικό, σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα και φέρεται να υποστηρίζει επίσης ότι κατά τον διαπληκτισμό και η οδηγός τον χτύπησε με αποτέλεσμα να του σπάσει τα γυαλιά. Θυμίζουμε ότι η γυναίκα τραυματίστηκε βαρύτατα καθώς ο δράστης της έκοψε το αυτί και συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ελπίσης.
0: Εν τω μεταξύ και θα μείνουμε στο χώρο το δικαστικό για επίσης μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ο ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, Άννα, κατέθηκαν νωρίτερα συμπληρωματικά έγγραφα από τους πληρεξούς δικηγόρους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τι περιλαμβάνουν έτσι σε συντομία αυτά τα έγγραφα, να δούμε λίγο.
2: Πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα με το οποίο από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας ζητείται συμπληρωματική άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των δύο κατηγορουμένων γιατρών για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζουν από τον Ιατρικό Σύλλογο, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει το 2025 και το 2026 δύο προσαρτήματα οζονοθεραπείας, ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και ζητούν να διωχθούν γι' αυτό. Επίσης, έδωσαν στον ανακριτή συμπληρωματικά έγγραφα αναφορικά με το τι είχαν δηλώσει στο Σύλλογο Γιατροί για το δεύτερο ιατρείο που διατηρούσαν στο Κολωνάκι επί της οδού Πατριάρχου Ιωακήμ.
0: Άννα Βλαχοπανογιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου. Να ξεκινήσουμε, Έλενα, από τη Βραζιλία, εκεί όπου ο Φλάβιο Μπολσονάρο επικράτησε του επερχόμενου Προέδρου Λούλα στις χθεσινές προεδρικές εκλογές. Ωστόσο, οι δύο υποψήφοι θα βρεθούν αντιμέτωποι στον επαναληπτικό γύρο σε τρεις εβδομάδες.
3: Και αυτό, Γρηγόρη, γιατί κανείς από τους δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το 50% και να εκλεγεί πρόεδρος. Ο Φλάβιο Μπολσονάρο εξασφάλισε το 47% επικρατώντας του Λούλα ντα Σίλβα, που σκέντρωσε 45% παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις τον έδειχναν πρώτο και μάλιστα με διαφορά 5 ποσοστιαίων μονάδων. Η ακρίβεια αλλά και η εγκληματικότητα είναι τα δύο κύρια θέματα που απασχολούν που απασχόλησαν την προεκλογική εκστρατεία και τις εκλογές. Ο Φλάβιο Μπολσονάρο, να υπενθυμίσουμε ότι είναι γιος του πρώην Προέδρου Ζάιχ Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή. Έχει καταδικαστεί σε 27 χρόνια φυλάκισης για την απόπειρα πραξικοπήματος μετά τις προηγούμενες εκλογές που ανέδειξαν νικητή τον Πρόεδρο Λούλα. Έχει πει μάλιστα ότι αν κερδίσει, θα απονείμει χάρη στον πατέρα του.
0: Και από τη Βραζιλία να πάμε στη Δανία, εκεί όπου hackers απέσπασαν τα προσωπικά στοιχεία 8 εκατομμυρίων πολιτών, αποκτώντας πρόσβαση σε δημοτολογικά μητρώα, Έλενα.
3: Μια πολύ σοβαρή υπόθεση ήρθε στο φως, την ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Οι hackers κατάφεραν να έχουν πρόσβαση στα μητρώα αυτά 8 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπως είπες, Γρηγόρη, και απέσπασαν στοιχεία όπως ονόματα, διευθύνσεις και άλλα προσωπικά στοιχεία των πολιτών. Μάλιστα, ο αριθμός αυτός, τα 8 εκατομμύρια, είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό

0: αριθμό του πληθυσμού της χώρας, καθώς κατάφεραν να αποσπάσουν και στοιχεία ανθρώπων που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Επίσης, να πούμε ότι πριν από μία εβδομάδα περίπου υπήρξε άλλο ένα σοβαρό περιστατικό, όπως αποκαλύπτεται, με χακάρισμα σε αρχεία του Τεχνικού Πανεπιστημίου της χώρας, όπου εκεί διέρευσαν στοιχεία 200.000 χρηστών.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, τώρα για να μείνουμε στο εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, 5-24 ώρα μετά την πτήση θρίλερ της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ, έρχονται στο φως νέα δεδομένα για το παρελθόν αλλά και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη που επιτέθηκε στον Ινδό πιλότο. Ξανά στο στούντιο μαζί μας η Νατάσα Παυλοπούλου. Νατάσα, ποιος είναι ο 29χρονος Χαμάμ Αλ Χαμάμι που έσπηρε τον τρόμο στην μοιραία πτήση? Θα μας πεις, θα μας κάνεις το προφίλ του.
2: Ναι, Γρηγόριο Χαμάμι είναι 29 ετών. Γεννήθηκε, ο πατέρας του είναι από το Ομάν και η μητέρα του από τη Συρία, και ζούσε στο Ντουμπάι τα τελευταία χρόνια, αλλά ταξίδευε συχνά ως έφηβος στη Συρία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Γι' αυτό ακριβώς και οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να άρχισε να ριζοσπαστικοποιείται στη χώρα που μαστίζεται από τον πόλεμο, όπου οι Ισλαμιστές αντάρτες πολέμησαν εναντίον του καθεστώτος Άσαντ. Θα σου πω ότι δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα και παραλήψεις ασφαλείας από τις αρχές τριών χωρών σχετικά με την επίθεση που εξαπέλυσε την περασμένη εβδομάδα, καθώς όπως έγραψε σήμερα η εφημερίδα Wall Street Journal, το Ομάν είχε ήδη απαγορεύσει στον αεροπόρο να πετάει λόγω των ριζοσπαστικών του απόψεων. Το απαγόρευσαν να πετάει, τον έστειλαν σε πρόγραμμα από ριζοσπαστικοποίησης και τον έβαλαν σε διοικητική θέση, χωρίς ωστόσο να εκφράσει ανησυχίες ευρύτερα και διεθνώς. Την ίδια ώρα και το Υπουργείο Μεταφορών του Ισραήλ παραδέχεται πως δεν προέβη σε έλεγχο του πληρώματος, επικαλούμενο έλλειψη σχετικής εμπειρογνωμοσύνης. Να πούμε ότι ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai σχεδίαζε να ρίξει το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Ben Gurion του Tel Aviv, όπου κατευθυνόταν, και είχε μάλιστα και ένα Plan B, Γρηγόρη. Αν αποτύχανε το πρώτο του πλάνο, ήθελε να κατευθύνει το αεροσκάφος σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι για το ρεπορτάζ. Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Σιβηρία, εκεί όπου έχει πραγματικά σημάνει συναγερμός μετά το θάνατο νεαρής ερευνήτριας και την επιβολή προληπτικών μέτρων, με τις ρωσικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο έκθεσης επανόλη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί. Να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
3: Συναγερμός έχει σημάνει στην Ρωσία μετά το θάνατο 28χρονης εργαζόμενης σε ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανόλης στο Ιρκούσκ της Ανατολικής Σιβηρίας. Η Ντάρια Σιπίλοβα νοσηλεύτηκε στις 29 Σεπτεμβρίου με συμπτώματα σοβαρής πνευμονίας και πέθανε λίγες μέρες αργότερα. Ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν ότι στις 25 Σεπτεμβρίου μπορεί να έσπασε κατά λάθος στο εργαστήριο δοκιμαστικό σωλήνας που περιείχε το παθογόνο της πνευμονικής Πανόλης, ενώ άλλες αναφορές συνδέουν την υπόθεση με το ταξίδι της στη γειτονική Μπουριατία. Από την πλευρά τους, οι ρωσικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι είχε διαγνωστεί με πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας και ότι οι εξετάσεις δεν εντόπισαν μικροοργανισμούς που να συνδέονται με την εργασία της. Τα 189 από τα 197 άτομα που εντοπίστηκαν ότι ήρθαν σε επαφή μαζί της βρίσκονται σε απομόνωση, με τον κυβερνήτη της περιοχής να δηλώνει ότι μέχρι στιγμής όλα τα τεστ των επαφών είναι αρνητικά και κανείς δεν εμφανίζει συμπτώματα. Ωστόσο, σε εργοστάσιο αλουμινίου στη γειτονική πόλη Σέλεχοφ επιβλήθηκε υποχρεωτική χρήση μάσκας και σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τρία νοσοκομεία τέθηκαν σε καραντίνα. Η υγειονομική υπηρεσία διαβεβαιώνει ότι η επιδημιολογική κατάσταση στην περιοχή παραμένει σταθερή, ενώ την υπόθεση παρακολουθεί και η αμερικανική κυβέρνηση.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Πρώτη και αίτητη παραμένει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην κορυφή του ομίλου της, μετά την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Αλλά εμείς κρατάμε βέβαια τη δήλωση του Γιούργεν Κλοπ, του Γερμανού προπονητή, ότι δεν θέλω να παίξω άλλο μάτς με την Ελλάδα, όπως είπε, μεταξύ αστείου και σοβαρού Γερμανός.
5: Ναι, εντάξει, μάλλον σοβαρά το είπε και το εννοούσε, γιατί δύο αγώνες δεν κατάφερε η ομάδα του να βάλει να σημειώσει γκολ και ουσιαστικά πήρε μόλις ένα βαθμό, οπότε σε περίπτωση ισοβαθμίας η εθνική μας ομάδα θα έχει το πλεονέκτημα. Άιτητη λοιπόν και ισόβαθμη στην πρώτη θέση του ομίλου, συνεχίζει στο Nations League η εθνική μας ομάδα μετά τη λευκή ισοπαλία 0-0 με τη Γερμανία χθες στην Τούμπα. Αφού αντεπεξέλθει στην πίεση των αντιπάλων στο πρώτο μισό του αγώνα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ισορρόπησε το παιχνίδι στο δεύτερο 45 λεπτό, κλείδωσε την τρίτη θέση και διατηρεί ακέραιες ελπίδες πλέον για πρόκριση στα προημιτελικά, ζητώντας 3 βαθμούς στα 2 αναπομείνοντα παιχνίδια. Ολλανδία-Σερβία στο άλλο παιχνίδι 2-1 και στη βαθμολογία Ολλανδία-Ελλάδα 8 βαθμούς επί τα βοτάσεις αγώνες, 5 βαθμούς η Γερμανία και χωρίς βαθμό η Σερβία. 13 Νοεμβρίου για την 5η αγωνιστική θα παίξουν Ολλανδία-Ελλάδα στον τέρμπι των πρωτοπόρων και Σερβία-Γερμανία, αυτά όσο αφορά το Nations League. Είχαμε όμως το Σαββατοκύριακο και μια πολύ μεγάλη επιτυχία πλευράς της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, καθώς κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup. Σαρωτική ήταν τα κορίτσια του Ολυμπιακού, 18-4 επί της Καταλούνια στο Πέτρος Καπαγέροφ. Αυτός ήταν ο ένατος ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία του γυναικείου τμήματος υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού. Είχαμε πρεμιέρα όμως και στο μπάσκετ χθες για το πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων 103-74 και Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78. Από τα υπόλοιπα αποτελέσματα ξεχώρισε αν μη τι άλλο η νίκη της Καρδίτσας επί του Άρη στη Θεσσαλία με 74-68. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88. Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, ΑΕΚ Μαρούς 91-70 και Προμηθέας Περιστέρι 88-94. Γρήγορα.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να ακούσετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα. Ακολουθεί αρετιμπίτα με εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως ο Μαρία Λάγιου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία και η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των δηλώσεων που ακολούθησαν τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοίς, λέγοντας ότι η κυβέρνηση εργάζεται ήδη για να εξετάσει.
4: Κόσμος 93,6.

0: αναζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πολύ αγαπημένο κομμάτι από το 1993, ένα αριστούργημα της alternative rock σκηνής από τους Grand Lee Buffalo. Ο Michael Stipe τότε τον R.E.M. είχε δηλώσει πως ήταν το αγαπημένο του άλμπουμ εκείνη τη χρονιά, στρέφοντας έτσι όλα τα βλέμματα της μουσικής βιομηχανίας πάνω τους. 6 λεπτά μετά τις 3, δεύτερη ώρα σημερινής εκπομπής, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Και εδώ το τραγούδι που περιγράφει την τραγική πτώση αλλά και την εξάντληση του Ziggy Stardust. Μια περσόνα που κάει και από τα φώτα της δημοσιότητας, τη μοναξιά και την υπερβολή.

Έτσι, Rock and Roll Suicide, το δραματικό φινάλε του άλμπουμ The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Us από το 1972 βεβαίως. Κάντε μια βόλτα, σας προτείνω, από τα social media του κόσμου, γιατί τρέχουν ωραίοι και πολλοί διαγωνισμοί αυτές τις ημέρες. Βινίλια και CD από την special edition κυκλοφορία του άλμπουμ των Beatles Rubber Soul σε συνεργασία με τη Universal. Μόνο στο Instagram του κόσμου θα βρείτε τη σχετική ανάρτηση. Ο διαγωνισμός θα τρέχει μέχρι αύριο Τρίτη το μεσημέρι, οπότε βιαστείτε. Επίσης, μόνο στο Instagram μπορείτε να διεκδικήσετε προσκλήσεις για το live των Pussy Riot, αυτή η θρηλυκή, φεμινιστική και πολιτική καλλιτεχνική κολεκτίβα που συγκλώνησε τον κόσμο με τη δράση του απέναντι στο καθεστώς Πούτιν. Έρχεται στην Αθήνα με το πολύ βραβευμένο Riot Days, μια παράσταση που βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε συναυλία, θεατρικό έργο, performance art και πολιτικό μανιφέστο. 5η 8 Οκτωβρίου εμφανίζονται στο Gazarte Ground Stage. Μόνο στο Instagram θα βρείτε τη σχετική ανάρτηση. Και άλλοι διαγωνισμοί, περισσότερες λεπτομέρειες σε λιγάκι. Προς το παρόν, ο Ιταλός τραγουδοποιός Λίο Πάρι. Εδώ με το κομμάτι Lettera al Futuro από το μόνιμο του άλμπουμ του 2010. Καλησπέρα και πάλι.

Frank Pop για πρώτη φορά συνεργάστηκε με τον Paul Weller και αποτέλεσμα ήταν αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι που μας ήρθε από την περασμένη χρονιά, το Right Before My Eyes. Μόνο στο Facebook του Κόσμος, συνεχίζω να σας λέω για τους διαγωνισμούς, θα βρείτε και θα διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για το αφιέρωμα στο Μέγαρο Μουσικής από τις 9 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από τη γέννηση του Γιώργου Απέργη, ενός από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής και του μουσικού θεάτρου. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών λοιπόν αφιερώνει ένα τριήμερο στη δημιουργία του, τρεις βραδιές, τρεις διαφορετικές ματιές στο έργο ενός καλλιτέχνη που έκανε την ανατροπή σύστημα και την έκπληξη μέθοδο. Και μία λεπτομέρεια που λέει πολλά όμως, και στις τρεις συναυλίες το κοινό κάθεται πάνω στη σκηνή, γιατί στον Απέργη τα όρια ανάμεσα στον ερμηνευτή και τον ακροατή δεν υπήρξαν ποτέ αυτονόητα. Έτσι λοιπόν, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ρεσιτάλ τρομπέτας με τον Μάρκο Μπλάου, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ρεσιτάλ βιολοντσέλου με τη Βάλερη Φρίτζ και τέλος Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Ventus Ensemble και Θεανό Παπαδάκη. Επιλέξτε ποια μέρα σας ενδιαφέρει, γράψτε το στο σχόλιο και αυτομάτως συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Από τα φρέσκα και αγαπημένα του κόσμου στο επόμενο, με τίτλο Always on Your Side, ο Bonobo και στα φωνητικά η Joy Crooks.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλήρη και ταχεία καταγραφή των ζημιών για να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις από την Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής στους πληγέντες από την κακοκαιρία στην Κρήτη, ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά την ευρεία σύσκεψη στο νησί. Παρουσιάστηκαν οι άξονες που θα κινηθούν οι αποζημιώσεις. Αύριο θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής για να υπάρξει αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Μήνυματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE, αλλά και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Η Ελλάδα εξετάζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοίοι, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Στην Αθήνα την Τετάρτη, ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, την πενταετία 2021-2025 απεκρύβησαν 14,3 εκατομμύρια ευρώ από δηλώσεις πόθεν έσχες. Αυξήθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που μένεται από χθες στο Σουφλί. Έχουν διατεθεί από αέρος 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Στην περιοχή μεταβαίνει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς. Προφυλακίστηκε ο 35χρονος για την επίθεση στην οδηγό ταξί και διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Ηλιοφάνεια αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Η Γκουογκουάνγκ Όπερα επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

το κομμάτι Flower of the City, μια σύγχρονη επανεκτέλεση του κομματιού της τριλικής Λιβανέζας τραγουδίστριας της Φάιρους, φρεσκαρισμένο από τον καλλιτέχνη Ασί, για το καλωσόρισμα στο τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής.

γνωστό reggae dub στυλ του Eric Hilton εδώ από το album Infinite Everywhere του 2020. 39 λεπτά μετά τις 3, ακούτε κόσμο στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές. Θα είναι η Λουκία Σούπουλη και ένα από τα πιο συναισθηματικά και ξεχωριστά τραγούδια από το άλμπουμ των Gorilla στο Mountain. Ο σπουδαίος rapper Black Thought, ο κιθαρίστας Johnny Marr, η Anushka Shankar και ο Damon Albarn βεβαίως. Empty Dream Machine, καλησπέρα και πάλι.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: יושבים בחוף אל מול המים מול קצף שנשכח בחוף.

Ο Βρετανός τραγουδοποιός Nick Mulvey ήταν αυτό σε ένα κάλεσμα για ελευθερία και δικαιοσύνη. Freedom Now, ο τίτλος του, μαζί του στα φωνητικά ήταν η Αρούζα Αφτάμπ, αλλά και η Ιρανή ηθοποιός και τραγουδίστρια Γκολ Σιφτέ Φαραχανή. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε από τη Γαλλία το επόμενο.

Comnou, Big Arangs featuring Long Tour Loop. Και κάπως έτσι φτάσαμε μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4. Εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και για την επικοινωνία και αυτό το μεσημέρι. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με ένα soul reggae κομμάτι που σηματοδοτεί την επιστροφή της χαρισματικής Αυστραλής, της Τασουλτάνα, γνωστή ως η απόλυτη ορχήστρα ενός ατόμου, αφού παίζει πάνω από 13 διαφορετικά όργανα, ενώ το 2016 το κομμάτι της Jungle την έκανε παγκόσμια γνωστή μέσα σε μία νύχτα. Θα ακούσουμε το κομμάτι Something in the Water από την Ελπίδα Παπουτσί που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com Halfnote.gr
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Ο Σύσυφος, με αυτή την ιστορία ήρθαμε στο απόγευμα της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, που σημαίνει ότι κάπως, επειδή τα πράγματα τα πιάνουμε πάλι από την αρχή, ταιριάζει ο Σύσυφος εδώ και είναι 6 λεπτά μετά από τις 4. Είναι ο Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Είναι το rteco.gr που μας ακούτε και εκεί και live και on demand. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς βρεθήκαμε.

Baxter, Tell Her Today, ίσως είναι το πιο ωραίο τραγούδι που μιλάει για την αγάπη. Πάντα θα το λέμε αυτό. Είναι ένας ύμνος στην αγάπη. Και τι λέει ουσιαστικά? Ότι όταν τη βρεις, κράτησέ τη, κάνε ό,τι μπορείς για να την κρατήσεις. Tell Her Today λοιπόν, Tom Baxter, από εκείνα τα παλιά και τα πολύ πολύ αγαπημένα. Και είπαμε μέχρι τις 6 στο απόγευμα της Δευτέρας κάνουμε παρέα. Η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Και ένα από εκείνα που κυκλοφόρησαν πολύ πρόσφατα και έχουμε ξεχωρίσει είναι αυτό εδώ. Η Ελπί που επέστρεψε με το Room 12. Και αυτό είναι το μικρόθόν.

Jones και Lady Blackbird κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30. Στο μεταξύ διάβαζα ένα άρθρο της Μαρίας Παπαδοδημητράκη στο UW για την οργή και εκεί περιγράφει τα πράγματα πάρα πολύ ωραία και το κράτησα το απόσπασμα για να σας το πω, να σας το διαβάσω. Λέει ότι υπάρχει πολύ θυμός εκεί έξω, στους δρόμους, στις προσωπικές μας σχέσεις, στις οικογενειακές συζητήσεις, στα social media, στα αμέτρητα διαδικτυακά chat rooms. Θυμώνουμε, λέει, για την πολιτική, το ποδόσφαιρο, μια θέση πάρκινγκ, μια ξαπλώστρα στην παραλία, το πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά ή να φροντίζουμε τα κατοικίδια μας, το ποιοι έχουν δικαίωμα να αποκαλούνται ζευγάρι, το ποιοι είναι οι ενάρετοι αυτής της κοινωνίας. Κάποιες φορές θυμώνουμε επειδή αισθανόμαστε ότι αδικούμαστε και άλλες ο θυμός μοιάζει να έχει γίνει αυτοσκοπός. Πάντως, λέει, δεν χρειάζεται να ψάξουμε πολύ για να τον συναντήσουμε, αρκεί να ανοίξουμε το κινητό μας. Και πόσο δίκιο έχει και πόσο σωστά τα περιγράφει τα πράγματα. Αυτό ότι η διαφωνία δεν εκφράζεται συχνά ως διαφορετική άποψη, αλλά ως επίθεση, ειρωνία, διαπόμπευση. Ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχος, η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά την ευρεία σύσκεψη στην Κρήτη. Αύριο στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE, αλλά και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Η Ελλάδα εξετάζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοίοι, πρόσθεσε. Την Τετάρτη στην Αθήνα, ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στην πενταετία 2021-2025 απεκρύβησαν 14,3 εκατομμύρια ευρώ από δηλώσεις πόθεν έσχες. Αυξήθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που μένεται από χθες στο Σουφλί. Έχουν διατεθεί από αέρος 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Στην περιοχή μεταβαίνει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, για το συντονισμό της επιχείρησης. Συνελήφθη 37χρονο στη Νέα Ιωνία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και υπόθεση βιασμού. Ηλιοφάνεια αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: cosmosradio.gr.
4: This is the intergalactic operator. Can I help you?
5: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
4: Very well. Hold on, please. You're through.
5: Thank you, operator.

έτσι που λέτε για τον Θήμο. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το άρθρο και ο τρόπος που προσεγγίζει όλα όσα και περιγράφει πολύ σωστά όλα όσα ζούμε και στα οποία γινόμαστε μάρτυρες. Και είναι αλήθεια, νομίζω ότι όλοι κάπως το βλέπουμε, το αντιλαμβανόμαστε ακόμα και σε μια απλή μετακίνηση στους δρόμους της πόλης, ότι είμαστε θυμωμένοι γενικά. Λοιπόν, οπότε ήρθε και τέριεξε αυτό το Clouds Across the Moon από τα παλιά, από τα πολύ παλιά, και είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Κάνουμε παρέα στο απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα.

Aretha Franklin, να say a little prayer για την απόγευμα Δευτέρας, γιατί ξεκινάει η εβδομάδα, οπότε το χρειαζόμαστε και αυτό. Και να πούμε τρόπους επικοινωνίας, 210-606-64-29 χτυπάει στο στούντιο, κόσμος 936 για να μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram, να μαθαίνετε τα νέα μας, να παίρνετε μέρος και στους διαγωνισμούς που τρέχουν εκεί και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι θα μας εντοπίσετε και θα στείλετε το μήνυμά σας. Τις ανιψίες του Bobby Womack. The Womack Sisters.

και τη Γιώτα το Σαββατοκυριακό, που έκανε τρομερή ανάλυση για την ιστορία τους. Χαιρετισμούς στο κοτσετάκι μας.

είδα, δεν με ξεκάνει. Η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου, έτσι επικίνδυνη που έγινε η παλιά γειτονιά και το δημόσιο σχολείο ρημάδι.

Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80. Σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω.

το σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει, να αρπάξει τρέχει και τι ψάχνεις μες στην κόρη.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακύνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση, την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

γίνεται των εξορίξεων αυτή την ώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νησών. Είναι σε εξέλιξη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με ένα και μοναδικό θέμα. Αυτό της εξόρυξης υδρογοναθράκων, για νεύρεση υδρογοναθράκων ανοιχτά της Κέρκυρας και πολύ κοντά στα Διαπόντια νησιά. Οποιαδήποτε απόφαση και να πάρει το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, θα είναι καθαρά νομοδοτικού χαρακτήρα για μια ήδη λυμένη απόφαση. Αυτή την ώρα τοποθετούνται διάφοροι φορείς, οι οποίοι τοποθετούνται αρνητικά ή εκφράζονται, αν θέλετε, αρνητικά ή τονίζουν την κατηγορηματική τους αντίθεση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Βέβαια, έχει προηγηθεί η εισήγηση του αρμόδιου θεματικού αντιπεριφερειάρχη κ. Ιωάννου, η οποία, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό, ήταν θετική. Υποτίθεται με κάποιες παρατηρήσεις, τροποποιήσεις και ούτω καθεξής που κανείς δεν μπορεί, που κανείς ενδεχομένως να μην τις λάβει υπόψη του. Θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής ένα σχετικό απόσπασμα και πολύ περισσότερα στην αυριανή εκπομπή. Και για τα των εξορίξεων και για τα αποκαλούμενα νησιά του Οδυσσέα δεν έχουν μετονομαστεί ως τέτοια, μην μπερδεύεστε. Καθώς υπάρχουν ανακοινώσεις και αντιδράσεις από παρατάξεις αντιπολίτευσης. Κατά τα άλλα, πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα όλη μέρα, 5 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Σωτηρίου έτους. Με ρωτάει ο Σταύρος Λιβέρης γιατί λες συνέχεια το Σωτήριο έτος. Αφού δεν σωζόμαστε με τίποτα. Και μάλλον δίκιο έχει. Από συνήθεια. Ή από συνήθιο που λέτε και εσείς εδώ στη Ζάκυνθο. 11 και 10 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 95,2 και 93,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα για τις καλημέρες σας και όχι μόνο. 2695-033-022, 2695-037-114. Μπορείτε να επικοινωνείτε επίσης μαζί μας με γραπτά μηνύματα στο Viber, γράφοντας την αναζήτηση έρτης ακίνθου με κεφαλαία ή μικρά, δεν έχει σημασία. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας, έρτης ακίνθου, papakier.gr, erazaka1papakiyahoo.gr. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Να είστε καλά όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά για να μην έχει κανένας παράπονο. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθο, το δικό σας σταθμό. Καλή εβδομάδα και καλημέρα και πάλι. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου με την εκπομπή Ακού Τώρα. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης αυτή την ώρα, στα μικρόφωνα Σάκης Νέγκας. Λοιπόν, έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε σε λίγα λεπτά από τώρα για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, μερικά εκ των οποίων καίνε, με την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ζακύνθου Δήμητρα Νικολιά. Λίγο αργότερα με την αναπληρώτρια διοικήτρια του νοσοκομείου Ματζαβινάτιο στο Λιξούρι, Ζωή Μοσκονάκη, όχι τυχαία, γιατί πρόκειται να αναλάβει κοινή διοικήτρια των διασυνδεδεμένων νοσοκομείων Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι και Λιξουρίου στο Ματζαβινάτιο, δεδομένου ότι όπως έχουμε μάθει έχει δηλώσει την παρέτησή του χωρίς να έχει γνωστοποιήσει τους λόγους για τους οποίους έχει προβεί σε αυτή την ενέργεια, ο μέχρι τώρα κοινός διοικητής των συνδεδεμένων νοσοκομείων Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι και Ματζαβινάτιο στο Λιξούρι, Δημήτρης Μαρτίνης. Μιλήσαμε μαζί του, δεν θέλει να κάνει κάποια δήλωση, αν και έχουν διαρρεύσει κάποιοι λόγοι σε σχέση με την παρέτησή του, οπότε θα αναλάβει τη θέση του, έστω και προσωρινά, η νυν αναπληρώτρια διοικήτρια του Ματζαβινάτιου νοσοκομείου στο Λιξούρι, Ζωή Μοσχονά, η οποία στην παρούσα φάση θα αρκεστεί ή θα μιλήσει μόνο για τα του Ματζαβινάτιου νοσοκομείου που δεν έχει και λίγα προβλήματα εκεί στο Λιξούρι. Δύο νοσοκομεία Κεφαλονιά. Επίσης θα μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο της ΔΑΚΕ καθηγητών Ανδρίζο Θανάση. Είναι ιδιαίτερα γνωστός, δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Για τα της παιδείας στο νησί και γενικότερα, κτηριακά, υλικοτεχνική υποδομή, περιεχόμενο εκπαίδευσης, στελέχωση σχολείων, αλλά και για την αντιπαράθεση που έχει στη δικαλιστική παράταξη της ΔΑΚΕ καθηγητών Ζακύνθου,
Με την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελμέζα Κίνθου, δηλαδή την αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, παύλα πάμε για πολλά και διάφορα θέματα. Θα ακούσουμε και ένα ηχητικό από το Περιφερειακό Συμβούλιο που είναι σε εξέλιξη για το θέμα των υδρογοναθράκων και των εξορίξεων, περισσότερο όπως είπαμε αύριο, και ενδεχομένως μιλήσουμε και με τον Διονύση Κωνσταντάτο, υπεύθυνο πολιτικής προστασίας του Δήμου Αργοστολίου, γιατί το Σαββατοκύριακο είχαμε δύο πυρκαγιές στο γειτονικό νησί. Ευτυχώς περιορίστηκαν ή αντιμετωπίστηκαν σχετικά γρήγορα ή σύντομα, πριν επεκταθούν περαιτέρω και προκαλέσουν μεγαλύτερα προβλήματα. Κατά τα άλλα, είχαμε μια σημαντική απώλεια στο νησί. Ο λόγος για την ζωγράφο Μαρία Ρουσέα, είναι αδελφή της ηθοποιού Τζέινς Ρουσέα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών. Υπάρχουν συλληπιτήρια μηνύματα, μεταξύ άλλων και από τον Δήμαρχο Ζακύνθου Γιώργο Στασινόπουλο, που λέει ότι η Μαρία Ρουσέα υπήρξε μια ξεχωριστή μορφή της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής ζωής της Ζακύνθου. Με το έργο της, την ευαισθησία και την αφοσίωσή της στην τέχνη, υπηρέτησε με συνέπεια τον πολιτισμό του τόπου μας και άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη καλλιτεχνική ιστορία του νησιού. Και εμείς προσωπικά εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στους οικείους της. Έφυγε τουλάχιστον πλήρης ημερών, σε ηλικία 97 ετών, και αφού έχει αφήσει ένα σημαντικό έργο πίσω της, το οποίο θα μνημονεύουν και οι επόμενες γενιές.

0: ξέρω πόσο θα σου πάρει. 11 και 17 πρώτα λεπτά είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Την ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας και για τον χρόνο της. Η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ζακύνθου, Δήμητρα Νικολιά. Κυρία Νικολιά, πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Αφορμή το θέμα της αποκατάστασης της Μπόχαλης και των Πρανών, γιατί δεν είναι μόνο της αποκατάστασης των Πρανών, της Μπόχαλης και του Κάστρου, γιατί δεν αφορά μόνο στην αποκατάσταση των Πρανών του Κάστρου. Ένα έργο γεωφύρη της Άρτας που έχει περάσει από 40 κύματα και δεν έχει προχωρήσει η υλοποίησή του. Αλλά ξέρω ότι θέλετε να απαντήσετε σε κάποιες δηλώσεις σε άλλο τοπικό μέσο ενημέρωσης που έκανε ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος, ο οποίος, όπως και εσείς λέτε, εμέσως πλην σαφώς επιρρύπτει τις ευθύνες στην αρχαιολογική υπηρεσία για το γεγονός ότι παρατηρείται κολλησιεργία ή καθυστέρηση, αν θέλετε, στις προβλεπόμενες διαδικασίες σε ό,τι έχει να κάνει με την υλοποίηση του έργου. Αν θέλετε, να αναφέρουμε το επίμαχο σημείο για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές σε τι αφορά η δική σας απάντηση και αντίδραση. Έχει αναφέρει λοιπόν ότι οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή, δεν έχουν επιτρέψει ακόμα να ξεκινήσουν οι σωτήριες επεμβάσεις και αυτό προκαλεί συναγερμό στους κατοίκους που γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι αν δεν γίνουν άμεσα τα έργα αντιστήριξης των Πρανών, ο κίνδυνος θα είναι τεράστιος. Αυτό είναι εισαγωγικό του συναδέλφου. Ο Δήμαρχος λοιπόν, κ. Στασινόπουλος, εξήγησε γιατί καθυστερούν μέχρι σήμερα οι παρεμβάσεις και πάμε στις δηλώσεις του Δημάρχου. Είμαστε σε επικοινωνία με το Δασαρχείο και την Εφορία Αρχαιοτήτων. Όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις. Έχουμε καταθέσει αίτημα για διοδότηση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ΚΑΣ για έγκριση και μας έχουν στείλει κάποιες διευκρινήσεις που χρειάζονται από εκεί και πέρα. Μόλις απαντηθούν, θα προχωρήσει. Φυσικά έχει καθυστερήσει το έργο και εμείς διαμαρτυρόμαστε γι' αυτό. Η γραφειοκρατία κρατάει το έργο πίσω. Είναι αυτό το επίμαχο κομμάτι?
1: Αυτό είναι. Ουσιαστικά εγώ δεν έχω να απαντήσω κάτι, αλλά έχω να αποσαφηνίσω προκειμένου να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Γιατί αυτό έχει ξανασυμβεί και στο παρελθόν. Πράγματα που καθυστερούν για τον φύ-χύψη λόγο αποδίδονται στο ότι πρέπει να περάσουν από την έγκριση της εφορίας αρχαιοτήτων. Το οποίο δεν είναι έτσι. Εγώ θα σας πω ότι το να εγκριθεί αυτή η μελέτη της αποκατάστασης ευστάθειας των Πρανών στο κάστρο και στην Μπόχο και στα γενικότερα στα πέντε της Μπόχαλης από την εφορία, από τη δική μας την υπηρεσία δηλαδή, δεν είναι ένα απλό γραφειοκρατικό θέμα. Είναι ουσιαστικό ζήτημα. Και έχει να κάνει με το πώς θα ανταποκριθεί ο Δήμος Ζακύνθου σε αλλαγές και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν εγγράφως από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή της μελέτης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι μεν και σωστά, προτείνεται να γίνουν κάποια μέτρα για να προστατευτούν τα πρανή. Άλλωστε ξέρουμε ότι ο λόφος της Μπόχαλης συνολικά έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο το κάστρο. Το κάστρο είναι ένα κομμάτι του λόφου. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, αυτή τη στιγμή σε διάφορα σημεία του λόφου της Μπόχαλης που έχουν σχέση αλλά και άλλα που δεν έχουν καμία σχέση με το κάστρο, υπάρχει ζήτημα. Καταρχήν, να πω εγώ ότι για το ίδιο το κάστρο οι πιο επικίνδυνες επεμβάσεις που έχουν γίνει και δημιούργησαν πρόβλημα τα τελευταίες δεκαετίες είναι αφαίρετες επεμβάσεις στο τοπίο της αυτοδιοίκησης. Είναι οι δρόμοι που ανοίχθηκαν στην ανατολική και στη βόρεια πλευρά κάτω από το κάστρο χωρίς καμία αντιστήριξη και χωρίς καμία διοδότηση.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο.
1: Κάνετε
0: λόγο για αφαίρετες παρεμβάσεις αυτοδιοίκησης.
1: Ήταν η εποχή που άνοιξαν δρόμους.
0: Ναι, το ξέρω το θέμα.
1: Γύρω στο 2000 κάπου εκεί, χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη, καμία μελέτη, κανένα τυχείο αντιστήριξης, καμία φροντίδα.
0: Μία παρένθεση εδώ, διευκρινιστικά να το πω, σύμφωνα τώρα με την αυτοδιοίκηση, όπως αυτή μπορεί να εκφράζεται από διάφορα πρόσωπα, δεν μπορώ να πω περισσότερες λεπτομέρειες, είχε πιαστεί η αυτοδιοίκηση και η τοπική κοινότητα να προχωρήσει στη διάνοιξη κάποιων δρόμων, δασικών δρόμων, είχε πιαστεί πάρα πολύ από την πυροσβεστική υπηρεσία και δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Αν το μεταφέρω σωστά, κλείνει η παρένθεση.
1: Αυτό εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω, δεν προκύπτει από το αρχείο μου. Έτσι κι αλλιώς αυτά που σας αναφέρω εγώ τώρα τα βλέπω από το αρχείο της υπηρεσίας. Δεν ήμουν εδώ πριν από 25 χρόνια,
0: ναι.
1: 30, για να τα γνωρίζω με τον τρόπο αυτό σαν να ήμουν παρούσα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όπως και να έχει, σε τέτοια σημεία που έχουν δυσκολίες, το να υπάρχει μία μελέτη η οποία να έχει μελετηθεί αρκετά είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι της εφαρμογής. Αν δεν έχουμε μία σωστή μελέτη που να έχει προβλέψει όλες τις παραμέτρους που χρειάζεται, δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Εγώ έχω
0: είναι
1: να
0: κάτι
1: πω...
0: που εκκρεμεί σε επίπεδο ενεργειών από την αρχαιολογική υπηρεσία.
1: Θα σας πω. Γνωρίζω ότι ο Δήμος είναι καιρός που στείνει αυτή τη μελέτη.
0: Ναι.
1: Σίγουρα τη συζητάνε από τα τέλη του 24, mm-hmm. από ό,τι θυμάμαι εγώ. Όμως η δικιά μου την υπηρεσία ήρθε για πρώτη φορά τον Απρίλιο 26.
0: Πρόσφατα, σχετικά.
1: Και αφού, συμπληρώθηκε, και αφού συμπληρώθηκε με κάποια στοιχεία που ήρθαν σε δεύτερη φάση το Μάιο, εγώ κατευθείαν διαβίβασα ό,τι έπρεπε να διαβιβάσω στην κεντρική τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου, η οποία είναι αρμόδια,
0: λέτε.
1: Ναι, βεβαίως, είναι η αρμόδια για να δει το θέμα και να το εισάγει στο ΚΑΣ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πρόκειται για μια μεγάλη επέμβαση κοντά στο περιβάλλον του πιο σημαντικού μνημείου
0: του νησιού,
1: του
0: ενετικού κάστρου.
1: Επομένως,
0: του οποίου η θεμελίωση, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, έχω ακούσει ότι επηρεάζεται ή έχει επηρεαστεί από αυτές τις αυθαίρετες παρεμβάσεις της αυτοδιοίκησης. Αν ισχύει, θα μου το πείτε εσείς αυτό.
1: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι ας πούμε το 2016 που είχαμε τις πολύ μεγάλες τις σημαντικές βροχοπτώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρξε εκείνη η αποκόλληση βράχων κάτω από τον Προμαχώνα Αμινότο. Εκεί είναι μια περιοχή η οποία έχει αποδυναμωθεί και αντιμετωπίζει πρόβλημα από τότε που διανύχθηκε αυτός ο δρόμος σε εκείνο το σημείο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα όλα αυτά τα χρόνια μόνο το Υπουργείο Πολιτισμού έχει κάνει έργο στερέωσης των πρανών στην Πόχαλη. Μετά από εκείνη την κατάπτωση.
0: Αυτό που λέτε είναι σαφέστατη αιχμή με συγκεκριμένους αποδέχτες. Συνεχίστε. Αφήστε, αυτά τα λέω εγώ.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι η υπηρεσία σε καμία περίπτωση δεν καθυστερεί για οποιοδήποτε δημόσιο έργο.
0: Ναι.
1: Πάντα αυτά μπαίνουν σε προτεραιότητα.
0: Ναι.
1: Ειδικά το θέμα των πρανών της Μπόχαλης που αφορά και τη δική μας υπηρεσία και το Δήμο είναι κάτι το οποίο θέλουμε να προχωρήσει με όσο το δυνατό γίνεται γρηγορότερους ρυθμούς. Αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει όταν η μελέτη έχει πράγματα που πρέπει να αποσαφισμιστούν,
0: ναι.
1: να τεκμηριωθούν καλύτερα, να συμπληρωθούν ή και να αλλάξουν.
0: Και αυτό αφορά στο Δήμο.
1: Και αυτό αφορά στο Δήμο που έχει κάνει τη μελέτη.
0: Ναι.
1: Εμείς το στείλαμε στην τεχνική υπηρεσία, τη δική μας. Η τεχνική υπηρεσία απάντησε.
0: Ναι.
1: Εδώ και ένα μήνα έχουμε δώσει αυτές τις παρατηρήσεις που έγιναν.
0: Δήμο.
1: Σχετικά με διευκρινήσεις, αλλαγές που πρέπει να γίνουν κτλ. Και περιμένουμε να τις κάνει και να μας δώσει πίσω τη μελέτη όπως πρέπει να είναι διορθωμένη και συμπληρωμένη για να εισαχθεί στο ΚΑΣ.
0: Εδώ προκύπτει ότι δεν υπάρχει καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ Δήμου και Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
1: Επίσης,
0: δεν ξέρω αν είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα, αλλά...
1: Επίσης, θα ήθελα να πω αυτό, ότι σε καμία περίπτωση, τα δημόσια έργα δεν μένουν να κάθονται στο γραφείο και να περιμένουν αδειοδότηση σαν να είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν του δίνουμε την πρέπουσα σημασία.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι το να υπάρχουν σωστές μελέτες για τα δημόσια έργα δεν είναι σε καμία περίπτωση απλή γραφειοκρατία.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το ουσιαστικό που έχει σχέση μετά με το πώς θα υλοποιηθεί το έργο,
0: ναι.
1: και με το πώς θα λειτουργήσει.
0: Μάλιστα.
1: Και δυστυχώς στο παρελθόν είχαμε τέτοια θέματα. Ας πούμε η πλακώστρωση της Μπόχαλης, της πλατείας,
0: ναι.
1: ένας λόγος που μας δυσκόλεψε πολύ,
0: ναι.
1: όλους και εμάς και το Δήμο, ήταν το γεγονός ότι δεν υπήρχε μία επαρκής μελέτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι ζητήματα τα οποία αν δεν ξεκαθαριστούν και δεν προετοιμαστούν όπως πρέπει, θα εμφανίσουν προβλήματα πάνω στο πεδίο, όταν θα πρέπει να γίνουν οι επεμβάσεις.
0: Στην πράξη, ναι, ναι.
1: Στην πράξη.
0: Στην υλοποίηση.
1: Και όπως καταλαβαίνετε,
0: στην εφαρμογή αλλιώς. Ναι.
1: Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να επεμβαίνουμε στα πρανή. Μπορεί να είμαστε απόλυτα βέβαιοι για το τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε.
0: Και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ή τι μπορεί να προκύψει στη συνέχεια κτλ. Και τα λοιπά, ναι.
1: Και εμείς έχει... έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε και κάποιες κινήσεις, να κάνουμε μελέτες, για να μας δώσουν μια συνολική εικόνα του πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα της μπόχαλης.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα το Φεβρουάριο είχαμε ενημερώσει το Δήμο.
0: Ναι.
1: Για το γεγονός ότι έχουμε κάνει μία προμελέτη η οποία αφορούσε στο να διερευνήσουμε τις συνθήκες και τα βήματα που πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την προμελέτη εμείς είδαμε ότι αυτό που πρέπει να γίνει πρώτα απ' όλα είναι μία τοπογραφική μελέτη της περιοχής του Κάστρου και μία γεωλογική.
0: Ναι.
1: Και αυτές έχουμε λάβει χρηματοδότηση και τις προχωράμε. Από εκεί και πέρα και ο Δήμος θα πρέπει να συνεννοηθεί μαζί μας για τα επόμενα βήματα και μελέτες και ενέργειες που πρέπει να γίνουν και από τη δική του πλευρά και να συνεργαστούμε και να σχεδιάσουμε μαζί κάποιες ενέργειες προκειμένου να μην ερχόμαστε μετά, τελευταία στιγμή και στην πορεία, να βρίσκουμε ότι υπάρχουν ζητήματα που δεν τα έχουμε διευθετήσει.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν μπορούν να προχωρήσουν.
0: Και όλα αυτά ενώ έχει εξασφαλιστεί 500.000 ευρώ που είναι η πρώτη χρηματοδότηση για τα έργα αντιστήριξης στην περιοχή. Μάλιστα. Και εδώ
1: δεν
0: και μερικά
1: γνωρίζω.
0: Χρόνια δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, σχεδόν τίποτα.
1: Δεν γνωρίζω τι γίνεται με αυτήν την χρηματοδότηση.
0: Μα αυτό έχει ανακοινωθεί και από τον τοπικό βουλευτή
1: του Δήμου. Ναι. Είναι κάτι το οποίο έχει ανακοινωθεί κατά καιρούς. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή η μελέτη ήρθε στα δικά μας τα χέρια πολύ πρόσφατα και εμείς την προωθήσαμε αμέσως.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα με πολύ ενδιαφέρον και τηλεφωνήματα και ενημέρωση στις κεντρικές μας υπηρεσίες προκειμένου να προχωρήσει γρήγορα κτλ. Δηλαδή από την πλευρά της υπηρεσίας δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι πιο άμεσο και κάτι πιο.
0: Από το δικό μου ρεπορτάζ προκύπτει, βέβαια δεν ξέρω αν είναι έτσι, θα απαντήσει και η Δημοτική Αρχή, ότι σε πολλές περιπτώσεις η Δημοτική Αρχή ή ο Δήμος παρακάμπτει την εφορία αρχαιοτήτων Ζακύνθου, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις την επικαλείται ως. Για να δικαιολογήσει την όποια καθυστέρηση, κολλησιεργία ή το όποιο πρόβλημα ή και εμπόδιο μπορεί να υπάρχει στην υλοποίηση ενός έργου. Τέλος πάντων, δικό μου το σχόλιο ή τη.
1: Εντάξει, στο παρελθόν έχει χρειαστεί κάποια στιγμή πάλι να βγάλουμε ένα δελτίο τύπου.
0: Ναι.
1: Τότε που είχε δυσκολέψει πολύ η εξέλιξη του έργου του αγωγού Σιφηλικών.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί πάλι είχαν γίνει κάποιες δηλώσεις, είχαν αφήσει από το Δήμο να εννοηθεί ότι το πρόβλημα ήταν η δική μας υπηρεσία που δεν προχωρούσε ο αγωγός. Το οποίο βέβαια δεν ίσχυε.
0: Ναι.
1: Και τότε για να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι, ευκαιρία είναι. Μια και είναι στην επικαιρότητα.
1: Είχαμε βγάλει ένα δελτίο τύπου. Γενικά υπάρχει αυτή η τάση.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές η δική μας υπηρεσία να βρίσκεται στο στόχαστρο ότι δημιουργεί καθυστερήσεις. Το οποίο τις περισσότερες φορές δεν ισχύει και ακόμη και αν κάποια φορά καθυστερούμε γιατί αναμένουμε ένα συμβούλιο ή κάτι άλλο, αυτό πια δεν είναι στο δικό μας το χέρι, οπότε θα γίνει το συμβούλιο και πώς θα προχωρήσει. Εμείς είτε ιδιωτικές είτε δημόσιες είναι οι περιπτώσεις αυτές που πρέπει να περάσουν από τέτοιου, να έχουν τέτοιου είδους γνωμοδότηση, τις προωθούμε κατά προτεραιότητα.
0: Ναι, η παρέμβαση της αρχαιολογικής υπηρεσίας στο έργο υδροδότησης μπόχαλης Φιλικών ή μπόχαλη Φιλικών, αν θέλετε, είχε να κάνει με ένα παλιό γεφύρι που υπάρχει εκεί.
1: Όχι, δεν είναι ένα, είναι δύο.
0: Δύο, ναι.
1: Και τότε είχε δημιουργηθεί πρόβλημα γιατί ο εργολάβος είχε σκάψει σε λάθος σημείο, είχε τρυπήσει το τόξο της μίας γέφυρας. Με αυτό διαπιστώθηκε ότι υπάρχει γενικά πρόβλημα στη στατικότητα των γεφυριών. Ξεκίνησε μια διαδικασία που εμάς μας έβαλε πάλι και στη διαδικασία να κάνουμε μελέτες. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι για έγκριση. Έχει αποσταλεί για έγκριση μια μελέτη που αφορά στο πώς θα πάρουμε το βάρος της κυκλοφορίας από αυτές τις γέφυρες στην οδό Φιλικών, ούτως ώστε να μην κινδυνεύουν. Είναι μια μελέτη που την εκπώνησε η υπηρεσία και αυτό τον καιρό βρίσκεται στη διαδικασία της έγκρισης. Οπότε όταν θα εγκριθεί θα έχουμε και μια τεκμηριωμένη πρόταση για το τι μπορεί να γίνει προκειμένου να λήξει η επικινδυνότητα που μπορεί να έχουν τα γεφύρια στην οδό Φιλικών, από τα οποία περνάνε πολύ βαρέα οχήματα που δεν θα έπρεπε.
0: Ναι. Να ρωτήσω λοιπόν επί τη ευκαιρία, μια και είναι στην επικαιρότητα και αυτό το θέμα, ειδικά αυτό το περιβόητο έργο υδροδότησης των ορεινών Αγίας Μαρίνας, Λούχας, Γυρίου, Αγίου Λέοντα, ποια ήταν η δική σας παρέμβαση εκεί, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί από τη δύναμη Ελπίδας και έχουν αντιληθεί από τη διάβια του Δήμου Ζακύνθου και όχι μόνο, υπήρχε ένα συγκεκριμένο ποσό που αφορούσε στην εφορία αρχαιοτήτων Ζακύνθου. Καλό είναι να υπάρξει μια διευκρίνηση από τη δική σας πλευρά.
1: Όχι, αυτό είναι ένα πολύ μικρό ποσό. Πολύ μικρό ποσό, το οποίο υπάρχει κάθε φορά που γίνονται τέτοια έργα με χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ,
0: υπάρχει τέτοια πρόβλεψη,
1: πόρους, υπάρχει τέτοια πρόβλεψη προκειμένου να παρακολουθούνται οι εξκαφές. Όντως εμείς κάναμε μια... προσλάβαμε έναν αρχαιολόγο ο οποίος παρακολούθησε την αρχή του έργου, τις πρώτες εξκαφές κτλ. Μετά όμως επειδή σταμάτησε να γίνεται εξκαφή, δεν ανανεώθηκε άλλο η σύμβαση αυτού του ανθρώπου και δεν παρακολουθήσαμε άλλο, δεν είχαμε άλλη ανάμειξη στο έργο.
0: Και δεν απορροφήθηκε και το σχετικό ποσό, έτσι.
1: Ναι, δεν απορροφήθηκαν όλα ολόκληρο, τα χρήματα τα οποία είχαν προβλεφθεί για αυτό το σκοπό.
0: Εσείς λοιπόν παρεμβαίνετε και στις εξκαφές, είτε μιλάμε για δημόσια έργα, είτε για κατοικίες, είτε σε περίπτωση που αυτά έχουν εγκύτητα με...
1: Όχι μόνο οι εξκαφές, αν η εγκύτητα είναι κοντά σε μνημείο,
0: με σημεία και χώρο χαρακτηριστικό ενδιαφέροντος.
1: Ναι, αφορά και στο χαρακτήρα και στη μορφολογία και στη λειτουργία αυτού που βρίσκεται στο περιβάλλον ενός μνημείου.
0: Ναι. Και αν υπάρχει εγκύτητα σε σχέση με τις όποιες εργασίες.
1: Ακριβώς, αν επηρεάζει.
0: Σε χώρους και σημεία
1: αρχαιολογικού
0: ενδιαφέροντος.
1: Αν γίνονται κοντά σε ένα μνημείο, το επηρεάζουν είτε αισθητικά είτε και άμεσα.
0: Ναι. Κυρία Νικολιά, τι γίνεται με το θέμα που έχει ανακύψει σχετικά πρόσφατα με τα περιβόητα σκαλοπάτια της Αγίας Παρασκευής στο Κρυονέρι και γιατί δεν έχουν επανέλθει στην πρώτερη τους κατάσταση? Αν είστε σε θέση να μας απαντήσετε.
1: Κατόπιν της διακοπής των εργασιών που κάναμε, υπήρξε μια συνεννόηση με το Δήμο. Ζητήσαμε μια μερική άρση της διακοπής, ούτως ώστε να στείλει ο Δήμος ένα συνεργείο, να καθαρίσει κατά το δυνατό εκεί τη σκάλα αυτή.
0: Οποία σκάλα χρονολογείται από...
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε ακριβώς, αλλά το γεγονός ότι αυτή είναι δομημένη με τον τρόπο που είναι και επιπλέον απεικονίζεται και σε σχέδια του Σάρτζεντ που έχουν γίνει στα μέσα του 19ου αιώνα, σημαίνει ότι είναι τουλάχιστον των αρχών του 19ου αιώνα, άρα προστατεύεται αυτοδίκαια από τις διατάξεις αρχαιολογικής νομοθεσίας και μόνο από τη χρονολόγησή της. Υπάρχει ένα σχέδιο του Σάρτζεντ που είναι των μέσων του 19ου αιώνα που την απεικονίζει.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς έτσι όπως την ξέραμε μέχρι τώρα. Απλά σε εκείνο το σχέδιο δεν υπάρχει ο τσιμεντόδρομος, βέβαια, ο οποίος έγινε πολύ μεταγενέστερα προκειμένου να ανεβαίνουν τα αυτοκίνητα προς τα πάνω, στα αριστερά των σκαλοπατιών.
0: Ναι. Εκεί υπήρξε παρέμβαση από τη δική σας υπηρεσία?
1: Ναι, διακόψαμε τις εργασίες όταν είδαμε τι γίνεται. Ο Δήμος μας υποσχέθηκε ότι θα στείλει συνεργείο να καθαρίσει εκεί τα σκαλοπάτια και μετά να γίνει μια αποτύπωση και να δούμε πώς μπορούμε να διορθώσουμε το ότι έγινε, να γίνει μια συμπλήρωση και να αναδειχθεί τελικά η σκάλα.
0: Έχετε
1: και
0: εικόνα,
1: όχι να καταργηθεί
0: έχει γίνει κάτι τέτοιο?
1: Γνωρίζω ότι πήγανε 1-2 φορές και ξεκίνησαν να κάνουν ένα καθάρισμα, μια απομάκρυνση του αδρανούς υλικού που είχαν ρίξει. Ωστόσο αυτό μετά δεν προχώρησε, δεν μας ειδοποίησαν ξανά ότι...
0: Αρκεί αυτή η παρέμβαση για να αποκαταστήσει τα σκαλοπάτια εκεί τα...
1: Κοιτάξτε, εάν δεν φύγει όλο το υλικό το οποίο είχε πέσει πάνω στη σκάλα, να δούμε σε τι κατάσταση είναι και πώς είναι τα σκαλοπάτια που είναι ολόκληρα και πώς είναι αυτά που έχουν χαθεί εντελώς και πώς είναι αυτά που είναι μισά, Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Γιατί υπάρχουν και αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής. Τουλάχιστον αυτοί που είναι πιο ενεργοί και ευαισθητοποιημένοι σε τέτοιου είδους θέματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Προκειμένου να αποκατασταθούν αυτά τα σκαλοπάτια. Να μην...
1: Οι άνθρωποι εκεί της γειτονιάς ενδιαφέρθηκαν πολύ. Ήταν εκείνοι δηλαδή που μας ενημέρωσαν για τις...
0: Καλά, είναι και θέματα στα οποία πρέπει να απαντήσει η Δημοτική Αρχή σε κάθε περίπτωση. Επί την ευκαιρία, θέλω να σας θέσω ένα θέμα, γιατί έχουμε δεχτεί πολλά έντονα παράπονα και διαμαρτυρίες από κατοίκους της πόλης και δι' της ευρύτερης περιοχής της κυρίας των Αγγέλων, που κάνουν λόγο για πλήρη εγκατάλειψη του ιστορικού μνημείου, όπου εκεί μαζεύονται έφηβοι, βραδινές ώρες και όχι μόνο. Επιτρέψτε μου να πω ότι ουρούν στην πίσω πλευρά της κυρίας των Αγγέλων, πίσω από το ιερό. Ενδεχομένως εκεί γίνεται και συναλλαγή με ναρκωτικές ουσίες και τα λοιπά. Χαράσονται οι τείχοι, υπάρχει υγρασία, βρίσκει κάποιος εκεί σπασμένα γυαλιά. Δεν υπάρχει καμία περίφραξη, καμία συντήρηση, καμία φύλαξη. Η γειτονιά εκεί αντιδρά, γιατί μαζεύονται και έφηβοι και κάνουν διάφορα εκεί πέρα, είτε με ναρκωτικές ουσίες, χρήση ναρκωτικών ουσιών, είτε όπως είπα, να μην το επαναλάβω, και
1: η
0: το έχουν κάνει στέκη τους.
1: Η κυρία των Αγγέλων έχει τη δυσκολία ότι επειδή είναι στο επίπεδο
0: κάτω από το
1: παλιό
0: δρόμο
1: της πόλης,
0: ναι,
1: είναι
0: στο παλιό επίπεδο της πόλης,
1: στο προσεισμικό επίπεδο της
0: όντως,
1: πόλης,
0: όντως.
1: Γι' αυτό πλημμυρίζει πάρα πολύ εύκολα,
0: ναι.
1: Και έχει και ανερχόμενη υγρασία.
0: Είναι ένα, ένα κόσμημα στο κέντρο της πόλης.
1: Φυσικά.
0: Ένα από τα ελάχιστα.
1: Κάποια στιγμή ο εφημέριος που είναι υπεύθυνος εκεί είχε ζητήσει την άδεια και του την είχαμε δώσει προκειμένου να βάλει προβολής γύρω-γύρω για να φωτίσει. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει και μία άλλου τύπου επίβλεψη εκεί στην περιοχή, προκειμένου να σταματήσει αυτό το... Γιατί, επιτρέψτε μου να πω, δεν το βρίσκω και
0: εσείς
1: αυτό.
0: Έχετε, είστε ενήμεροι για όλα αυτά.
1: Ξέρω ότι κατά καιρούς μαζεύονται παιδιά εκεί, ή μπορεί να είναι και άλλα στοιχεία που συγκεντρώνονται εκεί.
0: Και παραβατικά άτομα, γιατί έχω ακούσει για χρήση ναρκωτικών ουσιών και άλλα τεινά που γίνονται εκεί.
1: Το θέμα όμως είναι ότι ένα μνημείο της πόλης, σε τόσο κεντρικό σημείο, νομίζω άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει, ας πούμε, να το κλείσουμε με κάγκελα ή να δημιουργήσουμε μια εικόνα τέτοια αποκλεισμού.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε με κάποιον άλλον τρόπο να επιτηρείται εκεί η περιοχή.
0: Ναι, αυτό είναι αρμοδιότητα του Δήμου ή της δικής σας υπηρεσίας όμως? Να διευκρινιστεί.
1: Της δικής μου υπηρεσίας δεν είναι. Του Δήμου ή και η αστυνομία θα μπορούσε να συνδράμει. Ή η δημοτική αστυνομία. Όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν ένας χώρος έχει μια επίβλεψη, τέτοιου είδους φαινόμενα
0: αποτρέπονται ή περιορίζονται. Αν όχι, μηδενίζονται.
1: Ναι, δηλαδή,
0: γιατί προκαλούνται και φθορές στους τοίχους και
1: ένα τόσο ωραίο μνημείο, το οποίο είναι ήδη σε χαμηλό επίπεδο, αν το κλείσουμε και με κάγκελε, είναι σαν να το υποβαθμίζουμε. Ναι, νομίζω δεν είναι αυτή η απάντηση.
0: Έχει υπάρξει κάποια μέρημνα από τη δική σας υπηρεσία για συντήρησή του τουλάχιστον?
1: Κοιτάξτε, παλιότερα το τέμπλο είχε συντηρηθεί από την υπηρεσία.
0: Το τέμπλο.
1: Το τέμπλο
0: ή και εξωτερικά, αν χρειάζεται. Γιατί
1: και επίσης,
0: υπάρχει και διάβρωση από την υγρασία στο σημείο.
1: Η υπηρεσία ήταν που είχε σχεδιάσει και είχε υλοποιήσει ένα έργο αποστράγγισης των ομβρίων εκεί.
0: Ναι.
1: Βέβαια, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, καλό θα ήταν η Μητρόπολη να εγκαθιστούσε και μια αντλία.
0: Η Μητρόπολη.
1: Για την περίπτωση που πέφτει πολύ. Ναι. Ως διαχειριστής του ναού.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έπρεπε ο εφημέριος να δει τι άλλες ενέργειες, σε συνεργασία με εμάς και με το Μητρόπολη, τι άλλες ενέργειες θα μπορούσε να κάνει προκειμένου να περιορίσει αυτό το ζήτημα της υγρασίας.
0: Ξέρετε όμως τι γίνεται, είναι αυτή η αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων ή τον μπαλάκι των ευθυνών, γιατί μου λέτε δημοτική αστυνομία,
1: είναι θέμα...
0: δημοτική αρχή, τοπική εκκλησία.
1: Όχι,
0: η Μητρόπολη, κοιτάξτε, και η φυλακή αρχαιοτήτων. Τελικά και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα και από καμία υπηρεσία.
1: Η φύλαξη ενός δημόσιου χώρου δεν μπορεί να είναι αρμοδιότητα της δικής μου της υπηρεσίας.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, ναι.
1: Επίσης, το να φροντίσει κανείς να αντλούνται τα νερά της βροχής από έναν χώρο που διαχειρίζεται, νομίζω ότι είναι κάτι που απλά θέλει να το βάλει στο μυαλό του και να το υλοποιήσει, να του δώσει μια προτεραιότητα. Ή το να υπάρχει ένα χαφιγραφείο.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να υπάρξουν ενέργειες και από τη δική σας υπηρεσία. Σε συνεργασία και με την Ιερά Μητρόπολη, με τη Δημοτική Αρχή, με.
1: Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση και είμαστε πάντα σε επικοινωνία.
0: Γιατί αντιδρούν οι κάτοικοι.
1: Με τους ιερείς οι οποίοι ενδιαφέρονται για να Μάλιστα. αναβαθμίσουν τα μνημεία στα οποία είναι υπεύθυνοι. Άλλωστε πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη έκταση επισκευή στον Άγιο Χαραλάμπη που ήταν ένα ζητούμενο το οποίο, ναι, το οποίο προήλθε βέβαια από αίτημα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου εκεί και των πιστών
0: και,
1: ήταν
0: ενωρικών,
1: και ένα ζήτημα για το οποίο και ο βουλευτής ενεργοποιήθηκε και δημοσιοποίησε και περισσότερο το, και προώθησε το αίτημά μας για χρηματοδότηση
0: και προχώρησε,
1: και προχώρησε. Θέλει συνεργασία, δηλαδή θέλει
0: Μάλιστα.
1: οι φορείς να βρίσκονται σε μια συνεννόηση.
0: Κάτι
1: και να μην υπάρχουν προκαταλήψεις.
0: Ναι.
1: Κάτι θα έλεγα εγώ.
0: Έχετε ενημερωθεί για μια παρέμβαση ενδεχομένως αυθαίρετη ιδιώτη πλησίων του υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου Ζακύνθου που τέλος πάντων δημιουργεί ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση στο συγκεκριμένο χώρο.
1: Το υπαίθριο θέατρο.
0: Ναι.
1: Όχι. Όχι, δεν το γνωρίζω και δεν είναι και της αρμοδιότητάς μου.
0: Ή αν είχατε κάποια επίσκεψη σήμερα από κατοίκους που διαμαρτύρονται ή από ενεργούς πολίτες κτλ. Για ένα τέτοιο θέμα.
1: Όχι, δεν μπορώ να σας πω κάτι τέτοιο. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο.
0: Καλά. Θα πάμε εκτός, και εμείς να δούμε από κοντά τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχουμε δεχτεί κάποια καταγγελία.
1: Έχετε δεχτεί καταγγελία
0: για
1: εμπόδιο, για εμπόδιο που δυσκολεύει.
0: Για μια παρέμβαση δεν ξέρω αν είναι αυθαίρετη, ιδιώτη που ενδεχομένως έχει σπίτι και κοντά, δεν ξέρω ακριβώς, δίπλα ακριβώς από το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο.
1: Όχι, δεν γνωρίζω.
0: Που δημιουργεί πρόβλημα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στον συγκεκριμένο χώρο.
1: Δεν
0: και αν εκεί εσείς έχετε αρμοδιότητα, κάποια αρμοδιότητα τουλάχιστον.
1: Όχι, στο υπαίθριο θέατρο όχι. Στην περιοχή εκεί κοντά στο υπαίθριο θέατρο το μόνο όχι μνημείο αλλά τέλος πάντων ένα σημείο ενδιαφέροντο για εμάς
0: ναι.
1: είναι όπως γενικά στη γειτονιά υπάρχει μεταξύ του Ψηλώματος και της Αγίας Τριάδας υπάρχουν διάφορες αλτζάδες, διάφορα πλακοστρωμένα μονοπάτια τα οποία κατά καιρούς έχουμε
0: ναι.
1: κάνει έγγραφα και έχουμε δηλώσει και στο Δήμο ειδικά ότι όταν υπάρχουν τέτοια δρομάκια πλακόστρωτα που είναι απομεινάρια της προσοσμικής οδοποιίας
0: ναι.
1: Να μην γίνονται αυθαίρετες επεμβάσεις σε αυτά
0: ναι.
1: Να μην ασφαλτοστρώνονται ή να μην γίνονται άλλες επεμβάσεις χωρίς να ερωτηθεί η υπηρεσία.
0: Γιατί και σε αυτή την περιοχή δυστυχώς παρατηρούνται κατολιστατικά φαινόμενα και καταλήγουν τα πλανήτια της περιοχής, τα χώματα κτλ. Πάνω στις κερκίδες του υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου.
1: Στο υπαίθριο θέατρο, ναι, καταλήγουν ναι. κατολιστήσεις που πάλι
0: πάνω
1: έχουν σχέση με αυτό, με την αστάθεια των πρανών του λόφου της Μπόχαλης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: ναι, γιατί στην Μπόχαλη.
0: Άρα σχετίζεται με το θέμα της αποκατάστασης των πρανών.
1: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το κάστρο, είναι όλος ο λόφος. Το κάστρο είναι απλά ένα κομμάτι. Αλλά ο λόφος της Μπόχαλης συνολικά. Λόγω της σύστασης του εδάφους και της μορφολογίας που έχει, συνολικά έχει ζητήματα. Δεν περιορίζεται μόνο στην περιοχή του κάστρου, αλλά
0: Μάλιστα.
1: είναι σε ένα ευρύτερο κομμάτι. Για το οποίο βέβαια πρώτα απ' όλα υπεύθυνος είναι ο Δήμος.
0: Μάλιστα. Να πούμε έτσι και κάτι πρακτικό και χρηστικό, ότι στεγάζεστε στο κτίριο της παλιάς στρατολογίας, στην περιοχή της Αγίας
1: ναι,
0: Τριάδας. Δηλαδή, αν κάποιος μπορεί να σας βρει εκεί, κυρία Νικολιά.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Ωραία. Ναι. Θα πούμε κάποια άλλη φορά και περισσότερα τόσο για το κάστρο όσο και για το Μουσείο Ζακύνθου.
1: Ευχαριστώ.
0: Και για μια σειρά από άλλα θέματα που άπτονται στον ένα ή τον άλλο βαθμό στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας σας.
1: Να αποσαφηνίζουμε πολλές παρεξηγήσεις που δημιουργούνται κατά καιρούς. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο χρήσιμο από όλα.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Να είστε
1: καλή
0: καλά. Δήμητρα Νικολιά, προϊσταμένη φορείας αρχαιοτήτων Ζακύνθου.

11 και 47 από τα λεπτά είναι πάντοτε κοντά σε σιέρ της Ακένθου και εκπομπής όμως στην επικαιρότητα. Τράβηξε λιγάκι παραπάνω από την προηγούμενη συνέντευξη με την κυρία Νικολιά, προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ζακίνθου, να ζητήσουμε συγγνώμη από την κυρία Ζωή Μοσκονά, η οποία είναι αναπληρώτρια διοικήτρια του Ματζαβινάτιου Νοσοκομείου στο Λιξούρι. Είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε λίγο μετά τις 11.30. Καθυστερήσαμε λίγα λεπτά. Ελπίζω να συγχωρεθούμε. Αφορμή το γεγονός ότι όπως έχουμε ενημερωθεί, αν και δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι, αν και έχουν διαρρεύσει διάφορες πληροφορίες των οποίων έχουμε γίνει αποδέκτες, αφορμή λοιπόν που θα μιλήσουμε μαζί της είναι και τα του Ματζαβινάτιου Νοσοκομείου, κυρίως αυτά, αλλά και η παρέτηση του διοικητή, του κοινού διοικητή των διασυνδεδεμένων νοσοκομείων Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι και Λιξουρίου, Δημήτρη Μαρτίνη. Επικοινωνήσα μαζί του, δεν θέλει να κάνει κάποια δήλωση για την παρέτησή του. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα αναλάβει προσωρινά κοινή διοικήτρια των δύο νοσοκομείων σε Αργοστόλι και Ματζαβινάτιο στο Λιξούρι η κυρία Ζωή Μοσκονά, αλλά αυτή τη στιγμή θα μιλήσει ως αναπληρώτρια διοικήτρια του Ματζαβινάτιου Νοσοκομείου στο Λιξούρι. Κυρία Μοσκονά, πολύ πολύ καλημέρα σας. Κυρία Μοσκονά, μας ακούτε?

0: Κυρία Μασχονά, μας ακούτε?
1: Σας ακούω, κύριε Νέγκανε.
0: Καθυστερήσαμε λιγάκι.
1: Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα, λίμωνο.
0: Δική μας η πολιτική ευθύνη.
1: Κανένα θέμα, καμία ευθύνη. Συμβαίνουν αυτά.
0: Τουλάχιστον να επιβεβαιώσετε την πληροφορία ότι πρόκειται να αναλάβετε προσωρινή κοινή διοικήτρια των διασυνδεδεμένων νοσοκομείων Κεφαλονιά στο Αργοστόλι και Ματζαμινά και στο Λιξουρί μετά την παρέτηση του μέχρι και τώρα κοινού διοικητή Δημήτρη Μαρτίνη, ο οποίος δεν θέλει να κάνει κάποια δήλωση.
1: Κύριε Νέγκανε, αυτή την ενημέρωση έχω από το Υπουργείο ότι επίκειται η.
0: Τώρα κοινού διοικητή Δημήτρη Μαρτίνη, ο οποίος δεν θέλει να κάνει κάποια δήλωση.
1: Κύριε Νέγκανε, αυτή την ενημέρωση έχω από το Υπουργείο

0: για δώστε μας έτσι μια εικόνα για τα θέματα ή αν θέλετε προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ματζαμινάτιο στο Λιξούρι, γιατί κάτι καιρούς ακούμε διάφορα. Κάποιοι το χαρακτηρίζουν, ας πούμε, ότι λειτουργεί ως κέντρο υγείας και όχι ως νοσοκομείο. Βέβαια, είναι το δεύτερο την τάξη νοσοκομείο μετά το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι. Που καλύπτει το Δήμο Παλικής, το πρώην Δήμο Παλικής, το Δήμο Λιξουρίου.
1: Καλύπτει όλη την Παλική και φυσικά και όλη την Κεφαλονιά. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Το Γενικό Νοσοκομείο Λιξουρίου είναι πλέον σε μια κανονικότητα. Είναι ένα μικρό νοσοκομείο, ναι. Πάντα ήταν ένα μικρό νοσοκομείο,
0: ναι, είναι,
1: ένα νοσοκομείο των 20 κλινών. Το 2018 είχε τρεις παθολόγους, εκ των οποίων οι δύο συνταξιοδοτήθηκαν και η μία η κυρία στη συνέχεια παραιτήθηκε μετά από συνεχείς μετακινήσεις της χωρίς τη θέλησή της στο νοσοκομείο του Αργοστολίου. Οπότε το 2018 έκλεισε η παθολογική κλινική, με την έννοια ότι δεν είχε τη δυνατότητα να λειτουργεί γιατί δεν υπήρχε παθολόγος.
0: Μάλιστα.
1: Ταυτόχρονα το νοσοκομείο είχε πάρα πολλά χρόνια να έχει βελτιωτικές ενέργειες μέσα στο κτίριο,
0: ναι.
1: Και απ' έξω φυσικά. Αλλά
0: είναι παλιό το κτίριο, σε τι κατάσταση είναι?
1: Ναι, το κτίριο είναι του 54-56, ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία.
0: Δηλαδή λίγα χρόνια μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς του 1953,
1: ακριβώς.
0: Είναι πολύ παλιό κτίριο.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Κάποιες δεκαετίες, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε εμείς από το 21 που ανέλαβα έχουμε κάνει όλο το κτίριο μέσα ανακαίνιση, έχουμε βελτιώσει τα πάντα, έχουμε αλλάξει τις διαρρυθμίσεις και πολλά άλλα πράγματα. Έχει γίνει πολύ ευχάριστος ο χώρος και για τους εργαζόμενους και για τους ασθενείς που μπαίνουν μέσα για να εξυπηρετηθούν. Αυτά όλα γίνανε με τον προϋπολογισμό μας και με μία δωρεά της τάξης των 25.000 ευρώ από μία κυρία εδώ του Λιξουρίου, η οποία ήθελε να προσφέρει στη τιμή του συζύγου της κάποιο ποσό.
0: Αν θέλετε, γιατί μπορείτε να πείτε το όνομά της, εκτός και αν δεν θέλει η ίδια να ανακοινωθεί.
1: Είχε ζητήσει τότε να μην
0: απολύτως σεβαστό και κατανοητό. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, ναι. Στη συνέχεια είχε γίνει το 2018 μία αίτηση για να υπαχθούμε στο ΕΣΠΑ για την προμήθεια σύγχρονου ακτινολογικού εξοπλισμού. Εν τέλει το 2020 ήρθε η αποδοχή ότι μπήκαμε στο ΕΣΠΑ. Το 2021 λοιπόν, με το που ανέλαβα, βάλαμε μπρος για να υλοποιήσουμε αυτή την χρηματοδότηση. Καταφέραμε και προλάβαμε και από το 2023 διαθέτουμε ένα υπερσύγχρονο ακτινολογικό τμήμα,
0: ναι.
1: Που έχει μηχάνημα οστικής πυκνότητας, έναν υπερσύγχρονο υπέρηχο με ελαστογραφία, πολύ καλό ακτινολογικό μηχάνημα και ψηφιακό μαστογράφο. Οπότε αυτό που σας έλεγα πριν, ότι ουσιαστικά εξυπηρετούμε και την υπόλοιπη Κεφαλονιά, είναι γιατί το νοσοκομείο συμμετέχει στα περισσότερα προγράμματα του προλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Είναι η μοναδική δημόσια δομή στη Κεφαλονιά που κάνει σχεδόν όλο το πρόγραμμα προλαμβάνω.
0: Μάλιστα.
1: Και κατά συνέπεια έρχονται από όλη την Κεφαλονιά για να κάνουν τις εξετάσεις.
0: Για προληπτικές εξετάσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτές που έχει θεσπίσει η επίσημη πολιτεία, εννοείται.
1: Ναι, είναι ένα πρόγραμμα πολύ πετυχημένο.
0: Και δείτε το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας. Ναι.
1: Ναι, είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που βοηθάει πάρα πολύ κόσμο και χαιρόμαστε που έχουμε συμβάλει και εμείς σε αυτό εδώ στην Κεφαλονιά. Επίσης, το 2025,
0: ναι.
1: Στην προκήρυξη που είχε γίνει το 24, τον Οκτώβριο του 24, καταφέραμε και φέραμε παθολόγο, την κυρία Ζαφυράτου Σοφία, εξαιρετική παθολόγο, και κατά συνέπεια ξεκινήσαμε να επαναλειτουργούμε την κλινική του νοσοκομείου. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να έχουμε περίπου 30 νοσηλείες το μήνα.
0: Ναι.
1: Σε συνεργασία πάντα και με το νοσοκομείο Αργοστολίου, κάθε περιστατικό που έρχεται, εφόσον μπορούμε να το
0: περιποιηθούμε
1: εμείς, να το αντιμετωπίσουμε εμείς, το κρατάμε.
0: Διαφορετικά μεταφέρεται στο Γενικό,
1: ναι.
0: Νοσοκομείο Κεφαλονιάς,
1: ναι.
0: Στο Αργοστόλι. Αυτό υποθέτω.
1: Θα σας πω, υπάρχουν περιπτώσεις που το στέλνουμε το περιστατικό στο Αργοστόλι για να κάνει κάποιες εξετάσεις, για παράδειγμα μία αξονική, και στη συνέχεια επιστρέφει πίσω για να συνεχίσει την νοσηλεία του εδώ, έχοντας τα
0: δεδομένα. Είναι και μεγάλη
1: απόσταση,
0: ξέρετε, αυτό είναι και ταλαιπωρία ασθενών, εργαζόμενων.
1: Κοιτάξτε,
0: και όλων όσοι συνοδεύουν τους ασθενείς.
1: Σαφώς αν είχαμε.
0: Γιατί είναι μεγάλη απόσταση μεταξύ Λιξουρίου και Αργοστολίου.
1: Είναι. Αν είχαμε αξονικό τομογράφο, θα ήταν ακόμα.

0: καλύτερα. Είναι όμως στις βλέψεις μας. Έχουμε κάνει έτοιμα να τον.
1: Είναι ένα μικρό νοσοκομείο το Ματσαβινάτιο ή ένα μεγάλο κέντρο υγείας? Με συγχωρείτε που το λέω αυτό ή το ρωτάω.
0: Το νοσοκομείο νομίζω ότι είναι ένα μικρό νοσοκομείο.
1: Μεγάλο κέντρο υγείας.
0: Δεν θα μου έκανε εμένα διαφορά επί της ουσίας, αν συνέχιζε είτε με τη μία ονομασία είτε με την άλλη να έχει τον ίδιο τρόπο λειτουργίας. Η ουσία σε αυτό είναι να εξυπηρετείται ο κόσμος.
1: Αυτό γίνεται.
0: Γίνεται με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.
1: Δηλαδή έχετε όλες τις ειδικότητες γιατρών? Όχι.
0: Έχουμε τις ειδικότητες των γιατρών που προβλέπονται στον οργανισμό του.
1: Δηλαδή,
0: οι οποίες αυτές παθολόγοι... οι ειδικότητες προβλέπονται από την αρχή της λειτουργίας. Δηλαδή είναι παθολόγοι,
1: εννοείται,
0: ορθοπαιδικός,
1: μάλιστα,
0: παιδίατρος, ακτινολόγοι, μικροβιολόγοι. Έχουμε και χειρουργό, ο οποίος έρχεται με μετακίνηση από πάρα πολλά χρόνια τώρα, από το Κέντρο Υγείας Αργοστολίου, και έρχεται εδώ και κάνει τακτικό ιατρείο δύο φορές την εβδομάδα.
1: Η διαδικασία των μετακινήσεων και των εντέλεστα και.
0: Κοιτάξτε, όχι, δεν έχουμε εντέλεστε αυτή τη στιγμή. Έχουμε πολλά χρόνια να έχουμε εντέλεστε.
1: Έχετε μετακινήσεις?
0: Έχουμε μετακινήσεις.
1: Αλλά τουλάχιστον είναι εντός του νησιού είναι, ή είναι κάποιοι που μετακινούνται από άλλες περιοχές?
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Έχουμε πλέον φτιάξει μια σταθερή ομάδα γιατρών, οι οποίοι ναι μεν μετακινούνται από άλλες δομές, όμως το θέλουν. Είναι σε συνεννόηση μαζί τους και με τις δομές τους. Δεν επιβαρύνουν τη δομή τους, ούτε είναι εις βάρος της δομής που εργάζονται ήδη, και έρχονται με μεγάλη χαρά και εργάζονται και στο δικό μας το νοσοκομείο. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε μία λειτουργία.
1: Έχετε και, προφανώς έχετε και τμήμα επιγόντων περιστατικών, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Εφημερεύει το νοσοκομείο 24, 7 στα 7 κάθε 7 μέρα. 7. Είναι η εφημερία του σταθερή.
1: Ναι, βέβαια ολόκληρη Κεφαλονιά και με δύο νοσοκομεία δεν έχει μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι ένα θέμα.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Είναι και θέματα τώρα που πρέπει να δείτε, εφόσον αναλάβετε κοινή διοικήτρια των δύο νοσοκομείων, Αργοστολίου και Εξουρίου, στη θέση του κ. Μαρτίνη που παρατήθηκε.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Υποπαρέτηση.
0: Έχουν γίνει βήματα για την λειτουργία της ΜΕΘ, διότι η ΜΕΘ δεν είχε προβλεφθεί στον οργανισμό του νοσοκομείου η θέση των εντατικολόγων.
1: Ναι.
0: Που χρειάζονται. Με ενέργειες λοιπόν που έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου του Αργοστολίου, έχουμε καταφέρει και έχουμε βάλει στον οργανισμό μας αυτές τις θέσεις. Θα προκηρυχθούν, φαντάζομαι, σε κάποια
1: είναι
0: στιγμή.
1: Είναι περιστατικά που κάποιες φορές μεταφέρονται από την Κεφαλονιά στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Κάτι τελευταίο να ρωτήσω και θα τα ξαναπούμε, λίγαν συντόμως. Είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία προκειμένου να δημιουργηθεί χημειοθεραπευτική μονάδα στο νοσοκομείο Κεφαλονιά, στο Αργοστόλιο, όπως αυτή που λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.
0: Ημερήσιας νοσηλείας.
1: Ημερήσιας νοσηλείας
0: καρκινοπαθών.
1: Υπάρχει κάποια εξέλιξη?
0: Αυτό το έχουμε τηθεί στην τροποποίηση του οργανισμού που είναι τώρα προς έγκριση στο Υπουργείο.
1: Μάλιστα.
0: Αναμένουμε να εγκριθεί, που δεν θα πιστεύω ότι δεν θα εγκριθεί κάτι τέτοιο. Και από εκεί και πέρα είχαμε κάνει και κάποιες ενέργειες ώστε να μέσω κάποιας δωρεάς να αξιοποιηθεί κάποιος χώρος του νοσοκομείου ώστε να γίνει εκεί ο χώρος αυτός της βραχίας νοσηλείας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα υλοποιηθεί.
1: Γιατί αντιμετωπίζει και τα δικά του ξεχωριστά προβλήματα το μεγαλύτερο νοσοκομείο, αυτό στο Αργοστόλιο, το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιά.
0: Ναι.
1: Οπότε θα αυτό τα βρείτε μπροστά σας, είστε ενημερωμένοι, τα ξέρετε και θα τα αντιμετωπίσετε.
0: Εντάξει.
1: Μόλις αναλάβετε κοινή διοικητρία.
0: Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, όπως πάντα.
1: Θέλετε να προσθέσετε κάτι?
0: Όχι, κύριε Νέγκα, σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσω στην εκπομπή σας.
1: Καλή
0: χάρηκα και καλή ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μοσχονιά Ζωή, αναπληρώτρια διοικήτρια του Ματζαβινάτιου Νοσοκομείου στο Λιξούρι Κεφαλονιά. Τα φύλλα που θροίζουν, το γάργαρο νεράκι που κυλάει στο ριάκι, τα πουλάκια που κελαϊδούν και κάποιοι πάνε και τα σκοτώνουν, λέμε τώρα. Πάμε σε ειδήσεις.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Μικρή Ζακυνθινιά.
2: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με ζακυνθινά και έντεχνα αγαπημένα τραγούδια.
3: Αμόρε από τα αρφαθέ να αρχίσω.
4: Ζακυνθινή τριανταβίλια.
2: Καθημερινά καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: 12 μάλλον και 10 πρώτα λεπτά, 2 ώρες σήμερα, ζούμε στην επικαιρότητα. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου και την εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα από την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Είναι σε εξέλιξη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων με ένα και μοναδικό θέμα, αυτό που έχει να κάνει με την εξόρυξη ύδρογων ανθράκων στο οικόπεδο 2, εκεί στα ανοιχτά της Κέρκυρας και κοντά στα διαπόντια νησιά. Και υπάρχει και μια αντιπαράθεση εκεί μεταξύ της αντιπολίτευσης και των εκπροσώπων φορών που έχουν συγκεντρωθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων στην Κέρκυρα, το οποίο Περιφερειακό Συμβούλιο, η οποία απόφαση λάβει, είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα και δεν δεσμεύει κανέναν και τίποτα, καθώς είναι ήδη λυμένη η απόφαση. Εμείς προλάβαμε έτσι να ηχογραφήσουμε νωρίτερα πριν την εκπομπή και να παρουσιάσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από την τοποθέτηση που έγινε εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Τα διαπόντια νησιά, αν και κάποιοι το σχολιάζουν αυτό, υπάγονται στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και όχι σε κάποιο άλλο Δήμο. Και αυτό έχει να κάνει και με την εγκύτητα του κάθε Δήμου προς τα διαπόντια νησιά, που είναι η Οθονή, η Ερικούσα και το Μαθράκι. Και υπάρχει μια ιδιαίτερη αντίδραση από τους εκπροσώπους των Οθονών, που υποτίθεται ότι είναι πιο κοντά στο σημείο της εξόρυξης ή της έρευνας ή της γεώτρησης. Βέβαια, πριν από λίγο που καταφέραμε να παρακολουθήσουμε λίγα λεπτά, ο κύριος Ιωάννου Σπυρίδων, ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης σε θέματα περιβάλλοντος, είπε ότι δεν είναι καν ορατό το σημείο από τις Οθονούς εκεί που πρόκειται να γίνει η έρευνα και η εξόρυξη. Αυτό είπε. Αυτό εισηγήθηκε θετικά ο κύριος Ιωάννου σε σχέση με την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την όλη διαδικασία, γιατί αυτό συζητά το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων. Γενικά ο κύριος Ιωάννου, αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης και δει για θέματα περιβάλλοντος, πολύ εύκολα διαγράφει πρόστιμα και εδώ στη Ζάκυνθο σε θέματα που έχουν να κάνουν με την παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Και με την πρώτη ευκαιρία πρέπει να μιλήσουμε μαζί του και να ακούσουμε και τη δική του θέση και άποψη και ενημέρωση σε σχέση με τις δικές του αρμοδιότητες και τα θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Και αν σε κάθε περίπτωση επιβάλλονται τα νόμιμα και αν έχουν πέσει κάποια πρόστιμα, μάλλον ποτέ επί των ημερών του, αφήνουμε λίγο ανοιχτό, για θέματα που έχουν να κάνουν με την παραβίαση της προστασίας του περιβάλλοντος. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα, δεν συγκρατήσαμε το όνομά του, από τον εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής, ή μίλησε μάλλον εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, που εκφράζει καθαρά αρνητική άποψη και κατηγορηματική αντίθεση στο ενδεχόμενο εξόρυξης ή γεώτρησης, αν θέλετε, στο οικόπεδο 2 ή και στο Ιόνιο ανοιχτά της Κέρκυρας και κοντά στα Διαποντία νησιά, που και αυτά ανήκουν διοικητικά στην Κέρκυρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα και εγώ να σας καταθέσω από το απόσπασμα του τοπικού συμβουλίου της κοινότητάς μας, το οποίο είχαμε πάρει και εμείς μια απόφαση της 16/9/26 για την μελέτη των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του προγράμματος και έρευνας υδρογων ανθράκων ερευνητική γεώτρηση ΑΣΟΠΟΣ 1 στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο Πέλαγος. Οπότε μπορώ να σας το καταθέσω.
2: Ναι.
1: Νομοδοτούμε και εμείς αρνητικά, απλά θα συνταχθούμε και εμείς και με τις προϋποθέσεις που μόλις που διαβάσατε προηγουμένως και
2: με το συλλόγο του πολιτικού συλλόγου.
1: Απλά τώρα θα ήθελα και να, σαν μέλος του συντονιστικού οργάνου του Προέδρου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, να σας καταθέσω ένα ψήφισμα το οποίο είχαμε αποφασίσει και εμείς εκεί και σας το δίνω και αυτό.
2: Ωραία κύριε Φιλοκάλη.
1: Εντάξει.
2: Ωραία. Θέλετε να το διαβάσετε κύριε Φιλοκάλη? Όχι, θα το καταθέσετε.
1: Ας το διαβάσω, ναι. Το Συντονιστικό Όργανο Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κατόπιν ενημέρωσης του Προέδρου της Κοινότητας Οθονών, συζήτησε τη δρομολόγηση της ερευνητικής γεώτρησης ΑΣΟΠΟΣ 1α στο θαλάσσιο οικόπεδο Μπλοκ 2, με απόσταση περίπου 22 ναυτικά μίλια από τους Οθονούς. Σκεπτικό και διαπιστώσεις από το συντονιστικό. Το Ιόνιο Πέλαγος δεν είναι κενός χάρτης προς εκμετάλλευση. Αποτελεί ζωντανό φυσικό πόρο από τον οποίο εξαρτώνται ο τουρισμός, η αλληλεία, η ναυσιπλοεία, η βιοποικιλότητα και η ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η περιοχή είναι ιδιαίτερη οικολογικής ευαισθησίας, εφαπτώμενη με την ελληνική τάφρο στο σημαντικό βιότοπο για προστατευόμενα θαλάσσια θηλαστικά. Τα διαπόντια νησιά προστατεύονται ως Natura 2000. Οι σεισμικές έρευνες το 2022 βορειοδυτικά της Κέρκυρας προκάλεσαν την τεκμηριωμένη αντίδραση 60 επιστημονικών και περιβαλλοντικών φορέων. Οι κίνδυνοι παραμένουν ίδιοι και εντονότεροι εν ώψη γεώτρησης. Η ερευνητική γεώτρηση δεν είναι μεμονωμένο γεγονός, αλλά το πρώτο βήμα μιας αλυσίδας έρευνας, γεώτρησης, ανάπτυξης, εκμετάλλευσης. Δεν αποδεχόμαστε την λογική των τετελεσμένων. Αποουσιάζει η ουσιαστική αποτίμηση του κόστους για τις τοπικές κοινωνίες, τι κινδυνεύει να χαθεί από τον τουρισμό, από την αλληλεία και ποιο είναι το κόστος αποκατάστασης σε περίπτωση ατυχήματος και για μια εύθραυστη νησιωτική οικονομία. Οπότε αποφασίζουμε ομόφωνα, εκφράζουμε την κατηγορηματική αντίθεση μας για τη δρομολόγηση της γεώτρησης. Απορρίπτουμε την συνέχιση της διαδικασίας της έρευνας και της εκμετάλλευσης υδρογονοθάκων και ζητούμε την πλήρη δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων για τις περιοχές Natura, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην αδειοδότηση και την περιφέρεια Ιωνίων να λάβει σαφή και δημόσια αρνητική θέση. Καλούμε όλους τους Δήμους του Ιωνίου σε κοινό μέτωπο και ζητούμε να αναγνωριστεί θεσμικά και η προστασία του Ιωνίου, του περιβάλλοντος, της αλληλείας, του τουρισμού και της βιωσιμότητας των νησιωτικών κοινοτήτων που αποτελεί δημόσιο και εθνικό συμφέρον. Η Συντονιστική Επιτροπή Προέδρων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
0: Και μείνει ο κύριος Φιλοκάλης. Δεν έχουμε πρόχειρο το μικρό του. Συνέχεια εννοείται και στην αυριανή εκπομπή για τη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων με ένα και μοναδικό θέμα, τις έρευνες για την εξόρυξη υδρογοναθράκων, αν και φόσον, στο οικόπεδο 2, ανοιχτά της Κερκυράς και κοντά στα διαπόντια νησιά. Για να ακούσουμε όλες τις απόψεις και όλες τις θέσεις. Αλλά και για τα νησιά του Οδυσσέα. Καθώς υπάρχουν ανακοινώσεις από το Ιόνιο δυνατά κάθε νησί ψηλά, με επικεφαλή στην πρώην περιφερειάρχη Ρόδη Κράτσα που εκφράζει τη δική της άποψη, από το Μένουμε Ιόνιο με επικεφαλή στη Μαρία Ανδρή και από το Συνδυασμό Λαϊκής Σπύρωσης Ιωνίων Νήσων με επικεφαλής την Αλεξάνδρα Μπαλού.

0: Τα σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα.
1: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Κι εγώ, Ελένη Δήμο, εξαιρετική, σταθερή αξία. 12 και 19 πρώτα λεπτά. Είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ του Ζακύνθου και η εκπομπή Ζούμε στην Επικαιρότητα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Και πάλι να ευχηθούμε σε όλους καλή εβδομάδα και καλημέρα, εννοείται. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ του Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Και μετά από πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον στον αέρα, έχουμε να τα πούμε πάρα πολλά χρόνια. Αν και γνωριζόμαστε επίσης πάρα πολλά χρόνια, είναι λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο εκπρόσωπος της ΔΑΚ και καθηγητών Ζακύνθου, Θανάσης Ανδρίτσος. Κύριε Ανδρίτσο, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας και καλό μήνα, ας πούμε.
2: Σχετικά πρόσφατα είχαμε μιλήσει και με τον κύριο Παπαγεώργη Ιωσήφ Ιωάννη, σωστά.
3: Σωστά, ναι, ναι.
2: Ο οποίος είναι στη ΔΑΚΕ και εκπροσωπεί τη ΔΑΚΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Ζακύνθου και μάλιστα είναι αντιπρόεδρος.
3: Σωστά.
2: Υπάρχει μια αντιπαράθεση, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια μεταξύ της ΔΑΚΕ Ζακύνθου, καθηγητών Ζακύνθου, συνδικαλιστική παράταξη Νικηδάκη και καθηγητών Ζακύνθου, με την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕΣ και συγκεκριμένα με την αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών Παύλα Πάμε, με πρόεδρο τον Φώτη Προβή. Μια αντιπαράθεση που την έχω χαρακτηρίσει ιδεολογική, πολιτική και στο τέλος κομματική. Εσείς θα μου πείτε αν είναι έτσι.
3: Εμείς δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση με τους συναδέλφους.
2: Ναι, ναι.
3: Κάθε άλλο. Εμείς προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους.
2: Ναι, ναι.
3: Εμείς ζητάμε από τους συναδέλφους να έχουμε ένα κοινό πεδίο δράσης.
2: Μάλιστα.
3: Εμείς ζητάμε από τους συναδέλφους τις κοινές διεκδικήσεις να τις διεκδικούμε με κείμενα και να είναι κοινές οι διεκδικήσεις.
2: Μάλιστα.
3: Να μην προστίθενται στα κείμενα αυτά άλλα ιδεολογικά ή γεωπολιτικά στοιχεία τα οποία έχουμε κάθε δικαίωμα να είμαστε σε διαφορετική, αν θέλετε, κατεύθυνση.
2: Ναι, βέβαια. Ο καθένας έχει την άποψή του.
3: Εμείς ζητάμε από τους συναδέλφους να πηγαίνουμε μαζί στα σχολεία. Ένωση είμαστε. Ναι. Να ενημερώνουμε τους συναδέλφους έστω μία φορά το μήνα, όλοι μαζί. Δεν το δέχονται.
2: Εμείς με ποιο επιχείρημα, κύριε Ανδρίτσο, δεν το δέχονται?
3: Κανένα επιχείρημα. Ότι είναι πολιτικές επισκέψεις.
2: Με κανένα επιχείρημα.
3: Σκέψεις. Όχι, γιατί μου λένε ότι οι επισκέψεις ουσιαστικά είναι έχουν πολιτικό περιεχόμενο. Δηλαδή, η Ένωση Λειτουργών Μέση Εκπαίδευση Ζακύνθου επισκέπτεται τα σχολεία για να κάνει πολιτική ή για να ενημερώσει τους συναδέλφους για τις κοινέ θέσεις, τις κοινέ διεκδικήσεις. Είναι η δράση του συνδικάτου μας απέναντι στα σοβαρά προβλήματα των εκπαιδευτικών και τα μισθολογικά και τα ζητήματα της διαβίωσης του, ιδιαίτερα στο νησί της Ζακύνθου. Δεν είμαστε απέναντι. Δεν θέλω να φαίνεται σαν αντιπαράθεση. Η αντιπαράθεση προκύπτει...
2: Μα εδώ υπάρχει ανταλλαγή ανακοινώσεων.
3: Δυστυχώς, διότι δεν μπορούμε να.
2: Μεταξύ
3: τη
2: ΔΑΚΕ, καθηγητών Ζακύνθου και τη ΕΛΜΕ, τη πλειοψηφία.
3: Το ότι βγάζουμε διευκρινιστικές εμείς ανακοινώσεις, ναι, είναι απαραίτητο, διότι έχουμε ζητήσει επανειλημμένως από το Συνδικάτο, την Ένωσή μας.
2: Το Συνδικαλιστικό Όργανο των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νησί.
3: Πολύ σωστά. Στα οποία έχουν την πλειοψηφία, την απόλυτη πλειοψηφία, ένα μέλος έχουμε εμείς. Να αναφέρεται ότι, ναι, δεν έχουμε, παραδείγματος χάρη, ψηφίσει. Απλά ενημερωτικά προς συναδέλφους στα σχολεία, στο email που φέρνει το κείμενο, ότι δεν πέρασε ομόφωνα.
2: Ναι.
3: Ότι πέρασε κατά πλειοψηφία. Μα ούτε αυτό το δέχονται. Επομένως, δεν πρέπει εμείς να διευκρινίσουμε τη θέση μας. Η θέση μας καταγράφεται στα πρακτικά.
2: Ναι.
3: Ωστόσο, δεν διαβάζει ο κάθε εκπαιδευτικός στα πρακτικά. Δεν νομίζω ότι αυτό.
2: Δηλαδή, μια απόφαση που είναι κατά πλειοψηφία παρουσιάζεται ως ομόφωνη, αν κατάλαβα καλά.
3: Δεν παρουσιάζεται καθόλου. Το πώς πέρασε,
2: ναι,
3: η συγκεκριμένη, εν πάση περιπτώσει, απόφαση, η δράση, η καταγγελία ή ό,τι θέλετε,
2: ναι,
3: δεν αναφέρεται, για παράδειγμα, στην ενημέρωση των συναδέλφων ότι πέρασε κατά πλειοψηφία. Έχουμε δικαίωμα διαφωνίας. Και
2: εννοείται.
3: Αυτή η διαφωνία οφείλει να καταγράφεται.
2: Αυτό εννοείται, ναι.
3: Αυτό νομίζω ότι είναι ένα δημοκρατικό δικαίωμα κάθε παράταξης όταν συμμετέχει σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Παρόλα αυτά, εμείς θέλουμε να έχουμε κοινές δράσεις μας. Να ξέρετε ότι στο διεκδικητικό πλαίσιο,
2: ναι,
3: στο συντριπτικά ποσοστά, είμαστε μαζί. Μπορεί να διαφοροποιούμαστε στον τρόπο σε ορισμένα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι ουσιαστικό. Δεν αλλάζει τη διεκδίκηση.
2: Ναι, τώρα η πλειοψηφία έχει μια σταθερή γραμμή και πάντα έχει μια έτσι συγκεκριμένη πολιτική τοποθέτηση για οποιοδήποτε θέμα.
3: Τι να σου πω, έτσι είναι. Δηλαδή, κοιτάξτε, όταν σε ένα κείμενο μέσα, ας πούμε,
2: ναι, ναι,
3: ας πω ένα παράδειγμα, διαβάζεις την ώρα που περισσεύουν δισεκατομμύρια για πρόλες πληρωμές του κρατικού χρέους, ναι, για να αγοράζονται εξοπλισμοί άσχετοι με τις ανάγκες της χώρας, αλλά εξαιρετικά
2: πολεμικές δαπάνες που επικαλείται.
3: Ακριβώς. Ναι. Σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αποστολή στρατευμάτων και όπλων σε μεσαιωνικά και αντιδραστικά καθεστώτα όπως της Σαουδικής Αραβίας και του Ζελένσκι. Ωραία, του ζητάμε, ρε παιδιά, βγάλτε το αυτό και εμείς το ψηφίζουμε το υπόλοιπο.
2: Ναι.
3: Τι δουλειά έχει αυτό τώρα στη μέση, όταν έχουμε μια καθαρά εκπαιδευτική διεκδίκηση μπροστά μας? Εδώ διαφωνούν. Συνήθως παραμένει. Τώρα βλέπετε μέσα.
2: Ναι, είναι το σύστημα λεφτά για την παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία.
3: Ακριβώς. Τα γνωστά, τα οποία εντάξει, έχουμε κάθε δικαίωμα να διαφωνούμε.
2: Εννοείται.
3: Δεν βλέπω εγώ, παραδείγματος χάρη, καμία επιθετική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή σε στρατιωτικό πεδίο, που είναι αντίον. Αυτή τη στιγμή συσπηρώνεται για να μπορέσει να αντιμετωπίσει πιθανό κίνδυνο.
2: Καλά, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, κύριε Ανδρής. Εδώ θα το λύσουμε τώρα.
3: Σας λέω την άποψή μου.
2: Γιατί χρηματοδοτεί και εξοπλίζει την Ουκρανία.
3: Ναι, ωραία. Αλλά η Ουκρανία δέχεται επίθεση από μια άλλη χώρα η οποία δεν κατονομάζεται πουθενά. Επομένως είναι ένα θέμα, όπως είπατε, το οποίο δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτή τη στιγμή σε μια ολιγόλεπτη συζήτηση.
2: Καλά, και ο Λίβανος δέχεται επίθεση από το Ισραήλ. Αφήστε τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Και όχι μόνο ο Λίβανος. Και το
3: Ιράν. Πολύ σωστά το λέτε, αλλά εντάξει, αυτά τι σχέση έχουν με τις εκπαιδευτικές. Δηλαδή τώρα, εάν ελείψουν αυτά τα χρήματα, δηλαδή πρέπει ντε και καλά, ό,τι πήγαινε στον εξοπλισμό είναι αυτονόητο ότι τα γυρνούσε στην παιδεία και στην υγεία. Και αν στο τέλος δηλαδή η χώρα μείνει απροστάτευτη,
2: ναι,
3: για ποια περιοχή της χώρας θα μιλάμε για παιδεία και υγεία? Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται στα καλά καθούμενα και μόνο κατ' εντολή του ΝΑΤΟ. Η χώρα μας έχει ιδιαίτερες συνθήκες εδώ που βρίσκεται. Τα σύνορά της φλέγονται.
2: Κύριε Ανδρίτσο, να ρωτήσω. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕΣ ή η πλειοψηφία, αν θέλετε, ή η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, παύλα, πάμε για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Συχνά πυκνά, λοιπόν, η πλειοψηφία της ΕΛΜΕΣ Ακίνθου δημοσιοποιεί τις χαμένες διδακτικές ώρες, όπως εκείνη τις υπολογίζει με βάση τα κενά που επίσης επικαλείται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η τελευταία ανακοίνωση είναι 12 Σεπτεμβρίου από την ΕΛΜΕΣ Ακίνθου, που κάνει λόγο για 1.084 χαμένες διδακτικές ώρες μόνο την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων. Για πρώτη φορά στη ΖΑΚ ο εκπαιδευτικός αρνείται μόνιμο διορισμό. Εσείς έχετε τα ίδια στοιχεία, την ίδια άποψη, τα ίδια επιχειρήματα ή διαφοροποιείστε, όπως η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένα, όπως αυτή εκφράζεται μέσω του κυρίου Πόθ, που είναι προϊστάμενος της υπηρεσίας?
3: Ναι, μιλάμε για δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ο κύριος Πόδος, αν δεν κάνω λάθος, ανέφερε 12 κενά 1η Σεπτέμβρη. Τα επόμενα κενά προκύπτουν στη συνέχεια.
2: Ναι.
3: Ακούστε.
2: Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, ποια είναι η δική σας λογική στο συγκεκριμένο θέμα? Γιατί στο τέλος κάθε χρονιάς η ΕΛΜΕΣ παρουσιάζει χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες τα τελευταία χρόνια και δει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο νησί. Και θέλω να ακούσω τη δική σας θέση, κύριε Ανδρίτσο.
3: Θα ξεκινήσουμε από το ειδικό καθεστώς που αφορά στη Ζάκυνθο και μετά θα το γενικεύσουμε.
2: Βεβαίως.
3: Κοιτάξτε να δείτε, στη Ζάκυνθο όταν ξεκινήσαμε το Σεπτέμβρη είχαμε ουσιαστικά 95 κενά, ήταν 60 ουσιαστικά. Είχαμε 33 νεοδιόριστους και 60 αναπληρωτές που ήρθαν. Ήρθαμε στην αριθμητική, δηλαδή τα κενά ισορρόπησαν.
2: Ναι.
3: Μετά την 1η Σεπτέμβρη υπάρχει μια δυναμική μεταβολή σε ό,τι αφορά στα τμήματα, διότι όπως ξέρετε οι εγγραφές των μαθητών συνεχίζονται μέχρι 15 Σεπτέμβρη. Αν δεν το ξέρετε, το λέω εγώ.
2: Ναι.
3: Και από εκεί και πέρα υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι είτε δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ως μόνιμοι ή ως αναπληρωτές όταν έρχονται για διάφορους λόγους. Κάποιοι παίρνουν άδειες, κάποιοι αρρωσταίνουν κτλ. Άρα προκύπτουν καινούργια κενά. Επομένως, επικαιροποιείται ουσιαστικά ο κατάλογος των κενών των σχολείων, μιλάμε για το Σεπτέμβρη, και πηγαίνουμε στη δεύτερη φάση, η οποία υλοποιήθηκε 29 Σεπτέμβρη και έγιναν και 6.500 πανελλαδικά προσρήψεις αναπληρωτών. Είναι άδικο σε αυτή τη φάση. Εγώ αυτό θα πω. Δεν θα αμφισβητήσω τα νούμερα, αν και μέσα σε αυτά είχαμε μέσα όρια.
2: Τα αμφισβητεί η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ακίνθου, που είναι σε μόνιμη αντιπαράθεση με το. Με την πλειοψηφία της ΕΛΜΕΣ.
3: Εμείς δεν μπαίνουμε τώρα σε αντιπαράθεση ούτε με τη διοίκηση ούτε στο ενδιανόηση μεταξύ της διοίκησης και της ΑΣ. Εμείς θα πούμε το εξής. Δεν μπορούμε να θεωρούμε κενό διδακτικής ώρας την έλλειψη ενός ψυχολόγου ούτε ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, να σας πω, ειδικό βοηθητικό προσωπικό είχαμε, αλλά δεν εμφανίστηκε για διάφορους σοβαρούς λόγους. Πολύ σοβαρούς λόγους. Οι άνθρωποι απαλλάχθηκαν διότι δεν ήταν δυνατόν να βρίσκονται στη ΖΑΚ. Αυτό το κενό δόθηκε και ικανοποιήθηκε στην επόμενη φάση. Δεν μπορεί να προβλέψει κανείς το Σεπτέμβρη ειδικά. Σε ένα πληθυσμό σχολείων όμως στη Ζάκυνθο, 18 σχολεία, αν θα προκύψει κάποιο κενό ενδιαμέσως της πρώτης και της δεύτερης φάσης. Γι' αυτό και υπάρχει δεύτερη φάση. Άρα,
2: τα κενά, η δεύτερη φάση προσλήψεων, λέτε.
3: Προσλήψεων αναπληρωτών.
2: Αναπληρωτών, ναι.
3: Η οποία ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό τα αιτήματά μας και αυτή τη στιγμή μιλάμε για 15 κενά. Πάλι υπάρχουν κενά. Πάλι δημιουργήθηκαν δηλαδή κάποια κενά, διότι στο ενδιάμεσο πάλι τροποποιούνται πραγματικές συνθήκες σε ένα σχολείο. Το ζητούμενο είναι να μπορέσει ένα σχολείο να λειτουργήσει ουσιαστικά και χωρίς κενά, ειδικά στην νησιωτική Ελλάδα που έχουμε και τη δυσκολία της πρόσβασης. Άμεσα, αν θέλετε, καλό θα ήταν να μπορεί να λειτουργούν τέλεια τα σχολεία και χωρίς κενά από την 1η Οκτώβρη. Το να προσμετράμε λοιπόν κενά τα οποία προέκυψαν ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη φάση. Θέλετε να πω, δεν είναι και πολύ τίμιο. Διότι ξέρουν και οι ίδιοι ότι αυτά τα κενά θα προκύψουν χωρίς να το ξέρει ούτε η δευτεροβάθμια ούτε το Υπουργείο. Όταν αποχωρεί κάποιος καθηγητής, διότι εμφανίστηκε για παράδειγμα κάποιος καρκίνος, εμείς πώς πρέπει ακριβώς να σταθούμε? Πρώτον, να σας πω ότι δεν έχουμε ακόμα τη γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής για να το δώσουμε το κενό. Θέλετε να σας πω τι κάνουμε? Το δίνουμε. Διότι αυτός ο συνάδελφος, επειδή γνωρίζουμε τη σοβαρότητα, ένα παράδειγμα σας λέω που είναι γενικό, όχι ειδικό, αλλά ισχύει. Ένας άλλος συνάδελφος μπορεί να εμφανίσει ανέβρισμα. Θα πει σε τάξη, μα κινδυνεύει να πεθάνει. Εάν είσαι κάποια κατάσταση στρες, είναι δεδομένο ότι θα πάρουμε τη ζωή του στα χέρια μας. Άρα αυτές οι περιπτώσεις, οι οποίες είναι πολλές δυστυχώς, είναι γερασμένος ο πληθυσμός των εκπαιδευτικών, κυρία Νέγκα. Δεν είναι δυνατόν να μην δίνονται ή να προσμετρώνται ως...
2: Αυτό σημαίνει και προβλήματα υγείας. Ναι.
3: Τα περισσότερα είναι είτε προβλήματα υγείας, είτε άδειες οι οποίες προκύπτουν εκ των υστέρων.
2: Και σοβαρά προβλήματα υγείας.
3: Άδειες ανατροφής τέκνων, άδειες εγκυμοσύνης. Μπορεί να ξέρει το Υπουργείο ή η δευτεροβάθμια ότι μια συγκεκριμένη συνάδελφος πρόκειται να έρθει είναι σε εγκυμοσύνη, αφού δεν δηλώνεται. Αν θέλετε να αλλάξουμε το καθεστώς των προσλήψεων ή αν θέλετε τη διαδικασία, για να είμαι σωστός, και να πούμε ότι θα πει ένα τικ δίπλα στον εκπαιδευτικό, ο οποίος θα δηλώνει ότι έχω πρόβλημα το οποίο θα σας ενημερώσω.
2: Είναι εσείς... αντικίνητρο το υψηλό κόστος διαβίωσης και δις ενισιωτικές περιοχές, καταβολή ενίκια κτλ.
3: Πάμε λοιπόν.
2: Τα ξέρετε.
3: Λοιπόν,
2: στεγαστικό, ενίκια κτλ.
3: Ακριβώς.
2: Που λοιπόν, δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς.
3: Όχι, όχι. Πάμε ενισιωτική Ελλάδα λοιπόν. Η ενισιωτική Ελλάδα έχει σοβαρά προβλήματα. Ναι. Και σε αυτή τη φάση το θέμα είναι ακριβώς να μην συζητήσουμε πόσα είναι τα κενά. Να συζητήσουμε γιατί υπάρχουν αυτά τα κενά. Ακούσατε τι σας είπα στην αρχή. 90 καθηγητές λείπουν. Το ρόστερ της ακίνητου είναι 340. Κάντε μια αναλογία να δείτε τι σημαίνει 90. Και αυτά είναι λειτουργικά κενά, κύριε Νέγκα. Δεν είναι οργανικά. Τα που είναι αυτοί οι άνθρωποι κρατούν την οργανική θέση. Και άρα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε μόνιμες προσλήψεις στις περισσότερες από αυτές τις θέσεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αυξάνουμε τον αριθμό των κενών, ώστε να δίνονται τόσο οργανικά και να προσλαμβάνονται συνάδελφοι μόνιμοι. Όμως και αυτοί, στο τέλος, σε ένα μεγάλο ποσοστό, συγκριτικά με τον αριθμό που διορίζονται, δεν θα αναλάβουν υπηρεσία. Άρα, στη δεύτερη φάση που μιλάμε αυτή τη στιγμή και καταμετρούμε τα κενά, θα προκύψουν αναγκαστικά κενά.
2: Μάλιστα.
3: Το ξέρουμε, αλλά δεν ξέρουμε τον αριθμό. Και βέβαια αυτά θα πρέπει να είναι αριθμητικά ισορροπημένα και να ανεβαίνουν εξακριβωμένα στην πλατφόρμα του MySchool.
2: Ναι.
3: Όπου βεβαίως από εκεί και πέρα γίνονται οι διαδικασίες προσλήψεων.
2: Κύριε Αντρίτσο, φέτος η κατάσταση σε σχέση με τα κενά ή τη στελέχωση των σχολείων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο νησί είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι, λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα, πώς ακριβώς?
3: Είναι καλύτερα με πέρσι, συγκριτικά με πέρσι είναι σαφώς καλύτερα, έχουμε πολύ λιγότερα κενά. Θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι συγκεκριμένο από το δικό μου το σχολείο. Αυτή τη στιγμή
2: σχολείο?
3: Το δεύτερο λύκειο Ζακίνθου, που είναι και το μεγαλύτερο σχολείο νομίζω της Ζακίνθου.
2: Λέτε για την Παναγούλα. Πλήρες...
3: Ακριβώς.
2: Είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα, όντως.
3: Είναι από
2: το μεγαλύτερο των μαθητών. Ναι, είναι.
3: Λοιπόν, είναι αυτή τη στιγμή με πλήρη 7 ώρα. Έχει κλείσει το πρόγραμμά του, δεν έχει κενά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αύριο δεν μπορεί να προκύψει ένα κενό. Είναι δυναμικές αυτές οι καταστάσεις και δυστυχώς η εργασία του εκπαιδευτικού είναι εξαιρετικά προσωποπαγής. Ένας εκπαιδευτικός που λείπει δεν μπορεί να αντικατασταθεί από έναν άλλο.
2: Όχι βέβαια.
3: Είναι
2: γιατί
3: κενό.
2: Είναι η οικειότητα και η επαφή που έχει αποκτήσει με τα παιδιά και.
3: Ωστόσο, μην φανεί ότι είμαι σε αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή όπως ξεκινήσαμε την κουβέντα μας με την ΑΣ. Ούτε είμαστε. Σωστά κάνει και κοινοποιεί τα κενά. Απλώς θα πρέπει να κάνει λίγο υπομονή, εγώ θα έλεγα, αυτόν τον μήνα τουλάχιστον, διότι δεν φταίει κάποιος συγκεκριμένος, ούτε είναι θέμα πολιτικής η δημιουργία κενών. Και ιδιαίτερα, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, στην νησιωτική Ελλάδα. Η νησιωτική Ελλάδα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ενδεχομένως με διαφορετικό τρόπο στις προσλήψεις στο μέλλον. Και αυτή είναι μια πρόταση που ετοιμάζουμε να καταθέσουμε, διότι το κάνουμε.
2: Ιδάκε.
3: Ιδάκε θα καταθέσουμε.
2: Ιδάκε γενικά. Πρόταση.
3: Γενικά εμείς σαν Ζάκυνθος και θα την βεβαίως θα ενημερώσουμε το
2: Σαν Δάκη Ζακίνθου λέτε, σαν Δάκη Ζακίνθου.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Και θα ενημερώσουμε και το συνδικάτο μας και θα ενημερώσουμε και την ΟΛΜΕ, διότι
2: και την ΟΛΜΕ, ναι.
3: Η εντοπιότητα είναι κάτι σημαντικό στην νησιωτική Ελλάδα. Βλέπετε ότι τα περισσότερα προβλήματα προκύπτουν στην νησιωτική Ελλάδα λόγω της τουριστικότητας στην οποία έχουν τα περισσότερα νησιά. Με συνέπεια, συνάδελφοι οι οποίοι έρχονται από άλλες περιοχές να μην βρίσκουν καταλήμματα.
2: Ή να τους πετούν λοιπόν μία ώρα αρχίτερα στον δρόμο. Πριν τελειώσει η σχολική περίοδο, επειδή πρέπει να βάλουμε μέσα τουρίστες.
3: Βεβαίως, γιατί είναι
2: το ξέρετε αυτό.
3: Βεβαίως, γιατί είναι βραχυκρόνιες μίσθωσες στα περισσότερα, οι περισσότερες κατοικίες οι οποίες καταλαμβάνουν κλπ. Τα γνωστά. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας στο να δημιουργήσουμε μία διαδικασία πρόληψης αναπληρωτών στην νησιωτική Ελλάδα με βάση την ετοπιότητα. Δεν είναι και τόσο λογικό ένας εκπαιδευτικός από τη Ζάκυνθο να πηγαίνει στον Εύρο και ο εκπαιδευτικός από τον Εύρο να έρχεται στη Ζάκυνθο και οι δύο ψάχνουν σπίτι. Βεβαίως αυτός από τη Ζάκυνθο θα βρει πιο εύκολα γιατί στον Εύρο δεν υπάρχει αντίστοιχη δυσκολία. Εδώ όμως υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό.
2: Επειδή δεν είναι τουριστική περιοχή αυτή του Εύρου.
3: Και γι' αυτό το λόγο που ενεργοποιηθήκαμε προς την κατεύθυνση αυτή που βρήκαμε το συγκεκριμένο ξενοδοχείο.
2: Έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία.
3: Έχει προχωρήσει αυτή τη στιγμή, είναι ένας αριθμός και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γιατί εξυπηρετήσαμε και συναδέλφους πρωτοβάθμιας.
2: Μιλάτε για συγκεκριμένο ξενοδοχειακό όμιλο που παρέχει δωμάτια με 100 ευρώ το μήνα, σωστά.
3: είναι 100 ευρώ το μήνα, η οποία μας εξήγησε ο άνθρωπος ότι είναι μόνο τα λειτουργικά έξοδα, δεν υπάρχει καμία άλλη από μέρους του.
2: Δηλαδή, πόσοι εκπαιδευτικοί έχουν
3: στεγάζονται εκεί? Μεταβάλλεται καθημερινό αριθμό, αγγίζει τον αριθμό των 30 περίπου.
2: Και είναι και από πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
3: Είναι και από πρωτοβάθμια και από δευτεροβάθμια. Πήραμε την πρωτοβουλία να εξυπηρετήσουμε και συναδέλφους πρωτοβάθμιας, γιατί εμείς δεν τους διαχωρίζουμε τους συναδέλφους. Όλοι έχουν τέτοια προβλήματα.
2: Ναι, έχει νομίζω δεσμευτεί ο εκπρόσωπος τέλος πάντων του συγκεκριμένου επιχειρηματικού ομίλου ότι θα τους κρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
3: Ναι, αυτό ήταν μια αρκετά σημαντική.
2: Απλά ότι μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης να τους αλλάξει δωμάτια κτλ. Πάντως αυτή είναι μια προσωρινή λύση, κύριε Ανδρίτσο.
3: Εννοείται. Η πολιτεία έχει την ευθύνη να τακτοποιήσει το ζήτημα, όχι μόνο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των πυροσβεστών και των αστυνομικών και των νοσηλευτών και των γιατρών. Αυτό δεν αναιρεί την υποχρέωση της πολιτείας. Αν θέλετε, αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει είναι ότι ανακουφίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα προσωρινά.
2: Είναι να απόκειται μια τέτοια διαδικασία από συστέγαση και δί των εκπαιδευτικών στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε επιχειρηματία.
3: Ναι, και όχι μόνο αυτό, είναι και άλλες παράμετροι. Η σίτηση. Εμείς, επειδή οι άνθρωποι αυτοί θα μείνουν σε ξενοδοχείο και προφανώς δεν έχουν την υποδομή τα δωμάτια για να μπορεί κανένας, κάποιος συνάδελφος να μαγειρεύει, να το πω έτσι, απλά να εξασφαλίζει. Έχουμε κινηθεί και προς τον εμπορικό
2: σύλλογο
3: Ζακίνθου και έχουμε ζητήσει και από ιδιοκτήτες και επιχειρηματίες σύντησης να μας κάνουν κάποια συγκεκριμένη προσφορά. Έχουμε πετύχει κάποια προσφορά.
2: Έχουν ανταποκριθεί κάποιοι.
3: Κοινοποιήσουμε. Ανταποκρίθηκαν βεβαίως θετικά, θετικότατα.
2: Μιλάτε για εστιατόρια, αν κατάλαβα καλά.
3: Μιλάω για εστιατόρια της χώρας.
2: Μάλιστα.
3: Οι οποίοι ανταποκρίθηκαν οι άνθρωποι και βεβαίως αυτό θα κοινοποιήσουμε συναδέλφους και βεβαίως θα.
2: Να παρέχουν φαγητό.
3: Θα παρέχουν με
2: σε προσιτή τιμή.
3: Κοιτάξτε, να κάνουν μια συγκεκριμένη ποσοστή έκπτωση.
2: Ναι.
3: Η οποία είναι αρκετά σημαντική, διότι νομίζω ότι εξασφαλίζει μια καλύτερη διαβίωση στον εκπαιδευτικό που έρχεται, δεδομένου του προβλήματος. Παρόλα αυτά, σας λέω, η πολιτεία είναι υπέρ.
2: Είναι εμβαλωματικές λύσεις αυτές.
3: Είναι εμβαλωματικές, εμβαλωματικότατες. Αλλά δεν πάβουν να είναι ανακουφιστικές. Δεν δώσαμε λύση, κύριε Νέγκα.
2: Εντάξει, από εκεί πέρα υπάρχουν και πρωτοβουλίες ή και παρεμβάσεις από τους δήμους, τις περιφέρειες.
3: Δεν θέλω να είμαι άδικος. Και η ΆΣΕ πήρε πρωτοβουλία. Έφτιαξε μια πλατφόρμα
2: στην οποία μπαίνουν διαγωνιστική συγκρότηση εκπαιδευτικών.
3: Και η ΕΛΜΕΣΔΑ, θα σας έλεγα, βεβαίως έχει ενεργοποιήσει ένα site στο οποίο μπαίνουν όσοι διαθέτουν κατοικίες ή καταλήμματα τέλος πάντων για τους εκπαιδευτικούς. Και αυτό ήταν μια θετική πρωτοβουλία, βεβαίως.
2: Δεν πρέπει όμως να πιεστούν και οι τοπικές αρχές. Αν και δεν είναι δική τους ευθύνη εδώ που τα λέμε, αυτό έχει να κάνει με την κεντρική εξουσία.
3: Η κεντρική εξουσία θα πρέπει να διασφαλίσει σε όλους όσους παρέχουν δημόσια υπηρεσία.
2: Μια επίσημη πολιτεία.
3: Και έρχονται από μακρινές περιοχές. Μην ξεχνάτε ότι δεν έρχονται και καθηγητές μόνοι τους. Κάποιοι από αυτούς φέρνουν και τα παιδάκια τους μαζί. Κάποιες οικογένειες χωρίζουν για να μπορέσουν κάποιοι.
2: Καλά, κάποιες οικογένειες αναπληρωτών και τα λοιπά σκορπίζουν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και όλοι το βιώνουμε και όλοι προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα βρει τις λύσεις. Ούτε ωραιοποιούμε τα πράγματα, ούτε θα ακυρώσουμε οτιδήποτε.
2: Έχουν υπάρξει κάποιες πρωτοβουλίες σε επίπεδο περιφέρειας Ιωνίων Νήσων ή από τους Δήμους στα Ιόνια Νησιά. Και διάσουμε, για παράδειγμα, από το Δήμο Ζακίνθου ή την περιφέρεια Ζακίνθου.
3: Έχουμε απευθυνθεί το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα φυσικά και
2: ομοφωνα
3: στην περιφέρεια, τις ΕΛΜΕΣ βεβαίως και στο Δήμο και στην περιφέρεια, καταθέσει και έγγραφο. Περιμένουμε ανταπόκριση. Θετικό θα ήταν να υπάρξει και κάποια επιδοματική πολιτική στους συναδέλφους οι οποίοι έρχονται από άλλες περιοχές. Επίσης, ένα θέμα είναι τα εισιτήρια. Ναι. Το να δίνεις το ΜΑΝ, ας πούμε, μόνο σε αναπληρωτές είναι άδικο. Πρέπει να το δώσεις και στους μόνιμους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έρχονται από άλλες περιοχές. Γιατί και αυτοί θα μείνουν τουλάχιστον 2 χρόνια στη Ζάκυνθο να υπηρετήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.
2: Για έκπτωση λέτε στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Βεβαίως. Ναι. Το ΜΑΝ είναι έτσι κι αλλιώς μια αυτόματη έκπτωση, να το πούμε έτσι. Εμείς επιδιώκουμε και μια επιπλέον. Διότι οι άνθρωποι αυτοί κάθε Σαββατοκυριακό λαχταράνε να πάνε στις οικογένειές τους.
2: Εμείς
3: λοιπόν θεωρούμε άδικο όταν κάποιος χρησιμοποιεί 4 φορές.
2: Έχει ζητηθεί και η συνδρομή, αν θέλετε, με έναν τρόπο της Levante Ferries της.
3: Θα ζητηθεί τις επόμενες μέρες, θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή και ιδιαίτερα σε ανθρώπους, μάλιστα, οι οποίοι έρχονται καθημερινά. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τόσο σοβαρές εκκρεμότητες στον τόπο της κατοικίας τους, που υποχρεώνονται καθημερινά να πηγαίνουν έρχονται μεταξύ Πελοποννήσου και Ζακίνθου.
2: Καθημερινά.
3: Καθημερινά. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν καθημερινά. Νομίζουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί αξίζουν.
2: Και οι οποίοι άνθρωποι αυτοί οδηγούν, βγαίνουν στον δρόμο.
3: Οι άνθρωποι αυτοί αφήνουν το
2: και έτσι, αν αυτό γίνεται καθημερινά, αυξάνονται και οι κίνδυνοι ή οι πιθανότητες να έχουν και κάποιο ατύχημα.
3: Θα σας θυμίσω.
2: Δεν νομίζω να είναι παράλογο αυτό που λέω.
3: Δεν καθόλου παράγωγη. Έχει συμβεί τραγικό δυστύχημα στην παλιά οδό μεταξύ Πάτρας και Ηλίας.
2: Την παλιά Πάτρας εθνική οδό. Ναι.
3: Παλιά εθνική οδό, πριν γίνει δηλαδή ο καινούριος εθνικός. Έχει συμβεί τραγικό δυστύχημα με 5 νεκρούς. Ναι. Καθηγητές, ναι, οι οποίοι γυρνούσαν από το σχολείο. Ναι. Γιατί όλοι αυτοί μετακινούνται σε
2: είναι η κόπωση. Είναι
3: η μόνη κόπωση. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Γιατί ένας άνθρωπος πρέπει να υποχρεώνεται καθημερινά να φεύγει στις 5.30 ώρα το σπίτι του και να γυρνάει όπως γυρνάει το μεσημέρι.
2: Και μετά το άλλο πρωί να πρέπει να διδάξει, παιδιά.
3: Ο ένας άνθρωπος που είναι οδηγός να περιμένει.
2: Να διδάξει, παιδιά, δεν είναι μια οποιαδήποτε δουλειά, είναι λειτουργήμα.
3: Και στη Ζάκυνθο υπάρχει θέμα μετακίνηση. Πολύ εκπαιδευτική, επειδή δεν έχουμε δημόσια, δημοτική τουλάχιστον συγκοινωνία, σύνδεση μεταξύ των σχολείων, υποχρεώνονται να βρίσκουν κάποιον τρόπο να μετακινηθούν. Και κάποιοι από αυτούς μετακινούνται και ανάμεσα σε 2 και 3 σχολεία. Απαράδεκτο, αλλά ισχύει.
2: Ναι, ή ας πούμε σε απομακρυσμένες περιοχές όπως την Ορεινή Ζάκυνθο, Βολίμες κτλ. Και μπορεί να κατοικούν στην πόλη πολύ μακριά και να μετακινούνται με το δικό τους μεταφορικό μέσο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σε σχέση με τα έξοδα για καύσιμα που.
3: Να ξέρετε κάτι, να μας ακούσουν και οι συνάδελφοι της ΑΣ, δεν αντιπαρατηθέμεθα μαζί τους σε ζητήματα.
2: Κατανοητό, κατανοητό.
3: Αντιπαρατηθέμεθα σε ζητήματα που θα μπορούσαν να λείπουν από τα κείμενά τους και μας εκθέτουν σε συμφωνία σε ζητήματα που δεν αφορούν την εκπαίδευση. Αν βγάλουν ένα άλλο κείμενο το οποίο να είναι αμιγώς για τα διεθνή και εν πάση περιπτώσει τα γεωπολιτικά ή
2: αυτό
3: τα
2: δεν πρόκειται να συμβεί και το ξέρετε.
3: Θα
2: πείτε κακώς μιλάω για λογαριασμό τους, ας απαντήσουν οι ίδιοι. Γι' αυτό.
3: Δεν μας πειράζει, δεν μας πειράζει. Εκεί μπορούμε να αντιπαρατηθούμε όσο θέλουμε. Και θα έχουμε και όμορφα επιχειρήματα, γιατί και αυτοί και εμείς έχουμε καλή γνώση της δημοκρατίας και την εφαρμόζουμε καθημερινά.
2: Να ρωτήσω, προφανώς δεν κάνετε και από κοινού κινητοποίηση. Συμμετέχετε, ας πούμε, όταν κάνει κάποια κινητοποίηση η ΕΛΜΕΣ. Συμμετέχει δάκια καθηγητών Ζακίνθου. Μια παράσταση διαμαρτυρία στη δευτεροβάθμια, στην αντιπεριφέρεια, στο Δήμο.
3: Σε επιμέρους παραστάσεις διαμαρτυρίας για ζητήματα που αφορούν τους εκπαιδευτικούς, η απάντησή μου είναι ναι. Σε ζητήματα που εκπέμπονται από την ΟΛΜΕ και καλούν σε κινητοποίησεις, λέμε ναι. Αλλά σε περιπτώσεις που ενώ έχει εγκρίνει η ΟΛΜΕ ή έχει, εν πάση περιπτώσει, προγραμματίσει κάποια κινητοποίηση, αλλά δεν γίνεται με την Ομοσπονδία, αλλά γίνεται παραδείγματος χάρη με το Εργατικό Κέντρο, και εμείς δεν συμμετέχουμε.
2: Μάλιστα.
3: Υπάρχουν ζητήματα στα οποία διαφωνούμε ριζικά. Παραδείγματος χάρη, σας το επιβεβαιώ.
2: Υπάρχουν λέει, και κάποιες κινητοποίησεις που κάνετε ως δάκια καθηγητών και μόνο, γιατί δεν έχουμε δει τέτοιες κινητοποίησεις.
3: Δεν κάνει καμία παράταξη, δεν κάνει μόνο τις κινητοποίησεις. Ναι. Η ΕΛΜΕ, η δάκια, σαν πρωτοβάθμιο όργανο, είναι στην ΕΛΜΕ. Η ΕΛΜΕ υπάγεται στην ΟΛΜΕ. Αν θα κάνουμε τοπικά σαν ΕΛΜΕ, θα την κάνουμε σαν ΕΛΜΕ.
2: Ναι.
3: Αν μας πει η ΟΛΜΕ, θα την κάνουμε σαν ΟΛΜΕ. Αν τώρα η ΕΛΜΕ αποφασίσει ότι θα την κάνουμε υπό την αιγίδα του Εργατικού Κέντρου, συνήθως απέχουμε. Αλλά αυτό είναι μια ιδεολογική θέση, την οποία μπορεί κάποιος να διαφωνήσει μαζί μας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ναι. Εκείνο που έχει σημασία να σας πω είναι το εξής. Λέτε ότι δεν συνεργαζόμαστε. Μα εμείς τα λαϊκά φροντιστήρια και αλληλεγγύης τα ψηφίσαμε. Και μάλιστα τα χειροκροτήσαμε.
2: Αλλά έχετε εκφράσει μια σειρά από ενστάσεις, επιφυλάξεις κτλ.
3: Δεν έχουμε φτάσει στη λειτουργία του, να το πω.
2: Μιλάτε για διαφάνεια.
3: Μιλάμε για απλώς γνώση του τι συμβαίνει, πού συμβαίνει, ποιος διδάξει. Αυτόν τον άνθρωπο δεν πρέπει να τον ευχαριστήσουμε δηλαδή εμείς. Έρχεται ένας καθηγητής και παρέχει υπηρεσίες στο πόδι.
2: Αφιλοκερδός και
3: αφιλοκερδός. Να μην του πούμε ούτε να ευχαριστώ, να μην ξέρουμε ποιος είναι. Και δεν είναι παράλογο αυτό. Να μην ξέρουμε, λέει, ποιοι είναι οι μαθητές. Ωραία, να μην ξέρουμε ποιοι είναι οι μαθητές. Δηλαδή, οργανώνουμε κάποια φωτιστήρα, δεν θα ξέρουμε ποιοι είναι οι μαθητές. Εντάξει, είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ωραία, και ποιος θα ξέρει αυτά τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Κάποιος άλλος. Ποιος είναι αυτός ο άλλος που θα ξέρει.
2: Να μην ξέρετε ποιοι είναι οι μαθητές και ποιοι οι εκπαιδευτικοί που κάνουν τα λαϊκά φωτιστήρια.
3: Δεν ξέραμε και δεν μάθαμε ποτέ τίποτα. Σας το λέω όπως είναι. Δεν ξέραμε.
2: Δεν
3: και δεν μάθαμε παρά τις συστηματικές ενοχλήσεις.
2: Μάλιστα.
3: Τους παρακαλούσαμε. Εγώ τους είπα, ωραία, τις αφήσεις. Πολύ ωραία. Ποιος έφτιαξε τις αφήσεις, αυτός. Να του βγάλουμε ένα ευχαριστήριο. Ποιος είναι αυτός που τις έβγαλε τις αφήσεις, αφού τις έβγαλε αφιλοκερδός ο άνθρωπος. Τι είμαστε. Δηλαδή, παραλογιζόμαστε μερικές φορές και φαίνεται σαν να είμαστε σε αντιπαράθεση, ενώ δεν το θέλουμε καθόλου. Καλύτερα να πηγαίνουμε παντού μαζί. Πολύ πιο δυνατή θα είναι η φωνή μας. Καλύτερα να φαινόμαστε ενωμένοι. Μπορεί να μας χωρίζουν πράγματα. Εννοείται. Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά που μας χωρίζουν. Στον εκπαιδευτικό χώρο, τι μας χωρίζει. Σας απαντώ. Σχεδόν τίποτα.
2: Έχετε την ίδια άποψη, ας πούμε, με την άσε εκπαιδευτικών ή το πάμε για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, κύριε Ανδρίτσο.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Το πώς.
2: Ξέρετε ότι έχουν μια άλλη κοσμοθεωρία και εσείς μια διαφορετική αντίληψη.
3: Ακούστε να δείτε.
2: Πιο φιλελεύθερη, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω.
3: Είμαστε υπέρ της δημόσιας δωρεάν παιδείας. Ωραία, διαφωνούμε στο πεδίο των, αν θέλετε, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μη κρατικών και κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Εμείς είμαστε υπέρ, εκείνοι είναι κατά. Εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί ο Έλληνας μαθητής που τελειώνει να πηγαίνει στις χώρες βαλκανικές ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο να φοιτήσει και να μην μπορεί να φοιτήσει στην Κύπρο και να μην μπορεί να φοιτήσει στην Ελλάδα. Αφού υπάρχει αυτό στο εξωτερικό, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε.
2: Γενικά είστε και υπέρ της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
3: Η ιδιωτική εκπαίδευση υπάρχει.
2: Είναι μεν, αλλά με όρους και προϋποθέσεις.
3: Ακούστε να είναι. Η ιδιωτική εκπαίδευση καταρχήν λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Mm. Το αν ένας γονιός αποφασίζει ότι θέλει το παιδί του να πάει σε ένα σχολείο που είναι δίπλα στο σπίτι του ή θεωρεί ότι είναι πιο εντατικό το πλαίσιο του το περιεχόμενο.
2: Αν έχει την οικονομική άνεση να το κάνει.
3: Ποιο θα το απαγορεύσει να το κάνει. Mm. Δηλαδή είναι ελεύθερη επιλογή του καθενός να το κάνει για το παιδί του. Και αν θέλει και νομίζει που δεν ισχύει ότι είναι καλύτερο το ιδιωτικό σχολείο, ας το πάει. Δεν υποχρεώνει κανένας όμως να πάει το παιδί του στο ιδιωτικό σχολείο.
2: Mm.
3: Ούτε είναι καλύτερα τα ιδιωτικά σχολεία τα δημόσια. Αν κοιτάξετε τους πίνακες επιτυχίας κάθε χρόνο από τις πανελλήνιες εξετάσεις, θα δείτε ότι η συντριπτική πλειοψηφία προέρχεται από δημόσια πανεπιστήμια. Και στη Ζάκη θα έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα κάθε χρόνο. Γιατί δεν καταλαβαίνω, μας λείπει το ιδιωτικό σχολείο.
2: Μάλιστα.
3: Ή στα πειραματικά και στα πρότυπα. Ωραία, υπάρχει μια ιδεολογική αντιπαράθεση ότι κατηγοριοποιούν οι μαθητές. Εμείς δεν θεωρούμε ότι κατηγοριοποιούν οι μαθητές επειδή θα πάνε σε μια διαφορετική δομή. Αν είναι έτσι.
2: Μιλάτε για τα πειραματικά.
3: Τότε είναι διαφορετικό και το μουσικό σχολείο, διαφορετικό και ένα καλλιτεχνικό σχολείο, διαφορετικό και το ΕΠΑΛ και κατηγοριοποιούν οι μαθητές. Δεν νομίζω ότι ένα μαθητής που τέλειωσε το μουσικό σχολείο είναι άλλη κατηγορία από το μαθητή που τέλειωσε το γενικό λύκειο. Το πειραματικό σχολείο είναι μια δομή στην οποία δοκιμάζονται.
2: Και από φέτος λειτουργεί ως πειραματικό σχολείο και το πρώτο γυμνάσιο Ζακύνθος, το πρώτο σχολικό συγκρότημα. Κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έτσι, ποια είναι η εικόνα εσείς που έχετε από την υλικοτεχνική υποδομή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ζακύνθου φέτος σε σχέση με πέρυσι, αν έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αν έχουν γίνει οι απαιτούμενες παρεμβάσεις, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα και ποια είναι αυτά, που σίγουρα όλα αυτά έχουν να κάνουν με το Δήμο, έτσι. Γιατί είναι ευθύνη του Δήμου οι παρεμβάσεις στα σχολεία.
3: Υπάρχουν πραγματικές και αυξημένες ανάγκες. Mm. Είναι αναγκαία η διαρκής συντήρηση, αν όχι ανανέωση των σχολικών δομών. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο, κοιτάξτε, μιλήσαμε για το πρώτο συγκρότημα. Αν κρίνω από την ηλικία του, θα καταλάβετε ότι μετράει πολλές δεκαετίες και χρειάζεται όχι μόνο συντήρηση, αλλά ενδεχομένως
2: εξαρχής
3: αναδόμηση. Πολλοί μαθητές μπαίνουν σε κοντέινερ και κάνουν μάθημα. Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν είναι επαρκής η χρηματοδότηση. Μάλιστα, η χώρα μας νομίζω ότι είναι χαμηλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τα έξοδα για τα σχολεία. Ωστόσο,
2: έχουν καταργηθεί και οι σχολικές επιτροπές που οι περισσότεροι εκφράζονται αρνητικά για αυτή την εξέλιξη. Δεν ξέρω τη δική σας θέση.
3: Δυστυχώς δεν λειτουργήσαν καλά. Δεν λειτουργήσαν καλά στην περιφέρεια. Λειτουργήσαν καλά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο το έχουμε καταθέσει και ζητάμε την επαναφορά των σχολικών
2: επιτροπών. Ζητάτε επαναφορά των σχολικών επιτροπών.
3: Τουλάχιστον να μπορεί να γίνει έτσι. Να αλλάξει ο νόμος. Δηλαδή, γιατί τώρα είναι νόμος αυτό το οποίο συζητάμε. Και στις περιοχές αυτές, όπως η νησιωτική Ελλάδα τουλάχιστον, να επανέλθει, είναι πιο αποτελεσματικές. Υπήρχε προθυμία, αλλά υπήρχε καθυστέρηση. Όταν υπάρχει καθυστέρηση σε ζητήματα που αφορούν σοβαρές κυριακές δομές και υποδομές ενός σχολείου, δεν το συζητάμε. Θα έπρεπε να είναι άμεση ανταπόκριση. Δεν είναι άμεση ανταπόκριση και επομένως εμείς επαναρχόμαστε στο προηγούμενο, αν θέλετε, μοντέλο σε ό,τι αφορά την Ζάκυνθο που συζητάμε, των σχολικών επιτροπών. Θεωρούμε και ξέρουμε ότι ήταν πιο αποτελεσματικές και πιο γρήγορη η ανταπόκριση των υποχρεώσεων του Δήμου, της πολιτείας γενικότερα απέναντι στα σχολεία. Εάν με ρωτάτε αν αυτή τη στιγμή χρειάζεται χρήματα για τα σχολεία, ναι. Πολλά. Και δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
2: Μάλιστα.
3: Ζητάμε πολλά, πολλά περισσότερα.
2: Είναι ξεκάθαρη η θέση σας, κύριε Αντρίτσο.
3: Δεν συγκρίνουμε όμως εμείς, ξέρετε, γιατί κάνετε φορά απαλλαγές. Αυτό είναι μια άλλη οικονομική διάσταση, την οποία εμείς θεωρούμε ότι πάλι θα προσφέρει στα σχολεία. Δεν σημαίνει ότι αν δεν φορολογήσουμε κάποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τόπο μας, αυτά τα λεφτά σίγουρα και αυτόματα θα περάσουν στα σχολεία και στην υγεία.
2: Μάλιστα.
3: Η οικονομία λειτουργεί ανάλογα με το ποιος έχει την πολιτική, ποιος κυβερνάει τον τόπο. Εδώ είμαστε να τα δούμε.
2: Μάλιστα. Κύριε Ανδρίτσο, να σας ευχαριστήσω πολύ.
3: Σας ευχαριστώ πάρα
2: πολύ. Καλή σας μέρα και με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε.
3: Όποτε θέλετε. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια, καλημέρα.
3: Γεια σας.

0: Ζουμ στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
1: Και το Σταύρο Λιβέρη φυσικά. Ούτε καν. Και την Άννα Καποδιστρία. Είμαι κακός. Είχαμε και δύο πυρκαγιές στην Κεφαλονιά, Σάββατο και Κυριακή. Αντιμετωπίστηκαν σχετικά έγκαιρα. Και έτσι δεν είχαμε τα χειρότερα. Σε Μεταξάτα την Κυριακή. Και στα Ανινάτα, ή πιο σωστά στην Αγία Ειρήνη, το Σάββατο, στα όρια του Δήμου Αργοστολίου. Είχαμε προγραμματίσει μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Κωνσταντάτο Διονύση, ο οποίος είναι υπεύθυνος πολιτικής προστασίας, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στο Δήμο Αργοστολίου, δεν απαντά, ενδεχομένως αύριο. Αύριο, όπως είπαμε, θα πούμε και περισσότερα για το Περιφερειακό Συμβούλιο, τη σημερινή συνεδρίαση. Καθώς και για άλλα θέματα που δεν προλαβαίνουμε να θίξουμε ή να αναφερθούμε σήμερα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις ειδήσεις ή σε τίτλους ειδήσεων, αν θέλετε, στο site imerasante.gr. Δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο, αναπάντητα ερωτήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρόχειρες διαδικασίες και καμία ουσιαστική λογοδοσία από τη Δημοτική Αρχή, επισημαίνει σε ανακοινωσή της η Δύναμη Ελπίδας, ο συνδυασμός της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Δήμο Ζακύνθου. Θλίψη στον πολιτισμό της Ζακύνθου, έφυγε από τη ζωή η ζωγράφος Μαρία Ρουσέ Πίδας, ο συνδυασμός της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Δήμο Ζακύνθου. Θλίψη στον πολιτισμό της Ζακύνθου, έφυγε από τη ζωή

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρεμιέρα με ήττα 0-2 από τον ισχυρό Πανετολικό για τη Δόξα Πηγαδακίων. Με την πρώτη ευκαιρία θα συνομιλήσουμε με τον Ανδρέα Κούσκο. Θετική εικόνα κόντρα σε ισχυρό αντίπαλο. Η εικόνα στον έκτο όμιλο της Τρίτης Εθνικής στην ουρά ο ΑΟ Λεβάντε. Δεν πάμε καλά. Η Θάκη, θετική εξέλιξη για μόνιμη παιδίατρο στο κέντρο υγείας. Την Τετάρτη, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ιθάκης Διονύση Στανίτσα και για αυτό το θέμα, αλλά και για το θέμα που έχει προκύψει με τα νησιά του Οδυσσέα. Με επιμνημόσυνη δέηση ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την ναυμαχία του 1571. Άστραψε φως από την Ελλάδα στην Αφρική, οι Ολυμπιακές αξίες φωτίζουν. Γι' αυτό που έγινε στην Λουσάκα δεν είναι μια εκδήλωση, είναι μια ιστορία. Στη Ζάκυνθο η καρδιά του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, ανοιχτή για τους μαθητές η έκθεση. Κεφαλονιά, προβλήματα με το δεύτερο. Έχω αναφερθεί και εμείς σχετικά. Νηπιαγωγείο Αργοστολίου καταγγέλουν οι γονείς. Ρόδι Κράτσα, η Ιθάκη να ανακηρυχθεί αγαθό παγκόσμιας κληρονομίας από την UNESCO. Ενδεχομένως να μιλήσουμε αύριο σε μία από τις επόμενες εκπομπές με την κυρία Ρόδι Κράτσα, πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, επικεφαλής της παράταξης Ιόνιο Δυνατά, κάθε νησί ψηλά. Ζάκυνθος, δεύτερο διεθνές φεστιβάλ ψηφιακής αφήγησης, 137 ιστορίες, ένας κοινός τόπος συνάντησης. Κοινή επιστολή ΑΟ Λεβάντη και Αστέρα στο Δήμο για το γήπεδο του Μαχηράδου. Αστέρα Μαχηράδου προφανώς. Είμαστε στη διάθεσή σας να συνεργαστούμε, λένε οι των ομάδων. Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου προς τα μέσα Νοέμβρη, οι εκλογές για νέα διοίκηση. Ο Δήμαρχος Ζακύνθου για το Δημοτικό Στάδιο, το γήπεδο θα είναι ένα από τα ελάχιστα με άδεια στη χώρα μας. Για να δούμε. Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζεται στα ζάρια. Η δραματική έκκληση του προπονητή Ανδρέα Ζουπάνου για την ασφάλεια των γηπέδων στο νησί. Μόνο των γηπέδων.

Υπάρχει μια σημαντική εκδήλωση με τίτλο «Μαζί», λέει, με το ΚΚΕ «Για νερό, κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα». Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Σαρακινάδου θα μιλήσουν Νίκος Καλαθανασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και βουλευτής Αχαΐας. Διονύσης Κλάδρης, Δημοτικός Σύμβουλος Ζακύνθου με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Αναστασία Καπνίση, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΣ. Την εκδήλωση πραγματοποιεί η Τομεακή Επιτροπή Ζακύνθου του ΚΚΕ.

Υπάρχει και μια ανακοίνωση από τον ΑΔΜΙΕ που αναφέρει νέα εποχή για την ηλεκτροδότηση στα Ιόνια νησιά, σε λειτουργία οι αναβαθμισμένες διασυνδέσεις Ζάκυνθου, Κεφαλονιάς και Λευκάδας. Ενισχύεται η ενεργειακή ασφάλεια σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Εθάκη και Λευκάδα, νέα καλωδιακά συστήματα υψηλής τάσης συνολικού μήκους άνω των 35 χιλιόμετρων. Να τα λέμε και αυτά. Και υπάρχουν και διάφορα συμβάντα στο αστυνομικό δελτίο ή τα συμβάντα που καταγράφονται από το γραφείο τύπου του Λιμενικού Σώματος. Τα δημοσιοποιούμε τα περισσότερα από αυτά και τα σημαντικότερα στο Earth News, θεματική ενότητα περιφερειακή σταθμή, υπό ενότητα Earth Ζάκυνθου. 12:57 πρώτα λεπτά. Ώρα να τα μαζεύουμε και να φεύγουμε. Στις μουσικές επιλογές ήταν η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Σταύρος Νιβέρης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Στη μία, σε 3 λεπτά από τώρα, σύνδεση με τον 102,FM, 102FM, το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ3 στη Θεσσαλονίκη, και με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών και την ΕΡΤ Ζακύνθου. Στις 2, σε μία ώρα από τώρα, σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, και στις 3, σύνδεση με το μουσικό ραδιόφωνο Ράδιο Κόσμος μέχρι αύριο πρωί στις 8, όπου και αρχίζει το τοπικό πρόγραμμα με τη μουσική εκπομπή της Άννας Καποδίστρια 8 με 9, 9 με 11 Ανδρέας Παπαδημητρίου, αύριο Τρίτη, 12 με 1 η αφεντιά μου Ζούμε στην επικαιρότητα, και αύριο είναι και η εκπομπή του Βασίλη Μούτσιου με λογισμό και όνειρο.

0: και έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες για πάρα πολλά θέματα. Και το τι παίζεται στο παρασκήνιο σε σχέση με τα επίμαχα έργα ίδρυυσης στο νησί και όχι μόνο. Ενώ μόλις αποκαλύπτονται κάποιες πληροφορίες και δημοσιεύονται κάποιες φωτογραφίες, κάποιοι τα μαζεύουν. Ή τα μαζεύουν λιγάκι, τέλος πάντων. Να μην εκτεθούν εντελώς. Σε κάθε περίπτωση έχουν γνώση οι φύλακες. Ντοκουμέντα, λέει η Σωτηρία Μπέλου. Μια ψυχή που δεν υπάρχει στη ζωή, έλεγε Σταύρο Λιβέρη, ντοκουμέντα. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη σήμερα τις ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου από τις 5 το απόγευμα σήμερα, γιατί έχουμε 2-2 ώρες, μέχρι 9 το βράδυ. Γι' αυτό υπεύθυνος, ενίοτε και ανεύθυνος είναι ο Αλέξανδρος Λάσης.
1: Την εικόνα σου και πάλι από την αρχή.
0: Γελάει.
1: Ψάχνω για μια διέξοδο, γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
0: Για και χαρά μείνετε συντονισμένοι.
1: Την εικόνα σου και πάλι απ' την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο, γυρεύοντας.

0: Ertza Kinfu. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ ΖΑΚΙΝΘΟΥ και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ ΖΑΚΙΝΘΟΥ, ο δικός σας σταθμός.

0: δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
3: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ερτζακίνθου, άκου τώρα είναι η εκπομπή, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια, τη φροντίδα του ήχου Σταύρος Λιβέρης, στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.
1: Ό,τι μπορώ για σένα κάνω αυτό το καιρό και παριστάνω με λάθη.
0: 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες που μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, όσοι μας ακούτε ακόμα από ραδιόφωνα, οι πιο ρομαντικοί. Και μπορείτε, το σήμα μας φτάνει μέχρι εδώ, τα Επτάνησα βέβαια, τα καλύπτει, δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο. Οι υπόλοιποι, στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη, μπορείτε και μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο.
1: Πώς να χωρέσουνε όσοι άνθρωποι στο κενό.
0: Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, που εμείς το θέλουμε, τα τηλέφωνά μας είναι 26950-33022 το 1 και 26950-37114 το 2.

για email. Το email μας είναι ertzakinthou@er.gr. Το βασικό, και έχουμε και ένα δευτερεύον, το erazak1@yahoo.gr.

Στα social μας βρίσκεται ως Ερτ Ζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και πλέον μπορείτε και στο Viber να μας στέλνετε μηνύματα. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Ερτ Ζακίνθου. Το γράφετε, πληκτρολογείτε. Γράφετε Ερτ Ζακίνθου και μπορείτε να μας στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Ηχητικό, γραπτό, βίντεο, τα πάντα.

Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 5 Οκτωβρίου, και γιορτάζει η Χαριτίνη, η Χαρίτη, η Τίνα, η Χαρά, η Μεθοδία και ο Ερμογέννης. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους, και κυρίως στη Χαριτίνη Μιλωνά, εδώ στέλεχος της ΕΡΤ Ζακύνθου για πάρα πολλά χρόνια. Χρόνια πολλά λοιπόν. Επίσης είναι σήμερα Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυγκίτιδα, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας και Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Επίσης σήμερα παράληψη γιορτάζει και ο Ερμογέννης. Χρόνια πολλά και στον Ερμογέννη. Μην ο Ερμος, ο Ερμογέννης μείνει χωρίς χρόνια πολλά.

Φτωχότεροι, όχι μόνο η Ζάκυνθος και ο πολιτισμός και της Ελλάδας είναι από χθες, καθώς έφυγε από τη ζωή η Ζακυνθινή ζωγράφος η Μαρία Ρουσέα, μια ξεχωριστή μορφή της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου, με πλούσιο έργο, ιδιαίτερα δημιουργική. Φτωχότερη και η Ζάκυνθος, είπαμε, και ο πολιτισμός και η χώρα, με το φευγιό της Μαρίας Ρουσέα.

στα 97 της. Λοιπόν, στην επικαιρότητα είναι η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα, ο οποίος δεν θα πάει στην Άγκυρα. Θα αρχίσουμε πάλι τώρα τα μαζέματα και κάτι πρωτοσέλιδα, κάτι αυτά. Είναι η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον όσο θυμάμαι, θα κοιτάξω και εγώ, δεν θυμάμαι άλλη φορά να έχει επισκεφθεί υπουργός εξωτερικών την Ελλάδα και να μην έχει πάει στην Τουρκία. Και καλά στο ότι κρατάμε ίσες αποστάσεις, το ίδιο, σύμμαχοι, ΝΑΤΟ κλπ. Θα το κοιτάξω και θα σας πω σίγουρα, αλλά αν θυμάμαι καλά και από όσο, τουλάχιστον στα χρόνια που έχω καλύψει εγώ ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι να έχει υπάρξει κάτι αντίστοιχο. Αυτό κάτι σημαίνει, έτσι, το ότι έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και επίσκεψη στην Ελλάδα και δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Βέβαια, τις προηγούμενες φορές που είχε γίνει αντίστοιχη επίσκεψη δεν υπήρχε τόσο έντονα το θέμα της στήριξης της Τουρκίας σε Παλαιστίνη ή σε τρομοκρατικές κατά την Αμερική ή και τους υπόλοιπους οργανώσεις τόσο ανοιχτά, ή η καλή σχέση με τον Πούτιν και τη Ρωσία, Ερντογάν Πούτιν, πάντα υπήρχε, αλλά φαίνεται τώρα ότι με αυτόν τον τρόπο είναι ένα ξεκάθαρο, όχι μήνυμα, πολύ, πολύ δυνατό μήνυμα που στέλνει η Αμερική στη γείτονα. Για να δούμε πώς θα πάει και αυτό.

Οι καταστροφές στην Κρήτη από τον καιρό, από τον καιρικό, από τις πλημμύρες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Πηγαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την καταγραφή των ζημιών. Σφοδρή κακοκαιρία χτύπησε το νησί. Τα τελευταία 24 ώρα, γιατί ήταν τουλάχιστον 3 ημέρες που έβρεχε σταμάτητα και είχε και ισχυρούς ανέμους. Τώρα από σήμερα φαίνεται ότι υπάρχει ηλιοφάνεια και θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας. Φυσικά θα ξανααλλάξει. Έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο. Έτσι μην περιμένουμε να πάμε για μπάνιο, ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Στην επικαιρότητα επίσης η ισοπαλία της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία χθες το βράδυ, όπου κρατάει στην πρώτη θέση του Nations League του ομίλου την εθνική μας, και λόγια και δηλώσεις από τον Globe ότι πλέον η Ελλάδα δεν είναι μια μικρή ομάδα, ανήκει στις μεγάλες και θα ήθελε πολύ να την κερδίσει. Εμείς ευχόμαστε να μην το καταφέρεις ποτέ, Κλοπ. Αυτό πώς θα γίνει δηλαδή. Στο πολιτικό σκηνικό έχουμε γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και μένει να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει βίντεο και υπήρχε μια αγωνία για το αν στα βίντεο που τα επαιτειακά θα δοθούν στη δημοσιότητα και θα αρχίσουν να κυκλοφορούν στα social, θα υπάρχει, ξέρω, ας πούμε, η περίοδος Αντώνη Σαμαρά. Προφανώς και υπάρχει. Φαντάζομαι ότι το αντίθετο θα ήταν, θα προκαλούσε και εντύπωση αρνητική και όχι μόνο εντύπωση, και αντιδράσεις πολύ πιθανόν να προκαλούσε το να μην υπήρχε, ας πούμε, η περίοδος Σαμαρά της Νέας Δημοκρατίας, στη Νέα Δημοκρατία ως αρχηγός και ως πρωθυπουργός της χώρας. Υπήρχαν, από ό,τι λέει το δικό μου ρεπορτάζ, και φωνές που εισηγούνταν το αντίθετο, αλλά δεν εισακούστηκαν, δεν ακούστηκαν καθόλου ή δεν εισακούστηκαν. Έχουμε μεταγραφική περίοδο, φεύγουν από το ένα κόμμα, πάνε στο άλλο. Ο Αποστολάκης που προέρχονταν από το Πασόκ πριν, είναι αυτό που, ρε παιδί μου, ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έτσι μεγάλωσε ως κόμμα, γιγαντώθηκε, είχε μαζέψει, είχε πάρει το μισό Πασόκ στις τάξεις του. Τώρα αυτοί αρχίζουν και φύγανε, γιατί πού θα πάνε τώρα, να πάω στο 1% που μπαίνει δεν μπαίνει στη Βουλή. Ο Τσίπρας είναι λίγο, το παίζει και λίγο, ξέρεις, δεν σε θέλω. Δεν περνάς κύρα Μαρία και λοιπά και λοιπά. Έφυγε ο Αποστολάκης και γύρισε στο Πασόκ. Αγκαλιά μεγάλη, δεν είναι και ο ένας και ο άλλος. Μεγάλες αγκαλιές. Γενικότερα οι αγκαλιές των κομμάτων είναι ανοιχτές. Υποδέχονται κόσμο και κοσμάκι.

Και στο αστυνομικό δελτίο έχουμε τη ρήψη μιας χειρομοβίδας η οποία δεν εξεράγει σε καφετέρια. Στον Άγιο Παντελεήμονα είχε ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο τον Σεπτέμβριο. Τις 8 Σεπτεμβρίου στην ίδια καφετέρια είχε δεχθεί επίθεση. Αυτά.

Πάμε να δούμε λοιπόν την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Βέβαια Δευτέρα σήμερα δεν έχουμε όλα τα φύλλα, λείπει ας πούμε η Καθημερινή. Ξεκινάμε με τα νέα. Ακίνητα, πώς αλλάζουν χρήση, τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει τον δρόμο, ποια είναι τα απαιτούμενα βήματα, πότε χρειάζεται νέα άδεια δόμησης, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες. 20 ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες και τις πολεοδομικές παγίδες. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας Τα Νέα είναι ο Ευρωπαϊκός Νότος σε κρίση. Ισπανία, πώς τα ενίκια την οδηγούν στις κάλπες. Γαλλία, γιατί οι δρόμοι γέμισαν μαθητές και φοιτητές. Έρχεται αύριο, τι μεταφέρει στις βαλίτσες του ο Ρούμπιο, η απόλυτη στήριξη στην Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ και η συνάντηση με τον Μητσοτάκη. Στον υπέρτιτλο της εφημερίδας τα αθλητικά, η ομάδα το ένθετο. Nations League, Ελλάδα-Γερμανία 0-0, στην κορυφή με Ολλανδία, κοιτά την οκτάδα. Απογευματινή. Αποφασισμένος για το δίσεξ Σαμαρτίν, ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη. Μήνυμα υπονόμευσης από τον Σαμαρά ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Γιάννης Κουρτάκης δεν διαψεύδει το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών. Ναι. Το ότι βάζουν έναν εκδότη να απαντήσει. Τέλος πάντων. Σάλπισμα ενότητας από τον Κυριάκο, υπερήφανοι για τις ιδέες και τις αξίες μας. Από τον Καραμαλή στο Μητσοτάκη, η ιδρυτική διακήρυξη, οι εμβληματικοί ηγέτες και οι σημαντικότεροι σταθμοί της παράταξης. Ψήφος εμπιστοσύνης από το Λευκό Οίκο στην Kimberly Guilfoyle, Big Mouth, ανθεληνικά παιχνίδια υπέρ Ρώσων και Τούρκων. Σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κομβικές αλλαγές στις προσλήψεις. Κουμπαρά 950 εκατομμυρίων διεκδικεί η Αθήνα, το θέμα για την ενεργειακή ακρίβεια. Υπατική νόσος, οι 6 μεταμοσχεύσεις στο Λαϊκό έγιναν 33. Πρώτη και αίτητη και πώς να χάσει αυτή η εθνική, είναι θέματα από το πρωτοσέλιδο της Απογευματινής, με το θέμα που είναι στον υπέρτιτλο «Βιβλική καταστροφή στην Κρήτη από την κακοκαιρία». Η εφημερίδα των συντακτών. Γενέθλια με αγκάθια. Νέα Δημοκρατία ετών 52, με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών. Περισσότερο διασπασμένη από ποτέ η παράταξη, γεμάτη αλαζονία και απούσα από τα προβλήματα της κοινωνίας, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Δεν θα παρευρεθούν στην εκδήλωση οι Κώστας Καραμαλής, Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Διήμερη επίθεση από τον Αντώνη Σαμαρά. Δεύτερο θέμα, συνέντευξη Ρωμέν Γαβράς, αισθάνομαι πάρα πολύ Έλληνας. Μπράβο σου. Κρήτη, ανυπολόγιστη καταστροφή, ένας νεκρός και εκτεταμένες ζημιές σε οικισμούς, καλλιέργειες και υποδομές από τη σφοδρή βροχόπτωση. Ουκρανία, σοκ στο Κίεβο από τα ρωσικά πλήγματα στις γέφυρες του Δνίπερου. Αλέξης Τσίπρας, μηνύματα πολιτικής αξιοπιστίας και οικονομικής σταθερότητας. Ταινία ντοκουμέντο, παρακαταθήκη αντίστασης στον φασισμό. Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα αύριο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Λούλα ντα Σίλβα, το κοινωνικό θαύμα της Βραζιλίας. Ναι, στις εκλογές δεύτερος με 47 τον Μπολσονάρο, έτσι. Το λέω για το κοινωνικό θαύμα, το λέω. Ότι μάλλον κάπως αλλιώς το αντιλαμβάνουν οι Βραζιλιάνοι που ζουν εκεί. Το κοινωνικό θαύμα, γιατί αν ήταν να τον ξαναέβγαζαν. Λέω εγώ τώρα. Έχουμε αυτή την τάση και ορισμένα μέσα και αυτά να ξέρουμε εμείς καλύτερα από τους λαούς που ψηφίζουν στην κάθε χώρα τι είναι θαύμα, τι είναι αυτό. Εδώ η εφημερίδα του Σακών βλέπει θαύμα του Λούλα ντα Σίλβα. Οι Βραζιλιάνοι τον έριξαν στα τάρταρα, εν πάση περιπτώσει. Μάλλον δεν το. Δεν ξέρω. Δεν διαβάζουν μάλλον την εφημερίδα των συντακτών. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Nations League, η Ελλάδα που αντιστέκεται. Μπάσκετ, η πρεμιέρα της κυρίας Χάιδος. Ελεύθερος τύπος. Τα τρία πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ για 450.000 συνταξιούχους, το πρώτο θέμα. Ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν αντιγρυπικό εμβόλιο, το δεύτερο θέμα του ελεύθερου τύπου, η εγκύκλειος με τις επίσημες οδηγίες για τον φετινό χειμώνα.
Οι αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στα γλυπτά του Παρθενώνα κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Δεν θα δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Βέβαια τώρα εκεί στην ανταλλαγή αυτή με τη Βουλγαρία υπάρχει ένα θεματάκι μεγάλο, αλλά θα το δούμε μετά. Καταστροφές σε υποδομές, σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία από τις πρωτοφανείς βροχές, η Κρήτη μετράει τις πληγές της. Πόσο αυξάνονται οι τιμές από το χωράφι στο ράφι, ένα ακόμα θέμα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Με φόντο το Σκοπιανό, διπλό ηχηρό μήνυμα της κυβέρνησης σε Φόρντερ Λάιεν και υπερπατριώτες. Σταύρος Παπασταύρου, 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, η ευθύνη να προχωρά, η Ελλάδα μπροστά. Δεν πέρασε το νομοσχέδιο Σάντζεθ στην Ισπανία, οι εξώσεις ενοικιαστών στείνουν πρόωρες κάλπες στην χώρα, στην Ισπανία. Και στον, δίπλα στον τίτλο το θέμα, αίτητη 4x4 η Ελλαδάρα, ηρωική ισοπαλία 0-0 με τη Γερμανία στην κορυφή μαζί με την Ολλανδία. Το μανιφέστο, το comeback του απεργού της Τυρόπιτας. Το τερμάτισαν στο Πασόκ του Ανδρουλάκη με τον Μιχελογιαννάκη. Μετά το τουρ σε 4 κόμματα, ο πρώην βουλευτής επιστρέφει στη Χαριλάου Τρικούπη. Είχε γίνει διάσημος για την απεργία πείνας που έκανε τρόγο. Παιδιά, το θυμάστε αυτό τώρα, αλήθεια. Που είχε στήσει το αντίσκηνο έξω από τη Βουλή και πίσω έβγαινε ζωντανό και πέταγε πίσω το σακουλάκι από το κουρασάν που μόλις είχε σαμουρώσει. Αλλά έκανε. Μιλάμε για τον απόλυτο γραφικό. Απόλυτα γραφικό σε όλα. Σε παράθυρα, σε. Δεν ξέρουμε τι λόγια. Βέβαια έχει κόσμο, έτσι. Αν έχεις κόσμο που σε ψηφίζει, δεν πανάσαι ό,τι να είσαι. Θα σε βάλουν και σε κόμματα. Και ισχύει για όλα τα κόμματα αυτό. Όχι τώρα μόνο για τον Μιχελογιαννάκη. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το μανιφέστο. Νέα Δημοκρατία ετών 52 από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η μεγάλη διαδρομή της φιλελεύθερης παράταξης που διατρέχει την πολιτική ιστορία της μεταπολίτευσης. Όλτρε il Polo, η στρατηγική στροφή της Μελώνη στο κέντρο και το μοντέλο Μητσοτάκη. Χάος στην Ισπανία, μαζικές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση που βαθαίνει. Δημητριάδης στο Olympia Forum, μένουμε στο μανιφέστο, όταν ανεβαίνουν τα άκρα κάτι δεν έχει κάνει καλά το κέντρο. Μυρίζει μποτ, άφαντος ο δικηγόρος Παπαδόπουλος που κατήγγειλε τον Γκάλουπ της ίντερβιου.

Κόντρα. Τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη. Η κλιμάκωση της επίθεσης σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την εξαγγελία του νέου κόμματος. Με στοχευμένες επιθέσεις που έχουν κεντρικό άξονα τα εθνικά θέματα. Εφιάλτης για 55χρονη, 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί σε γυναίκα οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία. Πνίγηκαν στο νερό και τη λάσπη οι καλλιέργειες, εικόνες βιβλικής καταστροφής αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη. Από καρδιωτικά στοιχεία, μόλις που τα βγάζουν πέρα 6 στους 10 Έλληνες. Γεντή κουλέ, Τσίπρας, η ιστορική μνήμη ενοχλεί κάποιους ακόμη και σήμερα. Κηφισός ποταμός, συναγερμός για τη δημόσια υγεία από τη ρήπανση. Προειδοποίηση Ρουμπινή, φόβη για παγκόσμιο συστημικό κράχ λόγω χρέους και ενεργειακής κρίσης.

political. Η χρυσή εκβιασμή, το έψιλον με ή, δηλαδή από το η ηλεκτρονική εκβιασμή του ανήλικου hacker. Ελλάς, ελληνική αστυνομία, Europol ξεδόντιασαν διεθνές δίκτυο κυβερνοεπιθέσεων. Τσάκωσαν 18χρονο που έτρεχε το στρατηγείο της Killsec στην Αθήνα. Πώς έκλεψαν δεδομένα από 1000 εταιρείες και ζητούσαν λίτρα. Μεγάλη γιορτή για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, δεύτερο θέμα της Political. Προσκλητήριο συσπήρωσης, άναψε ξανά ο ιστορικός πυρσός εν ώψη εκλογών. Ηχηρό μήνυμα Τασούλα, απαράγραπτες οι αξιώσεις για τις γερμανικές επανορθώσεις. Κυριάκος Μητσοτάκης, να μην αφήσουμε την παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε αδιέξοδο για τα νοικοκυριά. Η μεγάλη παρτίδα με τον Ρούμπιο, στο τραπέζι όπλα, ενέργεια και τουρκικές προκλήσεις. Δημοκρατία. Στο ειδικό δικαστήριο ο Μητσοτάκης, η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει τον δρόμο. Επικαλείται τον Μπρατάκο ως ουσιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή στον μπάζωμα των Τεμπών. Αν και το αίτημα απορρίφθηκε περιέργως σε αυτή τη φάση, θα το επαναφέρει στο ακροατήριο. Ο πρώην υφυπουργός επανεξετάζει την αρχική του στάση και για τις εκλογές. Δεύτερο θέμα της δημοκρατίας. Ανιστόρητες και επικίνδυνες θεωρίες, πρωθυπουργικό θράσος. Δεν είναι λάφυρα τα 1300 κοιμήλια που μας είχαν κλέψει οι Βούλγαροι. Απεμπολήθηκαν οι δύο διεθνείς συνθήκες που επιτρέπουν τη συνολική νομική διεκδίκησή τους. Επίσκεψη Ρούμπιο, όπλα 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και μπλόκο στην Κίνα. Μνημόσυνο τα φετινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας με ηχηρές απουσίες η αποψινή εκδήλωση του μεταλλαγμένου κόμματος. Δύσκολος χειμώνας, θα παγώσουν τα περισσότερα νοικοκυριά. Χειρότερη και από τις πρέσπες η νέα πρόκληση υπέρ των Σκοπίων. Με την Αθήνα ενδοτική, η Ούρσουλα αναγνώρισε τη μακεδονική γλώσσα και συντάχθηκε με το βουλγαρικό βέτο. Παιδιά, σας έχω νέα, αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς από τη στιγμή που κάναμε εκείνη την ωραία φιέστα. Για την αναγνώριση και λοιπά, που πήρε τη γραβάτα ο Τσίπρας από τον άλλον που δεν την έβαλε ποτέ και όλα αυτά τα... μην διαμαρτυρόμαστε τώρα, φταίει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Έτσι πάρτε το λίγο αλλιώς, γιατί θα βρείτε.

Ναυτεμπορική. Η αστερίσκη στους στόχους του προϋπολογισμού. Στίχημα η μείωση του επενδυτικού κενού. 2027, τι απειλεί τις παραδοχές για πληθωρισμό κάτω του 3%, μείωση χρέους, βελτίωση, δείκτη χρέους, ΑΕΠ, ανάπτυξη 2%. Drones, επίθεση Χούθη κατά Αράμκο, αντεπίθεση Ιεμένης. Νομοθετική παρέμβαση σε τάξη, η απασχόληση στις πλατφόρμες. Αττική, σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες στα νέα οδικά έργα. ΔΥΠΑ Αγορά, συνέργειες κάλυψης των κενών θέσεων στα τεχνικά επαγγέλματα. Και Ταμείο Πρώτα Εξαμήνου, ποιες είναι οι 46 εισηγμένες που ξεχυλίζουν από ρευστότητα. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, παράληψη πριν πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα, να πούμε χρόνια πολλά στην Άννα, τα 29. Τε. 31, μάλιστα. Χρόνια πολλά στην Άννα μας εδώ. Χθες είχε γενέθλια, έκλεισε τα 31. Πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα να δούμε τι. Πού, εντάξει, ξέρουμε τι. Λοιπόν, Sport Day. Εθνική αντίσταση. Νέα ψυχολογικά προβλήματα στους Γερμανούς από την ατσάλινη Ελλαδάρα. Είναι το θέμα το πρώτο της Sport Day. Με το δεξί νικηφόρο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, με κορυφαίο τον Μακιντάιρ, οι Ερυθρόλευκοι πέρασαν από το Ιβανόφιο 68-78. Χαμός με τα υβριστικά συνθήματα των οπαδών του Ηρακλή για τον Μπαρτζόκα. Άνετη επικράτηση των πράσινων επί του Βίκου Ιωαννίνων με 103-74. Πρωταθλητής. Έτσι βγαίνουν τα χρυσά ταλέντα. Μπήκαμε εκεί όπου χτίζεται το αύριο του θρύλου. Οδός Ακαδημίας, ο Γιώργος Κοκολάκης αποκαλύπτει στον πρωταθλητή τα μυστικά του Ρέντι. Πρώτα χαρακτήρας και μυαλό, μετά το ταλέντο. Ο κύριος Μαρινάκης απογείωσε την Ακαδημία. Ελλάς από Ατσάλι, ένα ακόμα θέμα του πρωταθλητή. Αλίγιστη η Εθνική, ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην Τούμπα. Βάζει ιδέες ο Μπέιλι, ποια τριάδα μπορεί να ξεκλειδώσει ο Τζαμαϊκανός. Κρατούσε το ρόπαλο ο Μακιντάιρ, Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78. Γκουρού, τι κράτησε ο Μπαρτζόκας, τα συν που έγραψε στο μπλοκάκι του μετά το Ιβανόφιο. Φως. Αλίγιστη η Εθνική 0-0 τους Γερμανούς στην Τούμπα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε απαντήσεις στην πίεση της ομάδας του Κλοπ και θα παίξει με την Ολλανδία για την πρωτιά του ομίλου στο Nations League. Ένα ακόμα θέμα από το Φως. Πάνω από 130 εκατομμύρια, η Εθνική ολοκλήρωσε χθες τις υποχρεώσεις της και το Φως αναλύει τα οικονομικά δεδομένα που παίζουν στην αγορά για τους διεθνείς με ερυθρόλευκη απόχρωση. Ολυμπιακός μετά το 10, οι Ερυθρόλευκοι σοβαρεύτηκαν στη δεύτερη περίοδο και κέρδισαν εύκολα τον Ηρακλή με 78-68. Εύκολα ο Παναθηναϊκός επικράτησε 103-74 του Βίκου Ιωαννίνων. Ώρα των σπορ. Παλικάρια, μάγκες στα παιδιά της Εθνικής έμειναν αίτητοι σε 4 μάτς, κράτησαν ξανά το 0 με τους Γερμανούς και κρατάνε στο χέρι τους την πρόκριση. Εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο με σπουδαία ανασταλτική λειτουργία. Στη βαθμολογία 8 Ολλανδία, 8 Ελλάδα, 5 Γερμανία, κανένα βαθμό η Σερβία. Πάμε στη live sport. Ευρώπη υποκλήσου. Αλίγιστη Ελλαδάρα έμεινε όρθια κόντρα στη Γερμανία, έφτασε τους 8 βαθμούς και φουλάρει για τα προημιτελικά του Nations League. Αρνούνται να χάσουν οι μάγκες του Ιβάν, οριστικά στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028. 4 βαθμοί σε 2 μάτς απέναντι στα Πάντζερ για την Εθνική, χωρίς να έχει δεχτεί γκολ. Και μέτρο σπορ, και όμως άντεξε με ηρωική άμυνα στο πρώτο ημίχρονο και πιο εύκολα στο δεύτερο. Η Εθνική έμεινε πρώτη και αίτητη στον όμιλο, εξασφάλισε την τρίτη θέση και κράτησε τη Γερμανία σε απόσταση 3 βαθμών. Ακόμη και με ήττα από την Ολλανδία, αρκεί η νίκη επί της Σερβίας στο Πανθεσσαλικό για να περάσουμε στα προημιτελικά. Μαυροπάνος, έχουμε τρομερό team και δίνουμε τα πάντα για το εθνόσημο. Ανδρούτσος, από το πρώτο μάτς καταλάβαμε ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν αντίπαλο. Η ψυχή μας είναι για elite κατηγορία. Ιωαννίδης, πιστεύουμε στην ποιότητά μας και θέλουμε να τη δείχνουμε πάντα στο γήπεδο. Κουλιεράκης, η μαχητικότητα ήταν απίστευτη από όλους και στα 4 μάτς μας αξίζει μια θέση στους καλύτερους. Για το μπάσκετ Παναθηναϊκός Βίκος 103-74. Σήμερα παίζει η Ζάκυνθος με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στις 2 και ο ΠΑΟΚ η δεύτερη ομάδα με την Ελλάς Ήρου στις 3 παρατέταρτο.
Τα έξι Αετόπουλα θα ζουν για πάντα. 27ο μνημόσυνο για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ στα Τέμπη. Και επίσημα Μωτιέ Γιούνας για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Και Αλφα Εθνική Γυναικών ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή 2-0 με Γκατσανίτσα και Μιχαήλ 2-3. Το πάλεψε όσο γινόταν για το μπασκετικό Ηρακλή. Λούκιτς, να κοιταχτούμε στον καθρέφτη, υπάρχουν πράγματα να μάθουμε και να βελτιωθούμε. Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78 και η νέα φοβερή μασκότ του Ηρακλή, η Γριά η Χάιδο, γιατί ως γνωστόν τους οπαδούς του Ηρακλή όλοι οι υπόλοιποι τους λέμε Γριές. Οπότε αυτοτρολάρονται και πολύ έξυπνο έφτιαξαν ως μασκότ μια γριά, τη Χάιδο. Πάρα πολύ ωραίο.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Με Καστανή θα ξεκινήσουμε το άχου και δεν με νοιάζει το σημερινό, με τη σύντροφο Λιάγκα Μαρία Αντωνά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ισότητα και να στυλιτεύουμε την εμφάνιση ενός ανθρώπου.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Λέει η Μαρία η Αντωνά. Η παρουσιάστρια που βρίσκεται στο πλευρό του Ζήση Μούσιου και του Βασίλη Τσεκούρα στην εκπομπή στο Μέγκα μίλησε για τη νέα της τηλεοπτική καθημερινότητα αλλά και για την ψυχαγωγία, την οποία δεν θεωρεί σε καμία περίπτωση κεφάλαιο που έχει κλείσει.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Δηλαδή έκανε τη χάρη τώρα στην ενημέρωση να μπει η Μαρία Ιαντώνα, παιδιά. Της ψυχαγωγίας είναι, αλλά κάνει χάρη στην ενημέρωση αυτή τη στιγμή.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Παράλληλα αναφέρθηκε στα σχόλια που μπορεί να δεχθεί ακόμη και σήμερα μια γυναίκα στην τηλεόραση για την εξωτερική της εμφάνιση.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Θα έχει γέλιο αυτό. Για πάμε. Θεωρείς, τη ρώτησαν, ότι είναι υποτιμητικό να γίνεται θέμα συζήτηση στο μήκος της φούστας μιας παρουσιάστριας.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Αν ένας άνθρωπος σχολείο. Θεωρείς, τη ρώτησαν, ότι είναι υποτιμητικό να γίνεται θέμα συζήτηση στο μήκος της φούστας μιας παρουσιάστριας.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Αν ένας.

0: τελικά εσένα, όχι εκείνον.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μιλάμε για βαθιστόχαστο. Δεν μπορώ να αλλάξω το μυαλό κάποιον. Ξέρω όμως ότι εγώ δεν θα σκεφτόμουν έτσι για κανέναν άνθρωπο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Να σας πω ρε παιδιά, επειδή το έχουμε κάνει λίγο, λοιπόν, άντε να μην πω καμιά βαριά κουβέντα για την ψυχαγωγία που ντε και καλά έχει μπει στην ενημέρωση, και όχι μόνο για τις γυναίκες, και για κάτι συντρόφους άλλων τραγουδιστριών και συντρόφισσες που έχουν πάρει την ενημέρωση και δεν έχουν κάνει λάστιχο. Δεν ξεκουβαλάτε σιγά σιγά να τελειώνει αυτή η πλάκα. Βγαίνει άλλη με το μίνι. Ναι, θα κρυθείς κυρά μου. Δηλαδή αν έβγαινε ο Ζήσης ο Μούσιος με βερμούδα και φανελάκι, δεν θα φωνάζαν όλοι? Δεν θα λέγανε γιατί βγαίνει αυτός έτσι? Βγαίνεις να σχολιάσεις πλημμύρες και καταστροφές ή φόνους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο ή σοβαρή επικαιρότητα με μίνι, λες και θα σχολιάσεις την κόμενα έχει αυτός ή τον κόμενο που έχει άλλη ή τον κόμενο που έχει αυτός ακόμα χειρότερα? Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή, αυτή η ισοπαίδωση? Όταν ενημερώνεις οφείλεις να είσαι σοβαρός σε όλα σου, από την εμφάνιση μέχρι όλα. Θα πας στο δικαστήριο να δικαστείς έτσι? Θα πας να καλύψεις δίκη έτσι? Γιατί αυτός που κάνει ενημέρωση, παρουσιαστής που παρουσιάζει ενημέρωση, πρέπει να έχει περάσει από ρεπορτάζ. Όπως έχει λιώσει τα παπούτσια του και ο Ζήσης ο Μούσιος και ο Βασίλης ο Τσεκούρας. Ειδικά ο Ζήσης που είμαστε και γενιά, και εδώ έχει έρθει και καλύψει φωτιές και έχουμε μαζί σε όλη την Ελλάδα βρεθεί σε ρεπορτάζ και στο δρόμο. Είναι όταν παρουσιάζεις επικαιρότητα και εκπομπή επικαιρότητας, είναι σαν να είσαι στο ρεπορτάζ. Θα πήγαινες εσύ λοιπόν κυρά μου στην πλημμύρα στην Κρήτη με το μίνι και τη γόβα? Για να μην τρελαθούμε και τελείως, γιατί τα έχουμε ισοπεδώσει όλα πια εδώ. Έχετε δει ποτέ στην ΕΡΤ που παρουσιάζει σοβαρές ή στο ΕΡΤ News να βγαίνει άλλη με το μίνι στον αφαλό και τη γόβα για να δείξει τα μπούτια της ή τα πόδια της αντί να ενημερώσει? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Όταν παρουσιάζεις ενημερωτική εκπομπή, την παρουσιάζεις και είσαι σαν να είσαι στο πεδίο. Σέβεσαι τον συνάδελφο. Δηλαδή είναι ο άλλος και βρέχεται, είναι όλη μέρα μέσα στην πλημμύρα, στην Κρήτη και στη φωτιά. Δεν σέβεσαι τον συνάδελφο πρώτα απ' όλα όταν βγαίνεις έτσι, ναι? Και ας ακούγεται παλιακό ή όπως θέλει ας ακουστεί. Η ενημέρωση είναι ενημέρωση, δεν είναι ψυχαγωγία, τα έχουμε κάνει όλα ίσιωμα. Ήρθε η Αντωνά να μας κάνει μάθημα πώς θα είναι οι παρουσιαστές τώρα. Α, έπαιγε στο Λιάγκα, πες τα, άντε.

0: Αμαλία Κωστοπούλου, Τζέικ Μέντγουελ. Το παθιασμένο φιλί του σε συναυλία.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Αμαλία Κωστοπούλου είναι η κόρη του Κωστόπουλου με το... Ποια ήταν η γυναίκα του? Αλέξανδρε, δεν μας τα λες καλά. Τη Star Elast, τη... Ε, καλά, ναι, μπράβο, ωραία. Και ο Τζέικ Μέντγουελ. Ποιος είναι ο Τζέικ Μέντγουελ? Ούτε αυτό το ξέρεις? Α, συνεχίζουν να απολαμβάνουν τη νέα τους καθημερινότητα ως παντρεμένο ζευγάρι. Α, παντρεύτηκαν, να ζήσουν τα παιδιά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκοντας χρόνο για κοινές εξόδους και όμορφες στιγμές.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Το ζευγάρι, λέει, βρέθηκε στο Austin City Limits Music Festival. Στο Austin του Τέξας, προφανώς, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τη συναυλία των Rufus du Sol. Τι πες τώρα. Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τη βραδιά. Ωστόσο, μια φωτογραφία ήταν εκείνη που ξεχώρισε.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Σε αυτή ο Τζέικ Μέντγουελ έχει περάσει το χέρι. Άκου, περιγραφή τώρα. Έχει περάσει το χέρι του γύρω από τη σύζυγό του και οι δυο τους ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί μέσα στο πλήθος, έχοντας πίσω τους τη φωτισμένη σκηνή του φεστιβάλ.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ποιος τους έβγαλε αυτό?

0: Γιατί είναι στημένη, δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος. Εκτός αν είναι ο τυραμόλα, έχει περάσει το χέρι το ένα και το άλλο και τραβάει τη φωτογραφία, είναι λίγο ζόρι, καταλαβαίνεις. Για όσους δεν ξέρετε, παιδιά, παντρεύτηκαν στις 30 Μαΐου στη Μεσσηνία, παρουσία περίπου 350 καλεσμένων.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Πραγματοποιήθηκε η τελετή στο νιόκαστρο της Πύλου, ενώ η Αμαλία Κωστοπούλου επέλεξε για την ιδιαίτερη ημέρα της νηφικό του Έλλη Σαμπ.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Σωσή που φτιάχνει τα αυτοκίνητα, τα Σαμπ που έκλεισε. Όχι, κάποιος άλλος. Μετά το γάμο τους, το ζευγάρι ταξίδεψε στην Ιταλία για το ταξίδι του μέλητος, ενώ τους επόμενους μήνες συνέχισε τις αποδράσεις του, μεταξύ άλλων και στη Σαρδινία. Ποιες αποδράσεις, ρε παιδιά, είναι το ταξίδι του μέλητος και αποδρά από το ταξίδι του μέλητος. Θα μάθουμε, τέλος πάντων. Πλέον η Αμαλία Κωστοπούλου έχει εγκατασταθεί στο Τέξας μαζί με τον σύζυγό της, με την ίδια να μοιράζεται κατά καιρούς στιγμές από την κοινή του ζωή.
1: Άχου και δεν εννοιάζει. Άχου και δεν εννοιάζει. Άχου και δεν εννοιάζει.

0: Ertzak Info 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Ερτ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: εκπομπή Veramente κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Ο Φιλιτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
1: Παραδόσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Επιστρέψαμε εδώ. Ερτζακίνθου, άκου τώρα είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει ανακαποδίστρια χρόνια πολλά και πάλι για τα γενέθλιά της χθες, 31 χρόνια. Δεν, τι να κάνω. Μα δεν μπορώ να μην το πω, συγγνώμη δηλαδή κιόλας. Την φροντίδα του ήχου. Με έχουν μπλέξει τα χέρια τους το... Αλέξανδρος Λες, Σταύρος Λιβέρης, γιατί απαντάμε και στα τηλέφωνα. Είναι για όλες τις δουλειές είμαστε όλοι εδώ. Στο μικρόφωνο και στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη της εκπομπής, ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, όσοι μας ακούτε μέσα από ραδιόφωνα ακόμα, η ρομαντική ή εξ ανάγκης, ποτέ δεν ξέρεις. Στα Επτάνησα, δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι στη κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μπορείτε και μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco και στο το DAB αυτό, το οποίο είναι όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ μέσα σε αυτή την εφαρμογή, και στο DAB πλέον, και μαζί με τα υπόλοιπα ενημερωτικά ραδιόφωνα, τα μουσικά, τα αθλητικά, τα θεματικά και τους άλλους 18 μαζί με εμάς 19 περιφερειακούς σταθμούς, είναι και η ΕΡΤ Σαγκίντ. και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthou@ert.gr είναι το βασικό μας email, το αρχικό μας, και να δευτερεύουν το erazak1@yahoo.gr. Στα social μας βρίσκεται ως ΕΡΤ Ζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και στο Viber, γράφοντας στην αναζήτηση ΕΡΤ Ζακίνθου και στέλνοντάς μας ό,τι μήνυμα θέλετε. Καλημέρα και πάλι και καλή εβδομάδα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους ή το AirTeco, την έξυπνη συσκευή τους, και μας ακούνε. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής «Άκου τώρα».

Λοιπόν, δεν προλάβαμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα και τα, να πούμε δύο κουβέντες για την επικαιρότητα και τελικά ο Πέδρο Σάντζεθ στην Ισπανία ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Ο Πρωθυπουργός της χώρας λοιπόν έκανε την ανακοίνωση αυτή τηλεοπτικά. Να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί στη Βουλή, είχαν καταψηφιστεί δύο διατάγματα που είχαν έκτακτο χαρακτήρα, τα οποία είχαν σκοπό τη διευθέτηση της στεγαστικής κρίσης με ό,τι αυτή συνέπειες είχε με τον ξεσηκωμό πολλών Ισπανών που βγήκαν στους δρόμους σχετικά με την γιατί δεν μπορούν να βρουν σπίτια να μείνουν, γιατί είναι τα ενίκια πανάκριβα, καλή ώρα σαν την Ελλάδα ένα πράγμα, αλλά εκεί ξεσηκώθηκαν. Είπε λοιπόν ο Σάντζεθ ότι υπάρχει ανάγκη να ανανεωθεί και να διευρυνθεί η στήριξη του λαού προς την κυβέρνηση και πως η Ισπανία πρέπει να διασφαλίσει ότι το κοινοβούλιο θα δώσει στο Σάντζεθ, στον ίδιο δηλαδή, μια πολύ ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί και πως θα του γυρίσει, πως θα του βγει του Σάντζεθ. Έχει πάντως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έχει και άλλες εξελίξεις το συγκεκριμένο, όχι μόνο στην Ισπανία.

Λοιπόν, θυμάστε που είχαμε πει για το ότι η Ελλάδα πλέον δημογραφικά έχει πάρει την Κατιούσα. Υπάρχει τώρα και στις περιφέρειες, να δούμε τα στοιχεία, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Το Νότιο Αιγαίο είναι αυτό που έχει το μικρότερο ισοζύγιο, δηλαδή είχε, το 2025 είναι τα στοιχεία, έτσι, 2.886 γεννήσεις με 3.151 θανάτους, δηλαδή μείον 265 το φυσικό ισοζύγιο. Μετά είναι το Ιόνιο, όπου έχει το από τα χαμηλότερα, το χαμηλότερο είναι από τα χαμηλότερα, όχι το χαμηλότερο. Το 2025 στα Ιόνια γεννήθηκαν 1.462 παιδιά και έφυγαν από τη ζωή 2.530 άνθρωποι. Το φυσικό ισοζύγιο να είναι στο μείον 1.068. Με τη Ζάκυνθο ωστόσο να έχει θετικό πρόσημο, από ό,τι φαίνεται. Και είναι ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Κρήτη είναι μια εξαίρεση στις γεννήσεις, καθώς είναι η μοναδική περιφέρεια στην οποία γεννήθηκαν το 2025 περισσότερα παιδιά, και ήταν λοιπόν κατά 2,6% αυξημένες, με τους θάνατους να μειώνονται κατά 3,9%. Και η Ζάκυνθος είναι αυτή που ανεβάζει και όλα τα Ιόνια νησιά, έτσι.

Σας είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με τις αλλαγές που προτίθεται να κάνει ο Δήμος Ζακύνθου σε ό,τι έχει να κάνει με τις θέσεις στάθμευσης. Λοιπόν, αποφασίζει λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάκληση των παλαιότερων αποφάσεων, καθώς είναι από το 2004 οι θέσεις αυτές οι οποίες είναι, έχουν παραχωρηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ιατρία, φαρμακεία κλπ. Και τώρα με τη νέα διαδικασία, όσοι θέλουν να πάρουν τέτοια θέση πάρκινγκ για το ιατρείο τους, λέμε τώρα, ή το φαρμακείο, θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, θα εξεταστεί από την τεχνική υπηρεσία ο φάκελος, θα ελεγχθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση θέσης και μετά θα παραχωρηθεί. Θυμίζουμε ότι τα φαρμακεία έχουν πάρει παράταση 2 μηνών προκειμένου να έχουν ένα χρόνο περαιτέρω, κάποιο χρόνο παραπάνω για την υποβολή των φακέλων για να ολοκληρωθεί και η διαδικασία αυτή. Λοιπόν, έχει επίσης αποφασιστεί και έχει δοθεί προθεσμία 10 ημερών για την απομάκρυνση των παλιών πινακίδων που είχαν τοποθετηθεί για τις θέσεις που συζητάμε. Έγινε μια κουβέντα για το αν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο φαρμακεία και ιατρία. Εμείς είπαμε εδώ πάλι, έτσι, ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο το φαρμακείο. Επίσης το φαρμακείο όταν είναι κλειστό δεν μπορεί να κρατάει τη θέση, εάν δεν εφημερεύει. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Όπως όμως και εκείνος ο οποίος θα πάει να παρκάρει στη θέση του φαρμακείου που θα είναι κλειστό τη νύχτα, θα πρέπει να σεβαστεί το γεγονός ότι το πρωί θα ανοίξει το φαρμακείο και θα πρέπει να είναι ελεύθερη θέση μπροστά του, όταν και εφόσον και αν και εφόσον έχει πάρει άδεια για να έχει θέση στάθμευσης μπροστά στο φαρμακείο. Έτσι. Τώρα, για τα ιατρία, επειδή είναι όπως λειτουργεί σε όλα το σύστημα γενικότερα, βρήκαμε πιπέρι, ρίχνουμε και στα λάχανα, όποιος είναι γιατρός ή ό,τι ειδικότητα γιατρός και να είναι, έπαιρνε και μία θέση είτε μόνος του, είτε υιοθετώντας αυθαίρετα την απόφαση του 2004, μιλάμε για απόφαση που είναι 22 χρόνια πίσω, έτσι, είτε έπαιρνε ένα χαρτί ή δεν ξέρω εγώ τι από το Δήμο που έλεγε ναι εντάξει πάρ τη θέση και βάζει μια διαγράμμιση μπροστά στο ιατρείο του και τελειώνει η ιστορία. Δεν μπορούν να έχουν όλα τα ιατρεία θέση στάθμευσης. Προφανώς εκείνα τα οποία αντιμετωπίζουν και έκτακτα περιστατικά, δηλαδή δεν νοείται παιδίατρος να μην έχει θέση στάθμευσης μπροστά στο ιατρείο του, το καταλαβαίνουμε νομίζω, ή καρδιολόγος. Τώρα, οδοντίατρος, ψυχολόγος ή δεν ξέρω άλλες ειδικότητες οι οποίοι είναι μόνο για εξετάσεις, φαντάζομαι ότι δεν δικαιούνται και δεν πρέπει να έχουν θέση στάθμευσης. Οι παθολόγοι που γράφουν συνταγές και κρατάνε θέση και βάζουν, όχι μόνο οι παθολόγοι, ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος, γιατί να έχει θέση πάρκινγκ, για να παρκάρει το αυτοκίνητό του? Υπάρχουν 38 σκαστά τέτοια παραδείγματα γιατρών οι οποίοι παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους, ή αυτοί ή τα παιδιά τους. Έχουμε μια καταγγελία ότι σε οδοντιατρίο, ας πούμε, παρκάρουν ή παιδιά ή εγγόνια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και έχουν και ύφος, λες και είναι ιδιοκτησία τους, ας πούμε, ο δρόμος, και δεν αφήνουν άνθρωπο να παρκάρει. Όταν είναι κλειστό το ιατρείο, έχει δεν έχει θέση, μάλλον όταν έχει θέση, γιατί όταν δεν έχει τι να σου πει, όταν είναι κλειστό το ιατρείο δεν μπορεί να απαγορεύσει κανένας σε κανέναν να παρκάρει εκεί. Είναι θέση για έκτακτη ανάγκη. Δηλαδή τι δεν καταλαβαίνουμε και τι έκτακτη ανάγκη μπορεί να υπάρχει σε έναν οδοντίατρο, ας πούμε? Αλλά όχι να έχουμε θέση ιατρείου για τους ασθενείς και να παρκάρει ο γιατρός στο αυτοκίνητό του, ή να έχει 2 θέσεις και 3 και να βάζει εικόνους, ταμπέλα ιατρείου. Και τι σημαίνει ιατρείο? Με την ίδια λογική και ο άλλος στο φούρνο μπορεί να πεθαίνει της πείνας για να πρέπει να φάει μια τυρόπιτα για να μην λιποθυμήσει. Πώς θα γίνει δηλαδή? Έτσι δεν είναι? Ή να διψάει, παιδί μου, να έχει γκώσει και να θέλει να πιει νερό. Το κάνω λίγο λύσα κι εγώ, γιατί και εγώ βρήκα πιπέρι και ρίχνω στα λάχανα τώρα. Αλλά δεν μπορεί έτσι θελικά, ας πούμε, να βάζει ο άλλος.
Απ' την άλλη, θα μου πεις τώρα τα ιατρία είναι το πρόβλημά σου. Είναι και τα ιατρία το πρόβλημά μου και είναι και όλοι εκείνοι οι οποίοι καβατζώνουν θέσεις μπροστά στα καταστήματά τους. Μηχανάκια πιάνουν ολόκληρο, δεν ξέρω, 8 θέσεις αυτοκινήτων. Λοιπόν, και με ύφος, λέει, τι λες που θα παρκάρω, αλήθεια. Λοιπόν, και απειλητικά, δηλαδή, άστο και θα δεις, τι εννοείς, άστο και θα δω. Και ο άλλος υπολογίζει το αυτοκίνητό του, έτσι την περιουσία του, λέει, θα αφήσω τώρα να μου κάνουν και καμιά ζημιά. Γιατί έτσι έχουν μάθει. Είναι από φούρνους μέχρι κρεοπολία, μέχρι ηλεκτρικά είδη, μέχρι, ο καθένας μέσα στην πόλη. Έχει πιάσει μία ή δύο θέσεις μπροστά στο μαγαζί του γιατί έτσι γουστάρει και δεν μπορεί να μπει να παρκάρει αυτός που έχει πραγματικά η ανάγκη ή που θέλει να πάει να κάνει τη δουλειά του στη χώρα. Άντε πάλι, βάλουν τη θέση, ο ένας βάζει ένα καρότσι, ο άλλος βάζει ένα ποδήλατο, ο άλλος βάζει ένα παλιό μηχανάκι, βάζουν. Λοιπόν, πώς θα γίνει ρε παιδιά? Άλλο να έχεις θέση πάρκινγκ όπως είναι κάποια καταστήματα τα οποία έχουν πάνω στο πεζοδρόμιο, έχουν, δεν έχουν άδεια, νομίζω έχουν, και ανεβαίνουν και παρκάρουν τα αυτοκίνητα ας πούμε και έχουν και χώρο να περάσει και ο πεζός. Είναι ένα-δύο τέτοια ή κάποια ιατρία που έχουν πάρκινγκ πίσω ή δεν ξέρω εγώ, έχουν γύρω τους πάρκινγκ τέλος πάντων. Αλλά οι περισσότεροι, γιατί δεν είναι μόνο οι γιατροί ή τα φαρμακεία. Δεν, πείτε μου εσείς κατάστημα το οποίο μπροστά του δεν έχει καβατζώσει χώρο. Όχι, είναι λίγα, εντάξει, είναι αρκετά. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι καβατζώνουν χώρο με το έτσι θέλω. Ο φούρνος κατεβάζει ένα τελάρο, ο άλλος βάζει δύο σκαμπό, ο τρίτος βάζει το ένα, ο άλλος βάζει το άλλο και καβατζώνει τη θέση γιατί δεν γουστάει να παρκάρουν μπροστά στο μαγαζί του. Δεν λέω για τους οδηγούς οι οποίοι έχει θέση να παρκάρει και πάει και δίπλο παρκάρει απ' έξω γιατί βαριέται να κάνει μανούβρα και να μπει να παρκάρει κανονικά. Και παρκάρει σε δεύτερη σειρά παράλληλα με την άδεια θέση. Καλά, εκεί είναι εντάξει, μιλάμε τώρα για πρόβλημα εγκεφαλικό. Δεν είναι. Και είναι πολύ έτσι, δεν είναι ένα σχεδίο. Αλλά και ο άλλος, όταν μπαίνει μέσα στην πόλη για να κάνει. Δηλαδή, είναι συμπεριφορά εχθρική και προς τους πελάτες τους, τους ίδιους. Δηλαδή, θέλω εγώ να πάω να πάρω ένα τηγάνι, ας πούμε, και έχει βάλει ο άλλος το καρότσι γιατί θα πάει να βάλει το φορτηγό του να παρκάρει το φορτηγάκι του ή μια κουζίνα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο και θέλω να κατέβω και δεν μπορώ να παρκάρω γιατί στο μαγαζί του μπροστά έχει βάλει το έχει καβατζώσει, το έχει κλείσει ή εκτός αν είμαι γνωστός και του κάνω νόημα και περιμένουν από πίσω άλλοι 15 μέχρι να παρκάρει όποιος είναι να παρκάρει να τραβήξει ο ένας το καρότσι ή να τραβήξει το μηχανάκι που έχει για να κρατάει θέση. Δεν γίνεται έτσι παιδιά, σεβαστείτε, πρέπει να υπάρχει σεβασμός και στους άλλους. Η ιδιοκτησία είναι το μαγαζί, δεν είναι το πεζοδρόμιο μπροστά στο μαγαζί σου ή το πεζοδρόμιο. Και έχουν και ύφος, βγαίνουν έξω με να σου πω. Για πάρτε το λίγο αλλιώς όμως, αλήθεια. Δεν έχει κανένας, μα κανένας το δικαίωμα, κανένας, να κρατάει θέση μπροστά στο μαγαζί του. Τέλος. Κανένας, αν δεν έχει άδεια από το Δήμο. Θα ξεφορτώσω, λέει. Και τι με νοιάζει εμένα? Είναι συγκεκριμένες οι ώρες που μπορείς να ξεφορτώσεις. Δηλαδή εσύ επειδή γουστάρεις να ξεφορτώνεις ό,τι ώρα γουστάρεις ή να φορτώνεις, δεν θα κάνει ο άλλος τη δουλειά του που πρέπει να μπει στην πόλη? Εγώ απορώ ακόμα γιατί δεν έχει βγει τροχέα. Και θα ξαναπώ για τη βάρκα με το τρέιλερ. Να δω πότε θα φύγει αυτό το τρέιλερ με τη βάρκα. Αλήθεια. Δηλαδή είναι προκλητικό. Είναι προκλητικό να μην πηγαίνει κάποιος να τον αναγκάσει να πάρει από κατηφόρα κεντρικού δρόμου στην πόλη το τρέιλερ με τη βάρκα που είναι παρκαρισμένο. Και ξέρω ότι ακούνε και στην τροχέα και στη δημοτική αστυνομία. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει δηλαδή. Ή τα τραπεζάκια στο κέντρο, κάτι τραπεζάκια με καρέκλες, λες και είναι καφετέρια και έχει ο άλλος μπροστά στο σπίτι του, όχι στο πεζοδρόμιο, στο δρόμο τραπεζάκια με καρέκλες. Ή ποδήλατα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, αλήθεια. Εκεί δεν φταίει ο πολίτης. Φταίνε οι αρχές που δεν έχουν επιβάλει τα πρόστιμα και δεν τους έχουν επιβάλει την τάξη όπως πρέπει να είναι. Όλοι γνωστοί είμαστε, όλοι γνωριζόμαστε.
Να χαλάσουν οι καρδιές. Είναι η δουλειά σου. Τι να κάνουμε τώρα. Και εγώ αυτά που λέω δεν αρέσουν σε πολλούς. Θα σταματήσω να τα λέω επειδή δεν αρέσουν. Όχι. Θα συνεχίσω να λέω αυτό που θεωρώ σωστό. Όπως αυτό που κάνω τώρα. Και η τροχέα λοιπόν και η αστυνομία και η δημοτική αστυνομία και οι αντιδήμαρχοι και δουλειά τους είναι να επιβάλλουν την τάξη. Ας κάνουν μια βόλτα 2-3 αντιδήμαρχοι να πιάσουν τους καταστηματάρχες που κάνουν αυτή τη δουλειά και να του πούνε, να σου πω αδερφέ, τελευταία πάρτο, αλλιώς αύριο θα καλέσω εγώ την τροχέα. Για να μην φέρουν σε δύσκολη θέση και τους πολίτες τους υπόλοιπους. Αυτή η ασυδοσία δηλαδή, αυτό δεν υπάρχει πουθενά αλλού ρε φίλε, πουθενά. Μόνο εδώ στη Ζάκυνθο. Πουθενά αλλού.

0: Άκου τώρα στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Ένα άλλο ζήτημα το οποίο βλέπω ότι απασχολεί τα social πολύ έντονα και νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε για να δούμε και τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά αυτό θα γίνει αύριο, γιατί ψάχνω να βρω μια άκρη και εγώ να δω τι γίνεται και να έχουμε και κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα ξέρει να μας απαντήσει. Είναι ότι υπάρχει μια απομάκρυνση, οικειοθελής αποχώρηση, δεν ξέρω, ενός διάκου εδώ στη Ζάκυνθο που ήταν στον Άγιο, και έχει προκαλέσει μια αντιδράσεις πάρα πολλές. Άλλοι λένε ότι εκδιώχθηκε, άλλοι λένε ότι έφυγε μόνος του, γιατί το ψάχνουν, πώς. Ότι εξαναγκάστηκε να φύγει, ότι θέλει να φύγει γιατί δεν τηρήθηκαν. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί. Και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και εμείς με κάποιο τρόπο. Θα έχουμε κάποιον από τη Μητρόπολη, θα προσπαθήσουμε να έχουμε αύριο κάποιον, για να δούμε και τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί πραγματικά έχει απασχολήσει πολύ την τοπική κοινωνία για το τι έχει συμβεί. Και γιατί θέλει να φύγει, γιατί εξαναγκάστηκε να φύγει, γιατί δεν ξέρω το λόγο. Αλλά νομίζω, φαντάζομαι ότι ο ίδιος δεν θα θέλει να μιλήσει. Θα ψάξουμε εμείς, να έχουμε μια επαφή, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.

απευθυνθήκαμε εμείς τώρα για να δούμε τι γίνεται και προς τη Μητρόπολη και μας παραπέμπουν στις ανακοινώσεις του πατρός Παναγιώτη Καποδίστρια στο Facebook, οι οποίες είναι και δημόσιες βέβαια. Έχει δύο επιστολές. Είναι ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου, έτσι, δεν υπάρχει αρμοδιότερος. Και διαβάζω τώρα, λέει στην ανοιχτή επιστολή που έχει δημοσιεύσει στην σελίδα του στο Facebook, ότι χρειάζεται να δηλωθεί ότι τα κυκλοφορούντα εσχάτως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορούν σε διοικητικά θέματα της Μητροπόλεως, για τα οποία τον τελευταίο λόγο έχει ο Μητροπολίτης ως εκ του νόμου και των ιερών κανόνων. Οπότε το πώς, πότε και γιατί θα χειροτονηθούν ή θα μετακινηθούν κληρικοί είναι δικαίωμα του Επισκόπου. Το διαβάζω διαγώνια τώρα, έτσι, γιατί είναι μεγάλο. Σε καμία περίπτωση δεν υποκύπτει σε έξωθεν πιέσεις, εκβιασμούς και ύβρις μέσω του πληκτρολογίου. Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει πολλοί κόσμος και μπαίνουν και βρίζουν. Ειδικά για ένα τέτοιο θέμα δεν νομίζω ότι ενδείκνυται. Λοιπόν, επιφυλασσόμενος του δικαιώματος να προσφύγει στον εισαγγελέα και στην υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος. Και εξηγεί κάποια πράγματα εν συντομία. Το ένα είναι ότι ο ιεροδιάκονος Γεώργιος, μοναχός ανήκων στη Μονή Στροφάδων και Αγίου Διονυσίου, άγει το 7ο έτος της υπηρεσίας του. Και τούτο σημαίνει ότι έχει συμμετάσχει, όπως λέει, σε πανηγύρις και εορτές και είναι και ιεροπρεπής και καλήφωνος. Και ότι αγόγγιστα έχει φέρει σε υπηρεσίας, έχει φέρει σε πέρα στην υπηρεσία που πριν και από αυτόν οι ιεροδιάκονοι είχαν αναλάβει. Στην αγωνία, λέει, του εν λόγω διακόνου για το πότε θα χειροτονηθεί πρεσβύτερος, έλαβε κατά πληροφορίες, λέει ο Πάτερ Καποδίστριος, ο Πάτερ Παναγιώτης, ότι έλαβε κατά πληροφορίες από τον Μητροπολίτη την απάντηση ότι μόλις βρεθεί νεότερος άγαμος κληρικός. Από την περασμένη άνοιξη, ένας νέος από τα Χαρτάτα, αγρότης και σιδηρουργός, εξέφρασε την επιθυμία να γίνει ιερέας, άγαμος ιερέας. Ο Σεβασμιότατος είχε τη σκέψη να τον αναθέσει σε μένα, λοιπόν, να τον εκπαιδεύσει, εκπαιδεύτηκε. Αυτός ο νέος, λέει, εγκατέλειψε τα πάντα για να αποκτήσει η Ζάκυνθος έναν επιπλέον κληρικό, απαραίτητο στις μέρες και στον τόπο, τέλος πάντων. Και δεν μπορεί να μπει στο μισθολόγιο ως διάκονος, διότι ο νόμος προβλέπει ότι διάκονος χωρίς λύκειο δεν δύναται να διοριστεί, ενώ μπορεί άνετα εάν είναι πρεσβύτερος. Εδώ είναι η διαφορά. Έκτοτε, λέει, άρχισαν οι οχλήσεις και απαιτήσεις εκ μέρους του ιεροδιακόνου Γεωργίου και της οικογένειάς του, ο οποίος επήγεται εντός εισαγωγικών να χειροτονηθεί πρεσβύτερος, αδιαφορώντας αν ο νέος διάκονος έχει τα προσόντα της αντικατάστασή του, που δεν τα έχει, λέει, και θα αργήσει πολύ να τα αποκτήσει, ως φαίνεται, και μάλιστα δεν μπορεί να ενταχθεί στο μισθολόγιο. Επειδή, λέει, ο Σεβασμιότατος Ζακύνθου είναι άνθρωπος της ειρηνεύσεως, εδέχθη την προσωπική σκέψη μου να χειροτονηθούν και οι δύο. Ο πρώτος εξ απαιτήσεως, αν είναι δυνατόν, λέει, κάτι τέτοιο, και ο δεύτερος εξ ανάγκης για να μισθοδοτηθεί ως ανεφέρθη ανωτέρω. Η δεύτερη σκέψη, πιο ρεαλιστική, ήταν ότι δεν θα μπορούσε να χάσει η Μονή του Αγίου και η πανηγύρι της νήσου έναν τόσο προσοντούχο διάκονο. Από εκείνη την ώρα άρχισαν οι εκβιαστικές και υβριστικές αντιδράσεις της αρχικής οικογένειας του διακόνου Γεωργίου, εκείνου ο οποίος θέλει να φύγει από ό,τι καταλαβαίνω, και προς εμέ τηλεφωνικός, πράγμα για το οποίο τους διεμήνυσαν ότι θα ζητήσουν την προστασία του εισαγγελέως, λησμονώντας ότι ο γιος τους είναι ενήλικος άγαμος κληρικός, δηλαδή έχει δώσει με τη θέλησή του όρκους αποταγής των κοσμικών πραγμάτων και της οικογένειας. Ουδείς ποτέ, συνεχίζει ο Πάτερ Παναγιώτης Καποδίστριας, τον εξώθησε να φύγει από τη Μονή του και τη Ζάκυνθο, διότι ουδείς περισσεύει και απαξάπαντες χρειάζονται. Κατηγορηματικώς δηλώνεται προς κάθε κατεύθυνση ότι τα πράγματα έχουν ως ανωτέρω παρουσιάστηκαν και ουδείς διώκει ουδένα εκτός από τους ίδιους τον εαυτό τους. Μάλιστα. Παράλληλα και επί το πνευματικότερο, λέει, πώς θα υπάρξει θεία χάρη σε μια μέλουσα χειροτονία όταν υπάρχει τόση πίεση και πίκρα στον οικείο περιμενάρχη. Εάν ο Μητροπολίτης Διονύσιος, τόσο πράος και ανεξίκακος, υποφέρει από όλη αυτή την κατάσταση, τότε πού θα μας βγάλει ο διχασμός? Αυτή είναι η πρώτη ανοιχτή επιστολή που δημοσίευσε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Μητρόπολης, ο Πάτερ Παναγιώτης Καποδίστριας, και έχει επανέλθει και με μία δεύτερη, επειδή συνεχίζονται οι αντιδράσεις,
και εξηγεί ότι κανέναν δεν ωφελούν οι αψημαχίες για ένα θέμα τόσο επουσιώδες, ότι στη μακρά πορεία μου ως Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου 32 χρόνια, μπράβο, πάντοτε προσπαθούσα να σβήσω και όχι να ανάβω φωτιές. Και επειδή τα λόγια είναι φτώχεια, λέει, επί του προκειμένου, θυμίζω κάτι από την ανοιχτή επιστολή μου, την προηγούμενη που διαβάσαμε, ότι πρότεινε ο ίδιος να χειροτονηθούν και οι δύο διάκονοι, μάλιστα ο ένας τη μία μέρα και ο άλλος την άλλη, ώστε να υπάρχουν και οι δύο, να γίνουν και οι δύο ιερείς, και η επίγουσα του Γεωργίου να γίνει πρεσβύτερος ως επιθυμεί και η ανάγκη της μισθό, δηλαδή να γίνουν και οι δύο ιερείς, προκειμένου ο ένας να πάρει το μισθό και ο άλλος να χειροτονηθεί πρεσβύτερος. Επαναλαμβάνει ότι δεν, αν δεν γίνει πρεσβύτερος ο Θεόφιλος, δεν μπορεί να μισθοδοτηθεί, διότι δεν είναι απόφυτος Λυκείου, ο οποίος είναι ο Γεώργιος, ο οποίος άνετα μισθοδοτείται έχοντας Λύκειο για τα 7 χρόνια που είναι διάκος. Επίσης, συνεχίζει ο Πάτερ Παναγιώτης Καποδίστριας, μετά όσα αθέμητα και αντικανονικά έχουν συμβεί, επανέφερα στον Συμβασιότατο τηλεφωνικό στην περασμένη Παρασκευή την αρχική πρότασή μου, που παρότι αρχικώς έγινε αποδεκτή, τότε δεν τελεσφόρησε. Οπότε, λέει, το πρόβλημα λύεται αμέσως και αγαπητικώς με το να μπουν στην άκρη οι πικρίες και να χειροτονηθούν κατά την κρίση του ποιμενάρχου και οι δύο διάκονοι. Και έτσι συνεχίζει, θα έχουμε δύο νέους μάχημους ιερείς για τα κενά των ιερών. Πολύ σημαντικό όντως. Πράγμα, λέει, που σημαίνει ότι ο Ιουδής αποχωρεί από τον πάτριο τόπο του, διότι ο Ιουδής περισσεύει. Όμως, λέει, ο Σεβασμιότατος αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Αθήνα για τα συνοδικά καθήκοντά του και προτείνω σε όλους υπομονή και ηρεμία, ώστε και εκείνος να αποφασίσει εν το μέτρο της σοφίας και ανεξικακίας του το καλύτερο δυνατόν. Ας κάνουμε για λίγο ότι δεν θυμόμαστε ότι στην Εκκλησία δεν ισχύει η επετηρίδα. Σωστό. Επετηρίδα, και ο κατατόπους Μητροπολίτης γνωρίζει πότε θα περάσει στον επόμενο βαθμό ο κάθε κληρικός κατά τις ανάγκες της τοπικής εκκλησίας, έξω και πέρα από προσωπικές βλέξεις. Επετηρίδα, και ο κατατόπους Μητροπολίτης γνωρίζει πότε θα περάσει στον επόμενο βαθμό ο κάθε κληρικός κατά τις ανάγκες της τοπικής εκκλησίας,

Αυτά που είπα τώρα είναι και προφανώς η επίσημη θέση της Μητρόπολης. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλος ο οποίος εκφράζει τη Μητρόπολη πέρα από τον πατέρα Καποδίστρια, από τον πατέρα Παναγιώτη Καποδίστρια. Και δεν καταλαβαίνω, έχει υπάρξει αυτή η αντίδραση. Πραγματικά, αν ακούει κάποιος τώρα από την οικογένεια του πατρός, δεν είναι ακόμα πατέρα, τέλος πάντων, πατρός Χρυσικόπουλου, του Γεωργίου, να μας πει γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση. Θεωρεί ότι έτσι μπαίνει κάποιος άλλος, θα το πω τώρα πολιτικά γιατί στην πιάτσα είμαστε όλοι τώρα. Χάνει την κούρσα στη σειρά διαδοχής επειδή θα χειροτονηθεί και κάποιος άλλος. Από τη στιγμή που και οι δύο θα μπορέσουν, και ο ένας επειδή δεν έχει τελειώσει λύκειο θα μπορέσει να χειροτονηθεί και να παίρνει το μισθό, και ο άλλος παίρνει έτσι και αλλιώς θα μπορέσει να πάρει το μισθό, η αντίδραση δεν μπορώ να προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι της πλευράς του Χρυσικόπουλου. Και το λέω έτσι ανοιχτά γιατί έχουν απασχολήσει τα social. Υπάρχουν παιδιά, μιλάμε τώρα για ύβρις οι οποίες γράφονται στα σχόλια που δεν είναι τώρα για... Δεν μπορούν να χαρακτηρίζουν υποστηρικτές ή μη, να το πω έτσι, ή συγγενείς ιερωμένων. Έχουν γραφτεί τα απίστευτα. Απειλές, φωνές, αυτό, φωνές. Ύβρις. Δεν ξέρω, αλήθεια. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μία επαφή, να δούμε τι θέλουν, τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί ο Γεώργιος δεν θέλει ή δεν ξέρω να αντιδράσει αυτή τη χειροτονία. Έχοντας τη μία πλευρά, ξέροντας τη μία πλευρά τώρα πια, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Άδω τι λένε και οι άλλοι, να δούμε.

Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο τώρα, αλλά σίγουρα θα ασχοληθούμε αύριο με αυτό. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο, λίγο μετά τις 9. Να προσέχετε όλες και όλοι εκεί έξω. Δείξτε λίγο σεβασμό και στον συνάνθρωπο, και αναφέρομαι και στις θέσεις πάλι και σε όλα. Δηλαδή, αυτή την ιδιοκτησιακή αντίληψη των πάντων, ας την πετάξουμε λίγο από πάνω μας. Δηλαδή, ας είμαστε λίγο πιο ανεκτικοί. Δεν θα πάθουμε τίποτα. Ας μην θεωρούμε ότι έχουμε μόνο εμείς δίκιο. Το λέω έτσι τώρα, και αύριο θα έχουμε και συνέχεια. Λοιπόν, το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, Ιωάννα Πηλιχού και η μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. Η πριγκίπισσα και η μαγική της Βεντάλια. Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλό σι και ωρό, εδώ είμαστε. Και εμείς στον κόσμο στους 93,6 είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλώς ορίσατε την παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Και αυτή είναι η Club de Belugas. Σε ένα κομμάτι που θυμίζει ιδιαίτερα soul, funk, groove και πολύ.

0: Belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard.
1: Αυτός είναι ο Christophe Maé, 2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, οπουδήποτε. Μας ακούτε από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz, από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Πάρα πολλά μηνύματα σήμερα στο Viber. Θα απαντήσω σε όλους, μην ανησυχείτε, τα βλέπουμε τα μηνύματα. Σε λίγο θα απαντήσουμε. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Να είστε όλοι καλά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Ζουλιάνο Πάλμα. Παρέα με την Κάρο Έμεραλντ από τα παλιά.

Πάνημα, αυτός είναι ο Gregory Porter. Εδώ με τη βοήθεια της τεχνολογίας βλέπουμε και ακούμε, μάλλον δεν βλέπουμε, ακούμε και την βελώδινη φωνή του Nat King Cole. Λέγαμε για το Σαββατοκύριακο το οποίο ήταν ζεστό. Άκουα λίγο τα τραγούδια, τα νέα τραγούδια του Stevie Wonder από το Songs in the Key of Life, τα τέσσερα μιξαρισμένα τραγούδια. Κοίταγα μάλιστα και την συναυλία που έδωσε το φεστιβάλ που κάνει ο Tom Morello, το Power to the People Festival, το οποίο είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί μαζεύτηκαν ο Tom Morello αυτή τη στιγμή, αν ο Springsteen βγαίνει και θεωρείται ότι τα έχει βάλει γενικά με την Αμερικάνικη κυβέρνηση, με το τι συμβαίνει στην Αμερική, είναι υπέρ των αδυνάτων ή οτιδήποτε, πιο ακτιβιστής ακόμα και από το Springsteen και πιο γεμάτος, να το πούμε μέσα εισαγωγικά, είναι ο Tom Morello αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Κοίταγα αυτό το φεστιβάλ που κάνει στο Power to the People, με κατάμεστο το γήπεδο πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, εμφανίστηκε πάνω στη σκηνή ο David Grohl, ο Springsteen και ο Tom Morello και ο David Matthews και ερμήνευσαν όλοι μαζί το Keep on Rocking in the Free World. Αυτό είναι ένα τραγούδι, κλασικό τραγούδι, signature song του Neil Young. Είχε να το πει ο Springsteen από το 2004 και μάλιστα το solo το βγάλε ο Springsteen, δεν το βγάλε ο Tom Morello, έγινε χαμός. Μετά ανέβηκαν επάνω και τραγούδισαν για 12 λεπτά το I shall be released, νομίζω This Land is Your Land, 12 λεπτά, και ανέβηκε πάνω στη σκηνή και η Joan Baez και rappers. Είχα να ακούσω 12 λεπτά να διασκευάζουν το Free Land is Your Land, το This Land is Your Land, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, το ούτε στο Obama Inauguration δεν είχε παίξει τόση ώρα το τραγούδι. Έψαχνα να βρω λοιπόν κάτι να ακούσουμε, είτε από το Morello είτε από το Springsteen, οτιδήποτε. Πέφτει λοιπόν στα χέρια μου μία εκτέλεση που, του The River, όταν ο Springsteen τέτοιες μέρες το 1979 με την Nicolette Larson, με την Bonnie Raitt, με πολλούς καλλιτέχνες, είχαν δώσει ένα live στο Madison Square Garden που λεγόταν No Nukes. Ένα τριπλό βινίλιο, έχει βγει μετά και σε διπλό CD, που ήταν κατά των ήταν για την αποπυρηνικοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα μιλάμε στη τέλη δεκαετίας του 70, έτσι, του 79, επί Κάρτερ στην Αμερική. Και είχε δοθεί ένα πολύ μεγάλο live στο Madison Square Garden. Εκεί υπήρχαν 2-3 τραγούδια μόνο του Springsteen από το τριπλό το LP, το οποίο το χαλιώσει και το ξαναπήρα μετά από χρόνια. Και το ένα είχε μέσα με τον Jackson Brown το Stay, ένα rock and roll. Το 2021 βγήκε ένας δίσκος με το Springsteen, το 79, σας λέω πάλι, 22 Σεπτεμβρίου του 79 είναι το live στο Garden, όπου κυκλοφόρησε ο Springsteen και τα 14 κομμάτια που έπαιξε το 1979. Προφανώς το άλμπουμ έγινε remaster. Το 79 είχε γράψει ο Springsteen, όπως ξέρουμε όλοι, και αρκετά κομμάτια του The River, και μέσα σε αυτά λοιπόν ερμήνευσε καταπληκτικά πραγματικά, και όντως πρέπει να το έχουν κάνει remaster το άλμπουμ, το The River εκεί στο No Nukes, στο Madison Square Garden. Τόσο καθαρή και ωραία ηχογράφηση από τον Boss έχω να ακούσω πάρα πολύ καιρό. Με την ευκαιρία και του live και το Morello με το Power to the People Festival. I come from down in the valley where mister when you're young

Lucky again, αυτή είναι η Λίκη Λί. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6 τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάν στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πολύ σωστά μου λέτε, το River κυκλοφόρησε Οκτώβριο του 80, ναι, 17 Οκτωβρίου του 80, και το ομώνυμο, όλο το άλμπουμ, ο σίγκλ στην Ευρώπη Μάιο του 81 είχε κυκλοφορήσει το The River, αλλά το 79 ήταν από τις πρώτες συναυλίες που είχε δώσει ο Springsteen για να ερμηνεύσει το The River μπροστά σε κοινό. Ναι, φυσικά έχει γίνει remix και remaster. Κοίταγα λίγο το δελτίο τύπου. Έγινε remix από τον Bob Clear Mountain και από τα αυθεντικά πολύ κανάλα master tapes. Τα πήρε και τα έκανε remaster και αποκατάσταση μάλιστα της εικόνας από τον Thom Zimney. Ο Thom Zimney έχει κάνει όλα τα ντοκιμαντέρ του Springsteen. Και όταν λέμε όλα τα ντοκιμαντέρ, έχει κάνει τα ντοκιμαντέρ, το Springsteen on Broadway στο Netflix, το Western Stars, το Letter to You, το Road Diary, το ντοκιμαντέρ του 2024 στη Disney Plus. Ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει, έχει σκηνοθετήσει σχεδόν όλα τα μεγάλα ντοκιμαντέρ και τις live ταινίες του Springsteen, ο Thom Zimney. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι ο Zimney πήρε τα αυθεντικά σκόρπια ρολά από τα, ήταν 16 χιλιοστών το 79, 16 μιλιμέτρ, τα οποία μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, παρέμεναν κλειδωμένα σε θηρίδες, και τα πήρε και τα έκανε μια ενιαία συναυλιακή ταινία, γιατί βλέπω ότι έχει βγει ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ 90 λεπτών για το live του Springsteen στο No Nukes το 2021, και όπως είπε και ο ίδιος, ήταν ένα project πανδημίας, γιατί αν θυμάστε καλά, εκείνη την εποχή είχαμε τον COVID. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Μόμπι, το Μόμπι τον είδαμε για άλλη μια φορά στη χώρα μας μετά από χρόνια, ακούραστος. Και πάντα όταν βλέπεις το Μόμπι, τον άνθρωπο που άλλαξε τα δεδομένα στην ηλεκτρόνικα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αλλά και με το άλμπουμ του, με τα τραγούδια του, ήταν πραγματικά ένα από τα hits του καλοκαιριού.

Love Like Mine. Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι διασκευάζει αυτή τη μελωδία που ηχογράφησε το 76 ο Lou Rawls. Λέγαμε νωρίτερα για το Songs in the Key of Life του 76. Το 76 ηχογράφησε και το All Things in Time, αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που, εν πάση περιπτώσει, το ακούς και το ακούς και το ακούς και από τη μία πλευρά του δίσκου, και όταν τελειώνει γυρνάς και από την άλλη πλευρά. Και η φωνή του Lou Rawls, τόσο βελούδινη και τόσο χωρίς καμία πίεση, είτε μίλαγε είτε τραγουδούσε, ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ο Μάριο Μπιόντι ιδιαίτερα επηρεασμένος από τον ήχο, και όχι μόνο από τον Barry White που έχουν πει πάρα πολύ, και ο ίδιος εξάλλου μας το είχε πει, είναι επηρεασμένος από τα 70's men, αλλά από την άλλη, όταν έχει μπροστά του big band ή έχει μεγάλη ορχήστρα, τότε εκεί στην κυριολεξία ο Μάριο Μπιόντι μεταμορφώνεται. Πάμε να ακούσουμε τους Bamboos. Το τελευταίο τους άλμπουμ εδώ στον κόσμο, 10 παρατέταρτο, στους 93,6.

Amen. Αυτός είναι ο Σαμπούζη παρέα με τον Jerry Roll, ένα από τα τραγούδια που πήραν Grammy στην Christian Rock την προηγούμενη χρονιά. Περιμένουμε και τα Grammy το Μάρτιο, περιμένουμε και τα CMA, γιατί ήδη έχουμε ψηφίσει, τουλάχιστον εγώ έχω ψηφίσει για το τελευταίο κύκλο, για να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα και τι θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο στο Bridgestone Arena, και είναι, αν θέλετε, και λίγο πολύ μερικές από τις κατηγορίες, και ο προάγγελος των Grammy τουλάχιστον σε 6-7 κατηγορίες. Να τα δούμε όλα αυτά. Κοντός ψαλμός αλληλούια, φίλες και φίλοι, σε 1,5 μήνα θα έχουμε και τα βραβεία. Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, πολλά μηνύματα σήμερα. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12, 12 με 2 Δήμητρα Κακαουνάκη, και ο κόσμος φυσικά είναι πάντα από το πρωί ζωντανό στα ραδιοφωνά σας, και όχι μόνο. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς, θα έχει καλό καιρό αυτές τις μέρες, θα έχει καιρό Οκτωβρίου ό,τι πρέπει για να περάσετε όμορφα και να γλυκάνει λίγο αυτή η ατμόσφαιρα την καθημερινότητά μας, γιατί κακά τα ψέματα, το να πιάσει κρύο από το Σεπτέμβριο, αυτό έχει να γίνει πολλά χρόνια εδώ στην Αττική και γενικά στην Ελλάδα. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Σας αφήνω με Μπεμπέλ Ζιλμπέρτο και το Αγκαζού από την οικογένεια Ζιλμπέρτο και το Sunset Boogaloo.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Καλά, και έχουμε κάτι ωραία live αυτήν την εβδομάδα. Καταρχάς, για μένα προσωπικά, το καλύτερο live που έρχεται είναι ένα, Γιασμίν Χαμντάν. Την Παρασκευή, Borderline Festival στη Στέγη. Και πολλά άλλα ονόματα εκεί. Αλλά η Γιασμίν Χαμντάν είναι βασίλισσα. Είναι μια σπουδαία μουσικός, η οποία δεν σταματά να τραγουδά για το Λίβανο, την Παλαιστίνη και όλους τους αδικοχαμένους και αδικημένους. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας. Εθνική εβδομάδα εξυπηρέτησης πελατών. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Παγκόσμια μέρα αρχιτεκτονικής. Για την Μηνυγκίτιδα να δείτε, ημέρα εκπαιδευτικών, κατοικία, σχολικού, αθλητισμού. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίζετε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου, I Don't Like Mondays. Μία μπάντα από την Ιρλανδία, The Boom Town Rats. Έγινε έθλια ο Bob Geldof, κλείνει τα 75. Ένα τραγούδι το οποίο ακούμε, I Don't Like Mondays. Δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες. Εμένα μου αρέσουν οι Δευτέρες. Ένα τραγούδι το οποίο όμως γράφτηκε για τον πρώτη φορά που μπήκαν και σκοτώσανε παιδάκια σε δημοτικό σχολείο στην Αμερική, συγκεκριμένα στο Σαν Ντιέγκο το 1979. Και εννοείται, δεν ήταν ωραία Δευτέρα εκείνη, κάπως έτσι. Μπάμπης Δούκας εδώ και φροντίζει τον ήχο.

Είτε στα social media δείχνουμε προσκλήσεις. Live, Pussy Riot, Riot την Πέμπτη στον Καζάρτη. Αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη, στο Μέγαρο Μουσικής. Live του Τσίκου Πινέιρο στο Half Note. Αλλά και διπλές προσκλήσεις για το Plisken Tunnel Party στον Καζάρτε αυτό το Σάββατο, Τάλαμπο της Σοφία Κουρτέσης. Δίνουμε όμως και βινήλια και CD. Special Edition, κυκλοφορία του άλμπουμ των Beatles, Rubber Soul, σε συνεργασία με τη Universal.

Και αν αγαπάτε τον Marvin Gaye, πάντα σε συνεργασία με το δίκτυο της CBU, μέλη της CBU είμαστε, μια ξεχωριστή συναυλή αφιερώμα στο Marvin Gaye. BBC Concert Orchestra υπό τη διεύθυνση του Edwin Outwater, με συμμετοχή προσκεκλημένων ερμηνευτών, ένα πρόγραμμα με τις τεράστιες επιτυχίες του Marvin Gaye.

μια συναυλία η οποία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Ερτεκό. Μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου. Μπείτε να την ακούσετε αυτή τη συναυλία. Καταπληκτική.

Λοιπόν, και σήμερα ένας θρύλος κλείνει το 84, Steve Miller. Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, κιθαρίστας, μέλος της Steve Miller Band. Ξεκίνησε να παίζει blues rock. Γεννημένος στο Milwaukee.

Το 1930, σαν σήμερα, γεννιέται η Μαρίλα Φορέ. Ήταν μια κουκλάρα Γαλλίδα, ηθοποιός και τραγουδίστρια. Γνωστή τη δεκαετία του 60 και του 70. Και γεννήθηκε το όνομά της Μαϊτένα Μαρί Μπριζίτ Ντουμενάς Βάσκικα, Βάσκη, που σημαίνει αγαπημένη. Μπάμπης Δούκαρος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Early in the night, Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Τρεις διαφορετικές κασέτες παρέδωσε στη Νέα Υόρκη το Μάρτιο στις 2 του μήνα το 1959, αυτός ο περίφημος τύπος που άλλαξε την jazz και πήγε στην Columbia Records για να παραδώσει το Kind of Blue, το οποίο έφτιαξε με τους φίλους του, με τους συνεργάτες του, με αυτούς που εμπιστευότανε τη μελαγχολία του, τον John Coltrane, τον Bill Evans, τον Julian Cannonball, αλλά και τον Paul Chambers και τον Jimmy Cobb. Πιανίστας ο Winton Kelly αντικαθιστούσε τον Bill Evans όποτε χρειαζόταν, και έτσι εμείς το So What μπορούμε να το ακούμε από τον Butcher Brown και την πρόσφατη δισκογραφική εργασία του, όπου εκεί φτιάχνουν τα αγαπημένα τους μαζί με τον Nicholas Payton. A Supreme Blue ονομάζουν το άλμπουμ τους, και εκεί κρύβεται και το So What, με το οποίο και ξεκινάμε εδώ στον Νίκο, στον κόσμο, στις μουσικές, στον Νίκο που αντέχει.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα τουίκου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και έτσι φεύγουμε με την Καλιγκόλα Records που έχει έδρα την Ιταλία. Clear View. Ο Μάουρο Νταρπίν βρίσκεται και αυτό στην Ιταλία, στη Βενετία. Εκεί ηχογραφούνται αυτά τα ακούσματα. Clear View το άλμπουμ, Clear View και το θέμα. Ένα κουαρτέτο που ψάχνει τις αρμονικές του σε μια οργάνωση.

το κουαρτέτο του δηλαδή φτιάχνουν το Harry Red Telephone. Στο σήμερα, στο τώρα, ο κιθαρίστας δεν σταματάει την καριέρα του στα μεγάλα που έφτιαξε, αλλά συνεχίζει.

κάρτες και δεν ξεχάσα ποτέ τον Τζον Λιούρι. Τι απέγινε αυτός ο μουσικός. Ένα από τα ωραία του, ένα από τα παλιά του, αυτό εδώ που αφήνω με τίτλο The Hanging. Οι Lounge Lizards είναι έτσι κι αλλιώς για πάντα στο πλευρό του και το άλμπουμ φέρει τον τίτλο Voice of Chunk. Η Orchard Enterprise υπογράφει τη ηχογραφία.

κι αλλιώς, το 1993 ο Tom Waits είχε πει τα περισσότερα καλά τραγούδια του, αλλά ήταν να βγάλει και αυτό το άλμπουμ για να γυρίσει εντελώς το μυαλό του. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο The Black Rider, κρυβόταν και αυτός εδώ ο χορός, ο ρώσικος χορός. 1993 τον ακούμε για πρώτη φορά έτσι.

Επιστρέφουμε στο σήμερα, σε αυτούς τους ταλαντούχους που έρχονται να πούν το δικό τους παραμύθι και αξίζει να τους ακούσουμε. Ο Benjamin Clementine είναι σίγουρα ένας από αυτούς. Can't always be the winner, Argentina, μας φωνάζει από μακριά.

Sun is rising και ένα gentle night και όλα αυτά μαζί για να γιορτάσουμε τους χορούς μας και τα γλέντια που κάναμε μαστό εδώ πέρα.

Εννοείται δεν θα σταματήσουμε το χώρο. Ο Brian Ferry είναι ήδη εδώ και μαζί ο Grant Laszlo, που έρχεται κάπως να τα μετατρέψει τα πράγματα.

κοτσετάκι έστειλε with a slow and trembling bow. Ο Hans von, το άλλο δεν μπορώ να το πω, μας εξηγεί το τι και το πώς.

συνδέονται αυτά τα υπερβόρεια συστήματα και ο Ντανιέλ Νοργκρέν ανήκει σε αυτά. Η φάρμα του βρίσκεται στα μακρινά δάση της Σουηδίας. Πού να είναι αυτά? Το φεγγάρι βγαίνει και εκεί. Moonshine Got Me, το κομμάτι που αντλώ συνεχώς και αδιαλείπτως από το Back που έβγαλε πίσω στο 2013.

περίφημο ταξιδάκι μας και φτάνουμε σπίτι σύντομα. Home soon. Ο Dope Lemon είναι εδώ, ο οποίος έρχεται με τις μουσικές του.

Το προχώρησε το κορίτσι, δεν μπορείς να πεις. Έβαλε τις μουσικές, έβαλε και τους στίχους και να το κομμάτι το έφτιαξε μεγάλη επιτυχία. Η Lauryn Hill το έκανε δικό της. Όμως το πήρε από εκείνο το δίσκο με τίτλο The Road from Memphis του θρυλικού.

έχουν βγει από την πίστα και ξέρουν τι θα πει αυτός ο σχεδιασμός. Η Όργων δηλαδή, που εδώ σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο The Killian Floor χορεύουν τα πάντα και τέλος πάντων ξέρουν ποιο κομμάτι θα χορέψει ο κόσμος. Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, η Όργων εδώ, το Funky Nasso.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερη ώριτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον Νίκο που αντέχει. Οίκος αντοχής ανοιχτός. Με τα μεσονύχτιο στον κόσμο μας, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του ήχου και Δήμητρα Καρκαουνάκη να βάζει τις μουσικές. Για να συνεχίσουμε με τα ωραιότερα More Afro Funk for Your Soul, που λέει και το βιογραφικό εδώ του Fantastic New Album από τον French Dogoles Band, τους Voodoo Game. Γκιταγιό είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου και αντλούμε αυτό το λοκατέρ. Από τα σούπερ ηχογραφήματα της Hot Casa Records, μέτρο το Παρίσι. Όλα αυτά τα υπέροχα μέσα στο 2016.
3: Ο Χαϊατό, λοκατέρ. On est tous des locataires ici. Peu importe ce que tu possèdes. Peu importe ce que tu vis. Tout ça là ne sert à rien. Ce qui est important, c'est ton frère, ta soeur, tes amis,

Tribal Fusion Dance. Και εδώ η παρέα γίνεται τεράστια. Εδώ ο Brian Eno συναντάει τον David Byrne. Μέσα στο δάσος όλα είναι πιθανά.

αποτέλεσμα το Σέμι πάλι δεν σταματάει. Μας εκπλήσει, πρωτοπορεί, προχωρά. You know, fit touch'em μαζί με τον Μεντλάρ που ρημιξάρει ασυστόλος.

Τζέικομπ Μπάνκς, πιο ήσυχος, πιο μαζεμένος, έρχεται να μας πει το δικό του δράμα. Χετρί, never waters itself. Πρόβλημα με το νεράκι.

Στο Λονδινάκι πάλι επικρατεί άλλο κλίμα. Γνωρίζουν την βροχή και κάνουν ό,τι μπορούν με αυτήν. Ο Κάνταλου και ο Νίλ Σέξπιρ από καιρό είναι ντουέτο, feel good και το κομμάτι που φτιάξαμε. Come the crew that's sweet with the sway. Come with that feel good fuel for your day. Smile on your face, let me know that you dig it. Doesn't matter who you're moving to as long as we all in it.

επιστρέφουμε στα παλιά, τα κλασικά, τα ωραία, αυτά που δεν θέλουμε ποτέ να αποχωριστούμε, όπως αυτή η εκδίκηση των αριθμών που ήρθε και δεν το καταλάβαμε, για να φτάσουμε σε αυτό που ήδη ξέρουμε, ότι ο Τρίκι είναι ωραίος παίκτης. Because I don't know είναι το κομμάτι που μόλις έφτιαξε.

εδώ. Electronic Alternative και το Moon Black που βγάζει το δεύτερο κύκλο για να μας το συστήσει αυτούς τους τύπους που ηχογραφούν το άλμπουμ τους και το λένε New Spirit. Εδώ τα παιδιά έρχονται με κωδικό, άλλος ένας κωδικός, PVT, και το Kangaroo, και αυτό μαζί είναι ο τίτλος του κομματιού τους.

κλείσω με τους Red Axis και την υπέροχη δική μας λατρεμένη Πλάτωνος που έρχεται με ένα λικέρ ρουμπινί. Ευχαριστώ για την παρέα, για τη διαδρομή, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε πάλι τα μεσάνυχτα αύριο στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

όλα το μετά της. Καθώς είναι άσπρο, έχει μέσα του το άπειρο των επιλογών, γνωστών και άγνωστων. Όμως όλες οι προηγούμενες εικόνες, φράσεις φαίνονται μέσα, μόνο μέσα από ένα κολονάτο ποτήρι.

0: Κάτι αυτό είναι τόσο σημαντικό όσο και οι εικόνες που βλέπεις από μέσα του. Φιλτραρισμένες.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Κόσμος 93,6.

worrying.

103,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Ακούτε Κόσμος